0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Άγγελης Λάπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει τα αγόρια. Δεν θα θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι λαούτο μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Ντούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος ο Καλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπαδρανταφύλου στο μπάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέα και στην κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Βασίλης Καζούλης.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 7.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Κάθε μέρα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Η ώρα είναι 8.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος.
10: Με Arbiland, ναι.
9: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
11: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
12: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
11: planisabv.gr.
6: Η ώρα είναι 8:30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύπωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
7: Η ώρα είναι 9.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
6: Τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Η ώρα είναι 10.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
11: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Ελλάδα Sports. Στις 11 η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε 2-0, γνώρισε την ήττα 3-2 από την Αλκμαρ στο τελευταίο φιλικό πριν τα παιχνίδια με την Ναϊμέγγεν. Σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους, η Ελκαμπή στο 24 και Κάρμο στο 45. Τα γκολ των Ολλανδών σημείωσαν η Μέρτινγκ στο 72 και στο 89 και Πατάτη στο 77. Προτεραιότητα στους ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν στο σημερινό φιλικό με την Τσβόλε έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον αντιπινέδα στο δικέφαλο. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του 21 ετών στόπερ της ΓΚΑΙΣ Άνες Τσαρνταγκλίγια, σύμφωνα μέσω ειδικού δημοσίου στην Αλ Σαμπάμπ που θα συνεχίσει την καριέρα του ως στόπερ του τριφυγιού Team Jetvai. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τάχα Άλλη βρίσκονται στον ΠΑΟΚ στις 3 έως 4 εβδομάδες το διάστημα απουσίας του Σουηδού Εξτρέμ σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις. Τα 10.000 εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιο συμμετείχε για πρώτη φορά στη χθεσινή προπόνηση του Άρη. Την Αταλάντα αντιμετωπίζουν οι κίτρινοι στο πρώτο του φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Σέντρα στις 11.30. Ο Ηρακλής στήθηκε 2-0 από την Μπολόνια σε φιλικό προετοιμασίας. Η Νταλίγκα στο 7 και Ρόου στο 58 σημείωσαν τα γκολ για τους Ιταλούς. Την απόκτηση του 31 ετών Βόσνιο επιθετικού Έλβιρ Κόλιτς ανακοίνωσε ο Γυραιός. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιες. Ο Κωνσταρικάνος μέσος παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Καρταχίνες με τη συμφωνία να περιλαμβάνει όψιον αγοράς. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Arsenal πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στη φιλική νίκη 3-0 επί της MK Dons. Μάλιστα, ο Έλληνας Εξτρέμ έδωσε και ασίστ στον Νέλσον για το 1-0 των Κανονιέριδων. Για το Ευρωμπάσκετ K18 Εθνική Ελλάδος εφήβων ιτήθηκε 93-84 από το Ισραήλ στην παράταση και ξεκίνησε με ήττα της υποχρεώσης της στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Η είδηση ότι συνελήφθη ένας Αιγύπτιος με μία χειροβομβίδα θα περνούσε στον ντούκου. Οι σφαίρες και οι χειροβομβίδες έχουν εξελιχθεί σε σύνηθες φαινόμενο. Όταν όμως αποκαλύφθηκε ότι ο συλληφθέντας είχε έντολη να επιτεθεί στον Ισίδωρο Ντογιάκο, πολλοί έχασαν το χρώμα τους. Όπως λογικά θα χάσουν και τον ύπνο τους. Ο Ντογιάκος δεν είναι ένας απλός πολίτης. Έφτασε στην ηγεσία του Αρείου Πάγου. Εξελίχθηκε ακόμα και σε πρωταγωνιστή των πολιτικών εξελίξεων. Ήταν η εποχή που ακούγαμε για τον ψηλό των Παναθηναϊκάκια. Έτσι τον είχαν αποκαλέσει μέσα στη Βουλή. Η στοχοποίηση του από κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Κανένας δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής. Ούτε καν ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός ή κάποιος κορυφαίος εισαγγελέας. Το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου φυλάσσεται από αστυνομικούς. Προφανώς και το γνώριζε ο εντολέας της επίθεσης. Γι' αυτό επέλεξε τη ρήψη χειροβομβίδας. Αν δεν είχαν έγκαιρα την πληροφορία στο ελληνικό FBI, ίσως τώρα να θρηνούσαμε θύματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μάλιστα, η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας είχε ενημερώσει φυσικά τον Ισίδωρο Ντογιάκο και τον συμβούλεψε να απομακρυνθεί από το σπίτι του. Εκεί έχουμε φτάσει. Να κλείνονται συμβόλαια θανάτου από τις φυλακές. Όχι μόνο για άτομα του υπόκοσμου, αλλά για κορυφαίους εισαγγελικούς λειτουργούς. Αν δεν μπορεί λοιπόν να κοιμάται ήσυχος ο Ισίδωρος Ντογιάκος, τότε ποιος μπορεί? Αν φωλιάσει ο φόβος στην καρδιά και το μυαλό όσων εκπροσωπούν τη δικαιοσύνη, τότε η Ελλάδα θα πάψει να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Θα γίνουμε Κολομβία, Εκουαδόρ και Μεξικό. Εκεί που η δικαστική λειτουργία, οι εισαγγελείς, οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι ζουν με τον κίνδυνο της δολοφονικής ενέδρας ανά πάσα στιγμή. Ακόμα και influencer εκτελούνται επειδή ενόχλησαν με κάποιο βίντεο ή συναντήθηκαν τυχαία με άνθρωπο από άλλη συμμορία. Αν είχε υλοποιηθεί το χτύπημα κατά του Ντογιάκου, θα άλλαζε η καθημερινότητα όλων των εν ενεργεία δικαστών και εισαγγελέων. Όπως θα άλλαζε και η ζωή των πολιτικών. Διότι όταν επιλέγεται ένας τόσο καλά φυλασσόμενος στόχος, τότε όλοι οι άλλοι αισθάνονται ευάλωτοι. Η αποτροπή του χτυπήματος δημιουργεί ελπίδα για περιορισμό του οργανωμένου εγκλήματος. Αλλά δεν καθησυχάζει τους ενδυνάμεις στόχους. Για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία, απαιτείται διαρκής εγρήγορση των διοκτικών αρχών. Όχι μόνο με στόχο την καταστολή, αλλά φυσικά για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών. Όπως έγινε και με τον Ισίδωρο Ντογιάκο. Ο Αιγύπτιος συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στο χέρι. Αλήθεια, πόσες φορές θα φτάσει έγκαιρα η πληροφορία στην ελληνική αστυνομία? Ιδού η απορία. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκυριακό. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Έχουμε πει άλλωστε ότι η εκπομπή είναι αμφιδρομή. Θέλω λοιπόν τη συμμετοχή σας στο Viber του σταθμού, δηλαδή στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, θα στείλετε τα μηνύματά σας στο 69 39 943 943.

0: Η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της πολιτικής σκηνής. Από την πρώτη στιγμή, το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση όλων των δημοσκοπήσεων. Με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί διατηρείται ακόμα και σήμερα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με την αναπληρώτρια τομεάρχη εργασίας Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, την εργατολόγο που συντάχθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγγελάκη.
1: Κυρία Πολύζου, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές μας. Και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία που μου δίνατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ακούσαμε, κυρία Αγγελάκη, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, να κόβει μαχαίρι κάθε σχέδιο, κάθε σκέψη, θα πούμε, για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Ακούστε με λίγο, κυρία Πολύζου. Το έχουμε πει καταρχάς. Έχουμε πει ξεκάθαρα ότι ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα διατυπωθεί από τον πρόεδρό μας, Αλέξη Τσίπρα, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε καλό θα ήταν να περιμένουμε τι θα εξαγγείλει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη όμως, θα μπορούσα να σας πω το εξής, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει δεσμευτεί σε 5 άξονες. Και θα ήθελα φυσικά επιτροχάδι να τους αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, φορολογική δικαιοσύνη και ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας. Δεύτερον, μέτρα ανακούφισης της κοινωνικής πλειοψηφίας, θεσμικές παρεμβάσεις, αυστηρή έλεγχη και κανόνες στην αγορά. Τρίτον, ισχυρό κοινωνικό κράτος, άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ, της δημόσιας παιδείας και η δημιουργία ισχυρού αποθέματος κοινωνικής κατοικίας. Τέταρτον, αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της διαφάνειας με ουσιαστική λογοδοσία. Και πέμπτον, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που παράγει καινούριο πλούτο και τον μοιράζει δίκαια. Τι θέλω να πω με αυτές τις 5 δεσμεύσεις. Καταρχάς, επικαλούμαστε την πολιτική αλλαγή. Επικαλούμαστε την πολιτική αλλαγή με αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής είναι αυτές οι 5 δεσμεύσεις. Πριν περάσω και αναλύσω όμως λίγο και τις 5 δεσμεύσεις, θα σας πω το εξής. Για μας η πολιτική αλλαγή δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι η προϋπόθεση ώστε η χώρα να αποκτήσει ξανά κοινωνική συνοχή, δημοκρατική αξιοπιστία και πραγματική προοπτική. Με λίγα λόγια, είναι κοινωνική απαίτηση. Τώρα, φορολογική δικαιοσύνη και ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι για άλλη μια φορά τα μεσαία στρώματα έχουν επιβαρυνθεί τους φόρους, όπως έγινε και στα μνημονιακά χρόνια. Στα μνημονιακά χρόνια όμως γνωρίζουμε ότι είχαμε στενό δημοσιονομικό πλαίσιο, έλεγχο αυστηρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους εταίρους, εννοούμε την λεγόμενη Τρόικα. Παρά τα αυτά, μολονώ ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει λάβει το λιγότερο 70 δισεκατομμύρια ευρώ, παρά τα αυτά άφησε τους φόρους και ίσως τους αύξησε, που επικαλούνται ότι δεν τους αύξησε, τους έμεσους φόρους τους αύξησε ακόμη περισσότερο. Ένας από τους έμεσους φόρους στην ουσία είναι και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών. Μιλάμε λοιπόν εμείς για την ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, γιατί στοχεύουμε και επιδοτούμε την εργασία και όχι την ανεργία. Τώρα, μάλιστα, τα μέτρα ανακούφισης της κοινωνικής πλειοψηφίας που ανέφερα, μήπως θέλετε να διακόψω, γιατί... Λοιπόν, θα συνεχίσω να πω λοιπόν τι εννοούμε. Πρώτα απ' όλα για
0: καταρχάς,
1: το ρεύμα.
0: Κυρία Αγγελάκη, βοηθήστε μας λίγο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή υπερηφανεύεται για την οικονομική ανάπτυξή της, αλλά η κοινωνία, όπως το αντιλαμβάνεστε και εσείς ως νέα γυναίκα που είστε, όταν πηγαίνετε να κάνετε οποιαδήποτε έτσι συναλλαγή, περνάει πολύ δύσκολα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, τελικά οι δείκτες ανάπτυξης αφορούν λίγους?
1: Λοιπόν, καταρχάς δεν είμαι απλά μια νέα γυναίκα, είμαι και μανούλα. Είμαι μαμά ενός αγοριού 10 ετών, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη, ίσως η μεγαλύτερη ευθύνη. Όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία μιλάει για ανάπτυξη, στην ουσία τι αντικατοπτρίζεται? Η ακρίβεια. Οι δείκτες είναι ακριβώς όπως ακριβώς μάλλον το είπατε. Διότι η ανάπτυξη του κύριου Μητσοτάκη τροφοδοτεί τα υπερκέρδη λίγων ομίλων στην ενέργεια, στις τράπεζες και τα ολιγοπόλια, ενώ η πλειοψηφία των οικοκυριών βλέπει το εισόδημά της να εξαντλείται στα μισά του μήνα. Γενικά, η συγκεκριμένη κυβέρνηση χρησιμοποιεί και επικαλείται τους οικονομικούς δείκτες, τους μέσους στατιστικούς όρους, ενώ στην πραγματικότητα ο ελληνικός λαός και ο μέσος πολίτης έχει να αντιμετωπίσει το καλάθι στο σούπερ μάρκετ, το λογαριασμό, διότι ο μισθός του, όπως είπαμε, δεν φτάνει μέχρι τέλος του μήνα. Η ενοικίαση ή αγορά κατοικίας έχει γίνει απλησίαστη. Η ακρίβεια γενικά έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην αγορά. Και φυσικά έχουμε φτάσει στο σημείο η εργασία του μέσου πολίτη να μην εξασφαλίζει μία αξιοπρεπή ζωή, καθότι όλος ο μισθός πηγαίνει ακριβώς στο ενίκιο και στους λογαριασμούς, που ίσως, για να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να μην φτάνει και όλους τους λογαριασμούς να πληρώσει.
0: Και πάρα πολλοί έχουμε δει, κυρία Αγγελάκη, να μην έχουν καν τη δυνατότητα να μπορέσουν να κάνουν και έναν διακανονισμό. Εκεί έχουμε φτάσει πια με τα χρέη της κοινωνίας που έχει. Να σας ρωτήσω, κυρία Αγγελάκη, έχω ακούσει τον Διονύση Τιμπονέρα, τον οποίο βέβαια έχω φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, να προαναγγέλει την παραγωγή πλούτου μέσα από ένα βέβαια νέο παραγωγικό μοντέλο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιο είναι αυτό?
1: Λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, όλες οι εξαγγελίες θα γίνουν από τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Όμως, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που έχουμε πει, ξεκινάει πρώτα απ' όλα από τη φορολογική δικαιοσύνη και την ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας. Επίσης, όταν μιλάμε για ισχυρό κοινωνικό κράτος, θα έχουμε την άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ και της δημόσιας παιδείας. Επίσης, δημιουργία ισχυρού αποθέματος, όπως είπαμε, κοινωνικής κατοικίας. Όταν λέμε επίσης νέο παραγωγικό μοντέλο, πρώτα απ' όλα εννοούμε ότι δεν πρέπει να στρέφεται επιτέλους η ελληνική κοινωνία μόνο στην κατανάλωση και θα πρέπει να δημιουργήσουμε επιτέλους και άλλες πηγές εσόδων. Άρα θα παράξουμε πλούτο περισσότερο αν αυτή τη στιγμή ας πούμε ότι παράγεται. Και δεν μιλάμε φυσικά, ένα παράδειγμα, όταν λέμε παραγωγή πλούτου δεν θα έχουμε τόσες πολλές εισαγωγές. Δεν ξέρω αν είδατε τα νούμερα, τους αριθμούς, τους δείκτες όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Μιλάνε ότι έχουν αυξηθεί εξαγωγές σε νούμερα, αλλά αυτές αυξήθηκαν λόγω ακρίβειας. Δεν είναι ότι παράγουμε περισσότερα προϊόντα. Αντιθέτως, οι εισαγωγές μας εκτινάχθηκαν στο 25%. Δηλαδή περίπου το 1 τρίτο από ότι οι εξαγωγές ανέβηκαν μόλις 8%. Θέλουμε πραγματική παραγωγή, δηλαδή να ενισχυθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Να δώσουμε τα κίνητρα σε νέους, για παράδειγμα, γεωπόνους ή νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Να διεκδικήσουμε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση νέους όρους από τη λεγόμενη CAP. Όλα αυτά δεν είναι παραγωγή πλούτου? Επίσης, εμείς δεν θα σταθούμε και θα λέμε, θα χαρακτηρίζουμε επενδύσεις μόνο το τσιμέντο, τα Airbnb και τα όπλα, διότι τα περισσότερα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε αγορές ακινήτων και κυρίως από μεγάλες ξένες εταιρείες ή από φανς, πήγανε σε γκαρσονιέρες για Airbnb και φυσικά και εισαγόμενα όπλα. Χωρίς αυτά είμαστε στην ουσία οι τελευταίοι σε επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη. Εγώ θα ήθελα να πω ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ εμείς θέλουμε κάτι άλλο. Τι εννοώ? Μιλάει για ξένες επενδύσεις, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για εταιρείες ελληνικές, οι οποίες άλλαξαν έδρα, γράφτηκαν στο Λονδίνο, πήραν τα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα μετέφεραν εδώ. Εδώ εμείς πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους Έλληνες να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους από τη Βόρεια Μακεδονία, από τη Βουλγαρία. Ξέρετε πόσες ελληνικές εταιρείες στην ουσία ενισχύουν, και με το δίκιο τους οι άνθρωποι, αφού δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, είναι φυσιολογικό να προσπαθούν να βρουν τρόπους για να επιβιώσουν. Εξάλλου και εγώ έχω ένα δικηγορικό γραφείο, στην ουσία είμαι ένας μικρός επαγγελματίας, όπου και αντιλαμβάνομαι όλα τα βάρη που μπορεί να έχει αντίστοιχα να έχουν οι μικροί επαγγελματίες.
0: Μάλιστα, κυρία Αγγελάκη, τώρα θέλω να μου πείτε, υπάρχει πρωτοσέλιδο εφημερίδας που αναφέρει ότι η κοινωνία βρίσκεται στα νύχια των Φαντς με τη βούλα του Αρείου Πάγου και της κυρίας Λεπενιώτη πιο συγκεκριμένα. Πού είναι η τομεάρχης, πού βρίσκεται η τομεάρχης δικαιοσύνης της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θέλω να μου πείτε, και τι απαντάει σε αυτό το δημοσίευμα?
1: Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό που λέτε. Να λύσουμε και το μεγάλο ζήτημα που λένε ότι τα Φαντς τα έφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν τα έφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι νόμος από το 2003, νόμος του Κωνσταντίνου Σιμίτη σε αυτή τη χώρα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να περάσω και να πω, αντιθέτως, ο νόμος του 2015 για τα Φαντς, όπως επικαλούνται, έδεσε ασφαλιστικές δικλίδες, κριτήρια για το πώς θα μπορούν να κινούνται και αν θα μπορούν μέσα στην ελληνική ένωμη τάξη και αν θα μπορούν να προβαίνουν σε πράξεις εκτέλεση.
0: Σε αυτό το δημοσίευμα, κυρία Αγγελάκη, τι απαντάει η τομεάρχη σας, η τομεάρχης δικαιοσύνης της Ελλάς? Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο, επαναλαμβάνω.
1: Θα μου επιτρέψετε βέβαια να πω ότι θα πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Πρόεδρο, την ίδια την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Λεπενιώτη. Εγώ θέλω να συνεχίσω όμως για τα Φαντς και να πω και κάτι άλλο. Βγήκε πρόσφατα μία απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία δίνει κάποιες ανάσες στους δανειολήπτες, σε κάποιους βέβαια δανειολήπτες, κάτι το οποίο δεν το είχε κάνει ο κύριος Τουρνάρας μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και να δώσει εντολή στα τραπεζικά ιδρύματα ότι το επιτόκιο θα πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι σε όλο το κεφάλαιο που έχει λάβει κάποιο στεγαστικό δάνειο. Οπότε μου κάνει εντύπωση για αυτό που λέτε, διότι η κυρία Λεπενιώτη έχει δώσει αγώνες μεγάλους στη δικαιοσύνη, έχει σταθεί όρθια, το έχει αποδείξει, σε αντίθεση θα έλεγα με κάποιους δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι θα έλεγα ίσως το έβαλαν στα πόδια. Διαχειρίστηκε επί χρόνια τη μεγαλύτερη ίσως ποινική δίκη που πέρασε από τη χώρα μας με τη Χρυσή Αυγή και τα κατάφερε χωρίς να φοβηθεί τις απειλές, χωρίς να νιώσει ούτε στιγμή τον φόβο ή να πει ότι εγώ παρετούμε διότι δεν νιώθω καλά. Θέλω να θυμίσω τι έχει γίνει στη δίκη με τα Τέμπη, όπου εκεί δεν είχαμε απέναντί μας δεν έχουμε απέναντί μας όπως έχουμε ζητήματα της Χρυσής Αυγής. Εδώ έχουμε τον πόνο των ανθρώπων. Βέβαια είχαμε τον πόνο και της μητέρας του Θύσα, το αντιλαμβάνομαι. Απλά θέλω να πω, είδατε που στάθηκε όρθια και τα κατάφερε η κυρία Λεπενιώτη και πρωταγωνίστησε σε αυτή τη δίκη και απέδωσε τη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα, κυρία Αγγελάκη, απλά εγώ το ανέφερα διότι όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς είναι πρωτοσέλιδο το θέμα αυτό και προφανώς θα πάρει θέση και ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και η Ελλάς.
1: Για ποια απόφαση του Αρείου Πάγου λένε? Δεν το πραγματικά θα ήθελα να ξέρω, γιατί εγώ σας λέω τελευταία απόφαση η 6 του 2026 του Αρείου Πάγου ίσα ίσα δικαίωσε τους δανειολήπτες.
0: Μάλιστα. Τώρα σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει διαφορά 14 μονάδες στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, κυρία Αγγελάκη. Εσείς υποθέτω ότι, όπως είπατε και πολύ σωστά, είστε πέρα από γυναίκα και μητέρα, αφού γκράζετε κάτι τέτοιο και από τις επαφές που έχετε με τους πολίτες.
1: Θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Χρειαζόμαστε πολλή δουλειά. Ο δρόμος είναι δύσβατος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας που ήδη ξεκίνησε από τότε που ανέλαβε αρχηγός της ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο σημερινός πρωθυπουργός, το 2016, καλά κρατεί και εμείς θα πρέπει να αντιτάξουμε όλα αυτά που λένε. Και να σας πω και λίγο κάτι. Μου δίνετε τώρα μια ευκαιρία να σας πω ένα άλλο fake news, το οποίο ίσως και εσείς να μην το γνωρίζετε. Πρόσφατο, συντάξεις χειρίας. Εγώ δεν μιλάω για αυτούς που απέκλεισαν με τη νέα τροπολογία.
0: Σίγουρα το γνωρίζουμε, κυρία Αγγελάκη, λοιπόν, διότι έβγαλα τον κύριο αρμόδιο υπουργό και το συζητήσαμε το θέμα της χειρίας και την ευθύνη την έριξε σε εσάς και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εδώ θέλω να το πω. Η μεγάλη μείωση δεν έγινε επί νόμου Κατρούγκαλου. Έγινε επί νόμου Λοβέρδου. Νόμος 38-63 του 10. 50% μείωση. Ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας με όλες τις δυσκολίες. Το αύξησε στο 70% και το 35% έγινε επί του 70%. Δεν έγινε επί του συνόλου να φτάσει στο 35%, επί του 70%, που σημαίνει ότι το ισοφάρισε ξανά σε αυτό που είχε αποφασίσει ο κύριος Λοβέρδος. Για να βάλουμε τα ποσά. Όταν μια σύνταξη είναι 1.000 ευρώ, το μειώνεις 50% πάει 500 ευρώ. Την αυξάνεις μετά στο 70%, άρα πάει 700 ευρώ και σε αυτά τα 700 ευρώ το πας το 35%. Το 35% του 700 είναι γύρω στα 485 ευρώ. Τι είπα προηγουμένως ότι ο κύριος Λοβέρδος τη μείωσε στα 500 ευρώ. Αυτό δεν είναι fake news. Κυρία Πολύζο.
0: Πάντως, κυρία Αγγελάκη, ο κύριος Καραγκούνης.
1: Πολύ προσεκτική.
0: Ο κύριος Καραγκούνης μας είπε εδώ στον Ελλάδα FM ότι ο νόμος Κατρούγκαλου έκανε αυτό που έκανε. Άρα λοιπόν.
1: Προσκαλώ σε debate τον κύριο Καραγκούνη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι υφυπουργός εργασίας.
0: Σωστά.
1: Και την χάνει κι εγώ να είμαι αναπληρώτρια το μεάρχης εργασίας. Βέβαια, την χάνει και στη μάχημη δικηγορία να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο, συνταγματικό, διοικητικό, εργατικό. Τον προσκαλώ λοιπόν να έρθει σε ένα debate εδώ σε δική σας εκπομπή, να ανοίξουμε τα χαρτιά σας, τα χαρτιά μας, να μιλήσουμε για όλους τους νόμους, να διατυπώσουμε τις νομοθετικές διατάξεις, να εξηγήσουμε και να ερμηνεύσουμε στον κόσμο τι λένε αυτές οι νομοθετικές διατάξεις και να πούμε την αλήθεια πότε έγιναν οι μεγαλύτερες συνταξιοδοτικές περικοπές. Στις κύριες συντάξεις με τους νόμους του 12, 4093 του 12, στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Μην ξεχνάμε ποιος ήταν τότε υπουργός οικονομικών, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. 7 Νοεμβρίου του 2012. Οι μεγαλύτερες μειώσεις, περικοπές των συνταξιούχων και επίσης, όχι μόνο αυτό, είναι ο νόμος ο οποίος κρίθηκε καθόλου αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ενώ ο νόμος Κατρούγκαλου όχι μόνο δεν κρίθηκε αντισυνταγματικός, μία μόνο διάταξη κρίθηκε αντισυνταγματική. Η σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα. Και η Νέα Δημοκρατία το παρουσίασε ότι η ίδια επανέφερε την τάξη, ενώ δεν λέει ότι συμμορφώνται και σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Μάλιστα, κυρία Αγγελάκη, θα μεταφέρω την πρότασή σας πάντως στον υπουργό, τον κύριο Καραγκούνη, και θα επανέλθω να σας ενημερώσω. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καταστροφικές πυρκαγιές πλήττουν την νοτιοδυτική Ευρώπη, τη Γαλλία και την Ισπανία. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στην Ισπανία, τα τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα συγχωνεύτηκαν δυτικά της Μαδρίτης και η κυβέρνηση κήρυξε την πρωτεύουσά της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την ίδια απόφαση πήρε και για τις περιοχές Άβυλα και Τολέδο. Στη Γαλλία, εξάλλου, οι αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζηρόντ λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδας φωτιάς. Στην Ελλάδα, θα πούμε δόξα τω Θεώ, τα πήγαμε καλά μέχρι τώρα. Εμείς, λοιπόν, θα συζητήσουμε για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κατσαφάδο. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε όλη την Ευρώπη να καίγεται. Εμείς, λοιπόν, είναι το ερώτημά μου, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μία μεγάλη πυρκαγιά?
1: Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και απολύζω κάθε χρόνο, τόσο ώστε να μπορέσουμε και να δημιουργήσουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ισχυρό πλαίσιο θωράκισης της κοινωνίας απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. Ξέρετε, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος εχθρός. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στις προτεραιότητες τις οποίες έχει θέσει η κυβέρνηση, όχι τώρα, αλλά από το 2019, ήταν πάρα πολύ ψηλά τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και έχουν γίνει τεράστια άλματα προόδου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε με όσο το δυνατόν καλύτερη επάρκεια όλα αυτά τα φαινόμενα. Ξέρετε, δεν μπορείς να τα βάλεις με το κλίμα και με όλες αυτές τις αναταραχές οι οποίες έρχονται, αλλά προσπαθούμε τουλάχιστον να προστατεύσουμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες των πολιτών και φυσικά το φυσικό περιβάλλον.
0: Μάλιστα, είπατε ότι προσπαθείτε και όπως δείχνουν έτσι τα πράγματα, υπάρχει και μία αποτελεσματικότητα. Το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατσαφάδο, είναι πού οφείλεται αυτή η αποτελεσματικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα? Στη λήψη μέτρων, στο σχεδιασμό ή μήπως, κύριε Κατσαφάδο, στην τύχη? Και γιατί θέτω το ερώτημα αυτό? Διότι βλέπω πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, κύριε Υπουργέ. Ακόμα και παλιό στρατόπεδο είδα πρόσφατα ακαθάριστο στο Μεγάλο Πεύκο με ξερά χόρτα τουλάχιστον 50 εκατοστά και πίσω από τον χώρο που υπάρχουν αποθήκες καυσίμων.
1: Κοιτάξτε, δείτε. Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις για τη χώρα. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία ξεκίνησαν το 2019 και αποτελούν μια μεγάλη παρακαταθήκη γύρω από τα θέματα της πολιτικής προστασίας για τη χώρα. Το πρώτο είναι η ολιστική πλέον διαχείριση όλων αυτών των φαινομένων. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Οπότε χρησιμοποιούμε, υπάρχει ένα τρίπτυχο το οποίο είναι πρόληψη, αντιμετώπιση των φαινομένων επί του πεδίου και την επόμενη μέρα αποκατάσταση, ούτως ώστε οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί να επανέλθουν στην κανονικότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό και εκτιμένο το οποίο έχει η χώρα είναι πλέον αυτό το ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας το οποίο υπάρχει ανάμεσα στην πυροσβεστική υπηρεσία, την πολιτική προστασία, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειάζεται, του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας, με το οποίο συναποφασίζουμε τις δράσεις και τον τρόπο αντιμετώπισης γύρω από αυτά τα θέματα και φυσικά των εθελοντών μας. Στη χώρα, λοιπόν, σας ξαναλέω ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα προόδου, άρα μόνο στην τύχη δεν οφείλεται το ότι μπορούμε και αντιμετωπίζουμε με επάρκεια όλες αυτές τις καταστάσεις. Προφανώς

0: και προστασία των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος. Και όλο αυτό γίνεται κάτω από ένα συντονισμένο πλαίσιο δράσεων, όχι μόνο μέσα από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και από όλους αυτούς τους φορείς που σας είπα.
1: Μάλιστα, κύριε Κατσαφάδο, βλέπουμε και φέτος, θα πω, πολλές φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν έχουν ελεγχθεί αυτές οι εγκαταστάσεις και γιατί σας ρωτώ. Διότι επικρατεί η αίσθηση ότι λειτουργούν ανεξέλεγκτα.
0: Κοιτάξτε, ότι έχουν κανόνες πυρασφάλειας έχουν, γιατί η πυροσβεστική υπηρεσία έχει πάει και έχει κάνει έλεγχο γύρω από την πυρασφάλεια. Γύρω από τα άλλα θέματα, δεν είναι αρμόδια η υπηρεσία και για την αδειοδότηση και για τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Από εκεί πέρα, κάθε επιχείρηση για να λειτουργήσει, προφανώς και έχει περάσει το κλιμάκι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έχει ελέγξει αν τηρούνται οι κανόνες, για κανόνες που είναι για κάθε μια τέτοια επιχείρηση, οι κανόνες πυρασφάλειας. Αυτό είναι πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα εν ισχύ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μια σειρά από άλλα πρωτόκολλα και άλλες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις για τη λειτουργία τους, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το δικό μας Υπουργείο, αλλά νομίζω ότι και οι υπόλοιπες υπηρεσίες και οι υπόλοιποι φορείς του δημοσίου θα κάνουν το ίδιο ακριβώς που κάνει και η πυροσβεστική σε σχέση με το κομμάτι που τους αναλογεί.
1: Μάλιστα, να πάμε τώρα και στην πολιτική σκηνή, κύριε Κατσαφάδο. Στη σημερινή λοιπόν εστία υπάρχει η αποκάλυψη του Μανώλη Κοτάκη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 10 υπουργεία. Στο πρώτο θέμα και σε δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα και με διψήφια διαφορά από το δεύτερο. Πώς γίνεται αυτό, αλήθεια?
0: Το πώς γίνεται να είναι Νέα Δημοκρατία από εδώ το κόμμα 8 σχεδόν χρόνια από όταν ήρθε στην εξουσία, μου λέτε?
1: Σωστά, σε σχέση, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έρευνα άλλα 10 υπουργεία.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο και βλέπετε ότι πάρα πολλές φορές οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, γιατί όλοι πρέπει να ελεγχόμαστε και να κρινόμαστε, δεν καταφέρνουν να οδηγήσουν σε κάποιο αποτέλεσμα και σε κάποιο συμπέρασμα. Αντιθέτως, πολλές φορές δημιουργούν εντυπώσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει τίποτα άλλο από το να εφαρμόζει το πρόγραμμά της, να προσπαθεί να έχει τη χώρα σε μια τροχιά σταθερότητας, να προσπαθεί και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσει να έρθει η σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό το αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν έχουν να κομίσουν τίποτα. Δυστυχώς το μόνο που μπαίνουν είναι σε μια ακατάσχετη παροχολογία και σε μια ακατάσχετη καταγγελία και τοξικότητα γύρω από την δράση και το έργο της κυβέρνησης.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, λέτε ότι δεν θα προκαλέσει σοβαρό πλήγμα η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο? Γιατί το λέω αυτό, γιατί
0: ήταν αυτός ο οποίος από μόνος του ζήτησε την άφηση ασυλίας του. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή η οποία ψήφισε για την προαναθρητική. Δεν έχουμε να κρυφτούμε, ούτε έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Και όλα αυτά προφανώς στο δικαστήριο θα αποδειχθούν.
1: Καλά, δεν είπε κανείς, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε να κρυφτείτε και να φοβηθείτε. Απλά και εγώ θέτω τα ερωτήματα αυτά. Είναι τα ερωτήματα
0: πολύ
1: που
0: σωστά.
1: Όλοι συζητάμε σε κάθε σπίτι ούτως ή άλλως.
0: Και γι' αυτό, κύριε Πολύζου, σας απαντώ ότι δεν έχουμε. Είναι ξεκάθαρη η άποψη και η θέση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας ότι όλα θέλουμε να είναι στο φως. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη, με τον ανεξάρτητο ρόλο τον οποίο έχει, πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Και εμείς εναρμονιζόμαστε και ακολουθούμε αυτά τα οποία ζητάει η δικαιοσύνη. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε στη δικαιοσύνη είναι να παρέσουμε κάθε δυνατή βοήθεια όταν και εφόσον μας ζητηθεί. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα, σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και αναμένουμε τα αποτελέσματά της.
1: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Κατσαφάδο, με τα σπιτάκια ανακύκλωσης τι θα συμβεί? Το ανεβάζουν πάρα πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και το ΠΑΣΟ και πιο συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το ερώτημα στον Πρωθυπουργό την Παρασκευή.
0: Κοιτάξτε τώρα, μόνο τα σπιτάκια ανακύκλωση είναι. Τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία έχει κατηγορηθεί ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είμαστε παιδοβιαστές, είμαστε δολοφόνοι, είμαστε λαθρέμποροι. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί το ανθρώπινο νους, έχει κατηγορηθεί αυτή η κυβέρνηση και τα στελέχη αυτής της παράταξης. Οπότε μου λέτε μόνο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είμαστε πολύ καθαροί. Σας το ξαναλέω, η δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της και να μην παρεμβαίνουμε σε αυτήν. Και εμείς σεβόμαστε όλες τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν λειτουργούμε αλακάρτ γύρω από την όποια απόφαση παίρνει η δικαιοσύνη, αν μας βολεύει στο αφήγημά μας να υπερθεματίζουμε υπέρ της δικαιοσύνης, και αν δεν μας βολεύει στο αφήγημά μας να κατηγορούμε και να καταγγέλουμε τους δικαστικούς λειτουργούς.
1: Μάλιστα.
0: Θα αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και από εκεί και πέρα θα κάτσουμε και θα συζητήσουμε ή από το οποιοδήποτε θέμα προκύψει.
1: Άρα ο υπουργός.

0: Κύριος Κατσαφάδος λέει λοιπόν ότι ο καθένας πρέπει να μένει στο ρόλο του, αυτό λέτε. Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, η αντιπολίτευση στα πλαίσια της αντιπολίτευσης.
1: Νομίζω, κύριε Απολύζο, ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η αντιπολίτευση, γιατί έχει μπει σε μια στήρα αντιπολίτευση, σε μια αντιπολίτευση χωρίς επιχειρήματα, σε μια αντιπολίτευση χωρίς προτάσεις. Το μόνο το οποίο προσπαθεί να παρουσιάσει είναι ότι η χώρα βρίσκεται στα όρια της καταστροφής, μιλάει συνέχεια με έναν καταστροφικό λόγο, ότι η κυβέρνηση είναι η απόλυτα διεφθαρμένη κυβέρνηση. Κοιτάξτε την έκθεση την οποία έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από το κράτος δικαίου. Ας δούμε ότι η Ελλάδα είχε 7 παρατηρήσεις και πλέον είναι με 4 παρατηρήσεις και κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας δούμε σε σχέση με την Ισπανία που υπερθυματίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θριαμβολογούν γύρω από τις επιτυχίες της Ισπανίας πόσες παρατηρήσεις έχει γύρω από τα θέματα του κράτους δικαίου και ας δούμε και πόσες παρατηρήσεις έχει η Ελλάδα. Δεν μπορεί να λένε την αλήθεια τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλοι οι άλλοι να μην λένε την αλήθεια.
0: Πάντως, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατσαφάδο, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο για όλα τα θέματα. Όπως για παράδειγμα και για την επίθεση στον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Έτσι δεν είναι? Και θέλω να μου πείτε πόσο επικίνδυνη θα ήταν για τη δημοκρατία μας η επίθεση στον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου.
1: Προφανέστατα, και βλέπετε ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν και είχε ενημερωθεί ο πρώην εισαγγελέας αρμοδίως. Κοιτάξτε, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε. Η χώρα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά το λαϊκισμό. Η χώρα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά την διάθεση πολιτικών οι οποίοι αδιαφορώντας για το καλό της πατρίδας και κοιτάζοντας μόνο τα μικροκομματικά τους και μικροπολιτικά τους ωφέλη, θυσιάζαν τα πάντα. Αυτό που προέχει σε μια εποχή όπου αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, βλέπετε τι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουμε, βλέπετε την γεωπολιτική αστάθεια η οποία επικρατεί. Αυτό το οποίο προέχει είναι η χώρα να βαδίζει στον δρόμο της σταθερότητας. Και από εκεί και πέρα να μπορούμε να αντιπαρατηθέμεθα τα κόμματα γύρω από πολιτικά επιχειρήματα και γύρω από προτάσεις. Και όχι με έναν καταγγελτικό λόγο όπου παρουσιάζουμε μαύρα και μίζερα τα πάντα προκειμένου να μπορέσουμε να αλλιεύσουμε κάποιους ψήφους και να ανέβουν τα ποσοστά μας.
0: Και κατά το δοκούν, θα πω.
1: Προφανέστε.
0: Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.
1: Επιτρέψτε μου και μέσα από τον φιλόξενο σταθμό σας να απευθύνω ένα μήνυμα και μια έκκληση απέναντι σε όλους τους ακροατές σας και σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Γιατί ξέρετε, η επιτυχία που έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί είμαστε στα μισά της αντιπυρικής περίοδου και εμείς δεν αναπαυόμαστε, δεν οφείλεται μόνο στην ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα του περιοδικού μηχανισμού, αλλά οφείλεται και στη συνέπεια της κοινωνίας. Η κοινωνία έχει το δικό της μερίδιο ευθύνης γύρω από τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Οπότε θα ήθελα να απευθύνω μια ακόμα έκκληση προς όλους τους πολίτες και προς όλους τους ακροατές σας να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας σώζουν ζωές, σώζουν τις περιουσίες μας και σώζουν το φυσικό περιβάλλον.
0: Να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας κοινώς. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα σας.

0: Τα δωδεκάνησα παραμένουν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με συχνές αναφορές σε κορυφαία διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο για τη λειψιδρία που ταλαιπωρεί τα περισσότερα εξ αυτών, όσο και για τις διαρκείς προκλήσεις των Τούρκων που επανέφεραν τα σενάρια περί γαλάζιας πατρίδας μέσω του Ρουτζ Ρέιτς. Εμείς θα συζητήσουμε και για τα δωδεκάνησα αλλά και συνολικά για τις πολιτικές εξελίξεις με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Νικητιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικητιάδη.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα στους ακροάτριες και τους ακροατές που μας παρακολουθούν από την πανέμορφη Νήσιρο των Δωδεκανήσων, όπου ευρίσκομαι. Το βράδυ βέβαια επιστρέφω, γιατί αύριο έχουμε την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα. Σας είδαμε, κύριε Νικητιάδη, στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, μιας και με πήγατε απευθείας στην ψηφοφορία που θα γίνει στη Βουλή τη Δευτέρα. Σας πάω και εγώ για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πόσο αντιφατικό είναι άραγε αυτή τη μέρα να καταγγέλλετε στη Βουλή μία εκτροπή. Και σας θέτω το ερώτημα αυτό, διότι αυτή τη λέξη τη χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας είναι ένα ζήτημα που αφορά μια διαχρονική κατάσταση που διήλθε η χώρα επί μίαν εφταετία με ένα δικτατορικό καθεστώς, και κάθε χρόνο φροντίζουμε να είμαστε παρόντες, να γιορτάζουμε την μοναδική αυτή μέρα της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Όταν μιλάμε για δικτατορία, μιλάμε για χούντα, μιλάμε για σκλαβιά. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να είσαι σκλαβωμένος, και για όσους δεν το έζησαν ενδεχομένως δεν μπορούν εύκολα να το κατανοήσουν, αλλά για όσους έζησαν εκείνη την περίοδο, για όσους ξέραν ότι δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν έξω από το σπίτι τους, και μάλιστα δυνατά έπρεπε χαμηλόφωνα ένα τραγούδι που τους άρεσε, ή να διαβάσουν, να αγοράσουν ένα βιβλίο που θα είχε δημοκρατικές ιδέες, ιδέες ελευθερίας. Για όσους λοιπόν εστερούνται όλα αυτά, για όσους ξέρανε ότι πάνω από 3 άτομα δεν μπορούν να κυκλοφορούν μαζί, γιατί μπορεί αυτό να ερμηνευτεί ως απόπειρα διαδήλωσης κατά του καθεστώτος, αντιλαμβάνονται πλήρως τι σημαίνει δικτατορία και η αποκατάστασή της και η γιορτή για την ελευθερία, και υποθέτω ότι αντιλαμβάνονται πλήρως ότι μία εκτροπή από την συνταγματική τάξη, μία εκτροπή από την δημοκρατία και το κοινοβούλιο όπως πρέπει να λειτουργεί, δεν μπορεί να ταυτίζεται, και κανένας δεν υπονοούσε, και πολύ περισσότερο ο πρόεδρός μας δεν υπονοούσε, ότι η εκτροπή που συντελείται αυτή τη στιγμή μπορεί να ταυτίζεται με την δικτατορία που είχαμε. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση.
0: Αυτή είναι η δικιά σας προσέγγιση, κύριε Νικητιάδη. Η προσέγγιση του κυρίου Μητσοτάκη πώς σας φαίνεται, όταν είπε ότι παραβιάσατε την εντολή του ελληνικού λαού και γίνατε αντιπολίτευση χωρίς να έχετε πάρει το χρήσμα στις εκλογές από τον ελληνικό λαό?
1: Είναι απορίας άξιον το ότι ένας πολύπειρος κοινοβουλευτικός που έχει πίσω του και μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών κοινοβουλευτισμού να μην αντιλαμβάνεται τι σημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, πώς ορίζεται από τον κανονισμό της Βουλής, και να μπλέκει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια ερμηνεία που βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά δυστυχώς δείχνει την άγνοιά του για τον τρόπο που λειτουργούν τα κοινοβουλευτικά.
0: Όμως είναι και μια πραγματικότητα, κύριε Νικητιάδη, διότι όντως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και από σπόνδα έγινε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι μια γεγονός.
1: Σπόνδα δεν είναι μια έκφραση που θα την υιοθετούσα.
0: Την ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτό προσπαθεί να περάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Όμως τι πάνε από μια πραγματικότητα? Είναι και μια πραγματικότητα ότι αποχωρούν βουλευτές. Αυτό είναι έξω από τον κόσμο, δεν είναι πραγματικότητα?
0: Κάνουμε όταν την επισήμανση, κύριε Νικητιάδη, ότι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης...
1: Όταν διαλύεται ένα κόμμα δεν είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά ήταν η εξ αρχής η επιλογή... Μισό λεπτό, Κύριε Νικητιάδη, δεν μας βολεύει εμάς τους δημοσιογράφους καμία πραγματικότητα. Εμείς είμαστε αντικειμενικοί.
1: Όχι, δεν λέω για σαν για το Μητσοτάκη, προς Θεού.
0: Απλά ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η επιλογή του ελληνικού λαού ήταν να είναι αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελικά με τις αποχωρήσεις γίνατε εσείς αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είπε, αυτό αναφέρουμε και εμείς.
1: Εγώ λοιπόν επαναλαμβάνω ότι υπάρχει κανονισμός της Βουλής και ένας έμπειρος κοινοβουλευτικός θα έπρεπε να αντιλαμβάνεται τι ορίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πέραν τούτου, ακόμη και πριν τυπικώς καταστεί το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση, επί της ουσίας, για όσους παρακολουθούσαν τα κοινοβουλευτικά δρόμενα, ήταν η ουσιαστική αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι η περαιτέρω απάντηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικητιάδη, μιας και λέτε ότι είστε αξιωματική αντιπολίτευση και είστε, δεν λέω ότι το λέτε μόνο, μπορείτε να μας εξηγήσετε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, γιατί δεν εισπράττει το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές πολιτικές και γιατί εμφανίζεται τρίτο κόμμα πίσω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
1: Ο βασικός λόγος, η πηγή δηλαδή που οδηγεί σε αυτά τα πρόσκαιρα αποτελέσματα, σχετίζεται με το γεγονός ότι ο δικός μας πολιτικός λόγος, οι δικές μας πολιτικές θέσεις δεν φτάνουν στα σπίτια του ελληνικού λαού, δεν φτάνουν στη βάση, δεν φτάνουν στην περιφέρεια, δεν φτάνουν εκεί όπου ο λαός εκφράζεται και δημοσκοπικά. Αυτό που οφείλεται κατά την δική μου εκτίμηση στο γεγονός ότι ενώ στα πάνελ τα τηλεοπτικά το ΠΑΣΟΚ είναι παρόν και αποδεικνύει το τι κάνει, στα ειδησεογραφικά, στα δελτία ειδήσεων των μεγάλων τηλεοπτικών μέσων, αν θέλετε ακόμη και στην κάλυψη των θεμάτων στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την ίδια θέση που θα έπρεπε. Δεν έχει δηλαδή τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και να σας πω πλήστα όσα παραδείγματα. Αν θέλετε να σας πω ένα πρόσφατο που έζησα εγώ, όταν ο κύριος Θοδωρικάκος ανήγγειλε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, θα το θυμάστε, με τα φανόνι και λαμπάδων, Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής του καταναλωτή, ο Θεός να την πει ανεξάρτητη, και μετά την ίδια μέρα και ο κύριος Μητσοτάκης και τα δελτία ειδήσεων επί 8 λεπτό, διότι μέτρησα επί τούτου και σκοπίμως, είχαν ως θέμα δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, το πολύ τρίτο, αυτή την ανακοίνωση. Την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που έγινε 5 λεπτά μετά από τις εξαγγελίες του κ. Θοδωρικάκου. Τη δική μου τοποθέτηση που την έγραψα και σε βίντεο και την απέστειλα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, όσο την είδατε εσείς που δεν την είδατε, τόσο την είδα και εγώ. Πουθενά. Αυτό όμως είναι ένα μικρό παράδειγμα.
0: Μάλιστα, το ακούμε, κύριε Νικητιάδη.
1: Μικρά τέτοια παραδείγματα μας οδηγούν σε ένα μεγάλο.
0: Είστε κατανοητός και σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος της συζήτησής μας. Θέλω να κλείσω όμως με τον νόμο του Κυριάκου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχετε εσείς τελικά αποφασίσει ποια στάση θα κρατήσετε, και εννοώ το ΠΑΣΟΚ? Ακούσαμε διαφορετικές απόψεις από βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη. Εμείς θέλουμε την αναθεώρηση του συντάγματος στο άρθρο 16, στην κατεύθυνση να έχουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, έτσι ώστε να μπορεί, για παράδειγμα, η ΚΕΔΕ, λέω ένα παράδειγμα, η Κεντρική Ένωση Δημών Ελλάδος, να κάνει ένα πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να μπορεί ένας μεγάλος οργανισμός που θέλει να βάλει χρήματα στη δημόσια παιδεία για να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία, έτσι ώστε μια εκκλησία, η Εκκλησία της Ελλάδος, λέω διάφορα παραδείγματα τώρα, ένας μεγάλος δήμος να μπορεί να κάνει ένα πανεπιστήμιο που να είναι μη κερδοσκοπικό. Εγώ προσωπικώς την κάνει.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί με πιέζει ο χρόνος, κύριε Νικητιάδη.
1: Έχω κάνει μεταπτυχιακά σε μεγάλο στο NYU μη κερδοσκοπικό.
0: Λοιπόν,
1: έχω άποψη για τον τρόπο που λειτουργεί.
0: Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, κύριε Νικητιάδη. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στη Βουλή
1: και θα τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για
0: την
1: δυνατότητα που μου δώσατε. Καλημέρα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 11.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Εντερβέτεν Ελλάδα Sports. Στις 11 η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Δατοσφαίρης Ανδρών στο Σίδνεϊ. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε 2-0, γνώρισε την ήττα 3-2 από την Αλκμάρ στο τελευταίο φιλικό πριν τα παιχνίδια με την Αϊμέγεν. Σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους η LKB στο 24ο λεπτό και Κάρμο στο 45. Τα γκολ των Ολλανδών σημείωσαν η Μέρτινγκ στο 72 και στο 89 και Πάτατη στο 77. Προτεραιότητα στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που θα ξεκινήσουν το σημερινό φιλικό με τη Τσβόλε έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ. Άμεσες αναμένονται εξελίξεις για τον αντιπινέδα στο δικέφαλο. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του 21χρονου στόπερ της ΓΚΑΙΣ Άνες Τζαρνταγκίγια, σύμφωνα με σουηδικό δημοσίευμα. Στην Αλσαμπάμπ θα συνεχίσει την καριέρα του ο στόπερ του τριφυγιού Τιμ Γιέντβαϊ. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τάχα Άλλη βρίσκονται στον ΠΑΟΚ στις 3 με 4 εβδομάδες το διάστημα της απουσίας του Σουηδού Εξτρέμ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Τα 10.000 εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος συμμετείχε για πρώτη φορά στη χθεσινή προπόνηση του Άρη. Την Αταλάντα αντιμετωπίζουν οι κίτρινοι στο πρώτο τους φιλικό επί ιταλικού εδάφους στις 11.30. Ο Ηρακλής στήθηκε 2-0 από την Μπολόνια σε φιλικό προετοιμασίας. Ο Νταλίγκα στο 7 και Ρόου στο 58 σημείωσαν τα γκολ για τους Ιταλούς. Την απόκτηση του 31 ετών Βόσνη επιθετικού Έλβιρ Κόλιτς ανακοίνωσε ο Γυραιός. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιες. Ο Κωνσταρικανός μέσος παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Καρταχίνιες με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και όψιον αγοράς. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Άρσενα πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στη φιλική νίκη 3-0 επί της MK Dons. Μάλιστα, ο Έλληνας Εξτρέμ έδωσε και ασίστ στον Νέλσον για το 1-0 των Κανονιέριδων. Για το Ευρωμπάσκετ K18, η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε 93-84 από το Ισραήλ στην παράταση και ξεκίνησε μετά τις υποχρεώσεις της στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Εντερβέτεν Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Οι συστάσεις για τον Μανώλη Κοτάκη είναι περιττές. Η δημοσιογραφική και η συγγραφική διαδρομή του τον καταστούν στην κορυφή της ενημέρωσης. Το εύρος των γνώσεών του τον αναδεικνύει σε πολύτιμο συνομιλητή, διότι μόνο να κερδίσει κάποιος μπορεί όταν σε ζητάει μαζί του, ακόμα και αν διαφωνεί ιδεολογικά. Με τον Μανώλη Κοτάκη έχω κάνει μερικές από τις καλύτερες, θα πω, τηλεοπτικές εκπομπές μου. Δεν χρησιμοποιεί ξύλινη γλώσσα, ούτε παριστάνει τον παντογνώστη. Αντίθετα, συζητάει ως ένας γείτονας της διπλανής πόρτας. Απλά και ανθρώπινα, αλλά πάντα με πληροφορίες και στοιχεία. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτάκη.
1: Γεια σας, κυρία Πολύζου, καλημέρα σε όλους.
0: Κύριε Κοντάκη, θα αρχίσω από δύο ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος που αποτυπώνονται στο πρωτοσέλιδο της Θεσσαλονίκης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι συμβαίνει με το νερό της Βόλβης και της Σιθωνίας. Μπορεί να λυθεί τελικά το πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, παραπέμπω στο σχετικό ρεπορτάζ για το αναδεικνύουμε το θέμα αυτό, μόνο ότι υπήρχαν και άλλα εξαιρετικά σημαντικά θέματα σε αυτή την έκθεση, όπως το πώς τα κόμματα συγκροτούν τα ψηφοδέλτια τους εν ώψη των εκλογών αυτή τη στιγμή, αλλά και γενικότερες εξελίξεις. Αλλά παραπέμπω στο οικείο ρεπορτάζ, γιατί θα βρείτε εκεί πολύ σοβαρές λεπτομέρειες σε σχέση με την ποιότητα του νερού, όπου υπάρχει πράγματι πρόβλημα και στις δύο περιοχές, και στη Βόλβη και στη Σιθωνία. Και το θέμα του νερού, πρέπει να σας πούμε την ευκαιρία αυτή, κυρία Πολύζου, τίθεται και γενικότερα και στην πατρίδα μας συνολικά, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχει το ζήτημα της σχεδόν υποκριτικής εντάξεως των δημοτικών επιχειρήσεων στην ΕΙΑΦ, με συνέπεια να υπάρχουν και σωρία αντιδράσεων από τους τοπικούς δημοτικούς άρχοντες στην συντηρητική πλειονότητά τους σε κάθε περίπτωση. Οπότε καθένας μπορεί να δει τι ακριβώς
0: έχει συμβεί, κύριε Κοτάκη. Επίσης θα θέλω να πω ότι διάβασα ότι εδώ και 20 χρόνια βρίσκεται στο σιρτάρι μία μελέτη για τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής. Θέλω λοιπόν να μου πείτε όμως εδώ, θα βοηθούσε αυτό το δρομολόγιο, και αν ποιοι και γιατί το πάγωσαν? Ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει αυτό το θέμα και αυτό έχει αναδειχθεί από τις σελίδες της Θεσσαλονίκης. Αλλά στην πατρίδα μας, εδώ βλέπετε πόσα χρόνια έκανε το μετρό για να φτιαχτεί και να γενιαστεί. Μεθαύριο θα γενιαστεί το σταθμό της Καλαμαριάς. Πόσο μάλλον για να γίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Πολλές φορές, ξέρετε, από το σιδηροδρόμο γενικότερα φύγονται συμφέροντα, αν και αυτό θα έχει τεράστια επίπτωση στην περιοχή, καθώς θα μηδένιζε ουσιαστικά το χρόνο της πρόσβασης προς την περιοχή αυτή, έτσι. Όταν υπάρχει το μποτιλιάρισμα, ειδικά στην Καρδία το καλοκαίρι, για τον κόσμο που πηγαίνει το Σαββατοκύριακο, μας ακούει στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνει τι λέω. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν υπήρχε τρένο, σιδηρόδρομος, τέτοιου είδους ζητήματα, θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολα και πολύ προσιτή η πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς.
0: Τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ θα τις μάθουμε στην εφημερίδα τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κύριε Κοτάκη, θέλω να μου πείτε, δεν μπορεί να ξεφύγει τελικά η κυβέρνηση από τα σκάνδαλα? Στο σημερινό φύλλο της Εστίας αποκαλύπτεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 10 υπουργεία. Προηγουμένως, δεν ξέρω αν μας ακούσατε, είχα τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο. Έθεσα το ερώτημα ότι στη σημερινή Εστία υπάρχει αυτή η αποκάλυψη, η δική σας δηλαδή, του Μανώλη Κοτάκη, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 10 υπουργεία και ότι σε σχέση με το πρώτο θέμα που έχει μία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα και μάλιστα με διψήφια διαφορά από το δεύτερο. Ποια ήταν η απάντησή του, κύριε Κοτάκη? Ότι το ένα δεν έχει καμία σχέση με το άλλο και ότι συνεχίζουν τη διακυβέρνηση της χώρας αυτής για μάλλον, όπως φαίνεται δηλαδή, για τρίτη τετραετία.
1: Κοιτάξτε, ο κ. Κατσαφάδος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και υπουργός και μέλος της κυβέρνησης. Αν έλεγε κάτι διαφορετικό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα παρέμενε στην κυβέρνηση. Και όταν είσαι, εν πάση περιπτώσει, μετέχεις ένα σχήμα, οφείλεις να το υποστηρίζεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο ζητήματα σε αυτό που μου λέτε. Το ένα είναι η δημοσκόπηση. Εγώ τις μετρήσεις τις διαβάζω μόνο στην πρόθεση ψήφου και σταματώ εκεί. Την αναγωγή δεν την παρακολουθώ αυτή τη στιγμή, κυρία Πολύζου, από οποιαδήποτε εταιρεία και αν γίνεται, γιατί αποτελεί πρόβλεψη της εκλογικής συμπεριφοράς των Ελλήνων. Σαν κάποιος δηλαδή να μπαίνει στα μυαλά των Ελλήνων, όσοι δηλώναν αποφάσεις ή οτιδήποτε άλλο, να βάζει ένα στατιστικό μέγεθος, έναν αλγόριθμο με βάση τη συμπεριφορά αυτών που δηλώνουν πρόθεση ψήφου και να εξάγει ένα αποτέλεσμα.
0: Πάντως, κύριε Κοτάκη, η πρόθεση ψήφου είναι διψήφια στις δημοσκοπήσεις της ΜΑΡΚ, να ενημερώσω.
1: Μα δεν αμφισβητεί κανείς ότι η διαφορά στην πρόθεση ψήφου είναι διψήφια. Αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η απόστασή της από τον δεύτερο, αλλά η απόστασή της από την αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι στο 37 και η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρόθεση ψήφου 21, 22, 23, 24. Αυτό είναι ο αντίπαλός της, είναι η διαφορά προς τα πάνω, όχι η διαφορά με το δεύτερο και με τον τρίτο. Και πρέπει επίσης να επισημάνω και το εξής, ότι η πρόθεση ψήφου και η αναγωγή πέσαν έξω στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές οι Έλληνες δήλωναν πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία 27-28 και με την αναγωγή έλεγαν οι εταιρείες 34. Μόνο που η πρόθεση ψήφου ήταν και η αναγωγή τελικά. Δηλαδή ό,τι έλεγαν θα ψηφίσουν, αυτό βρέθηκε και στην κάλπη με την αναγωγή, 28. Κατά συνέπεια είμαι λίγο προσεκτικός, θα έλεγα, όσο πιο μπορώ να μιλήσω έτσι επικώς για το πώς αυτή τη στιγμή διατυπώνονται οι προβλέψεις και από τις εταιρείες. Από εκεί πέρα τώρα πώς θα γλιτώσει η Νέα Δημοκρατία από τα σκάνδαλα, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, δια της καθάρσεως. Δηλαδή να τιμωρηθεί κάθε υπεύθυνος όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Μόνο έτσι ο πολίτης αντιλαμβάνεται ότι ένα κόμμα έχει πραγματική πρόθεση να δώσει λύση σε ένα ζήτημα το οποίο πλήττει πολύ βαριά το ιδεολογικό του προφίλ. Όσο η απάντηση είναι θαύουμε τις εξεταστικές, θαύουμε τις προανακριτικές, τα θαύουμε όλα και πανηγυρίζουμε, ζήτω μόνο 4 βουλευτές, ζήτω είναι μόνο πλημέλημα, λες και το πλημέλημα δεν είναι αδίκημα, ζητήστε συγγνώμη και από πάνω κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι η Νέα Δημοκρατία εγκλωβίζεται και σε αυτό το σημείο τα δύο θέματα που μου θίγεται, δηλαδή τα σκάνδαλα εκεί, η εκλογική συμπεριφορά συνδέονται. Αυτό διαφωνώ προφανώς με τον κύριο Κατσαφάδο.
0: Μάλιστα, κύριε Κοτάκη, μιας και μιλάτε για κάθαρση, θέλω να μου πείτε σε αυτή την κάθαρση θα παίξει ρόλο ο κύριος Αντώνης Σαμαράς.
1: Η κάθαρση, όπως σας επαναλαμβάνω, η κυρία Πολύζου, είναι καταρχάς πρωτοβουλία αυτού ο οποίος έχει το πρόβλημα, όχι εκείνων που διαπιστώνουν το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, καταλήτης σε αυτή την ιστορία θα είναι ο ελληνικός λαός. Πώς το πω, πρωθυπουργός προχθές στη Βουλή, όταν του τέθηκε το θέμα για το αφεντικό, αφεντικό είπε είναι ο λαός. Πράγματι, αφεντικό είναι ο λαός και αυτός θα λάβει τις αποφάσεις. Και από εκεί και πέρα θα κατανείμει εκλογική δύναμη και εκλογική επιρροή σε όποιον πιστεύει ότι μπορεί να του λύσει το πρόβλημα αν είναι δυσαρεστημένος. Αν είναι δυσαρεστημένος με τη Νέα Δημοκρατία, στα όποια κόμματα θεωρεί. Αν δεν είναι, όχι.
0: Μάλιστα. Επίσης όμως να πούμε, κύριε Κοτάκη, ότι ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή μας είπε επίσης από το βήμα της Βουλής ότι το αφεντικό είναι ο λαός και κάτι που έχει παραβιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, διότι η εντολή του λαού ήταν η επιλογή του του ΣΥΡΙΖΑ για αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ αυτός παραβίασε αυτή την εντολή. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
1: Ναι, ούτε και ξέρει τι θέλει να πει ο κύριος Πρωθυπουργός στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή η διατύπωσή του οδηγεί στο εξής συμπέρασμα, ότι φταίει ο Ανδρουλάκης επειδή έφυγαν βουλευτές από τον Τσίπρα και μειώθηκε η κοινοβουλευτική του δύναμη και έγινε δεύτερο κόμμα σε έδρες του Ανδρουλάκης. Σηκώνει τα χέρια η επιστήμη ψηλά. Εδώ, κυρία Πολύζου, η χώρα χρειάζεται ενότητα. Και βλέπετε ποια ήταν η εικόνα στο Προεδρικό Μέγαρο. Στο Προεδρικό Μέγαρο προχθές ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, τον οποίο χλέβαζε υποτιμητικά ο κύριος Μητσοτάκης, πήγε όμως. Ήταν δίπλα του στον καναπέ. Και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κανένας άλλος. Ήταν τρεις. Ενώ η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται την ενότητα και όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση αυτής της ενότητας του Πρωθυπουργού περιλαμβανομένου, την τορπιλίζουν με τέτοια κλεβαστικά σχόλια. Και όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Έτσι, εσείς είστε στη Βουλή, παρακολουθείτε Βουλή από πολύ κοντά, από όσο ξέρω. Όλη την επταετία, όταν γίνεται πρώιμη ημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός ακούει δύο αρχηγούς, απαντάει σε δύο αρχηγούς και μετά σηκώνεται και φεύγει και τους παρετάει όλους τους άλλους. Και μετά, όταν έρχονται τα ζόρια, λέει όλοι μαζί. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, κύριε Κοτάκη. Αν γίνονται ή δεν γίνονται, η ενότητα πρέπει να είναι από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εδώ εμείς διαπιστώνουμε ότι το κάθε κόμμα θέλει και έναν πολιτικό αρχηγό. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει για να πάμε στην ενότητα.
1: Αυτός ο οποίος κανοναρχεί, αυτό είναι το ρήμα, αυτός ο οποίος δίνει τον τόνο, είναι ο Πρωθυπουργός και δευτερευόντως και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και οι υπόλοιποι, αν δεν ακολουθήσουν, προφανώς εκτίθενται.
0: Θέλω
1: αν
0: να...
1: δείχνει καλή συμπεριφορά ο πρώτος.
0: Θέλω να πω, κύριε Κοτάκη, ότι την Παρασκευή εμείς από κοντά είδαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλάει για εκτροπή και να απευθύνεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μετά είναι αυτό που λέτε εσείς. Την ίδια στιγμή πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Κοιτάξτε, σας είπα και το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση, βουλή είναι, δύο φορές ρώτησε τον κύριο Μητσοτάκη για τα σπιτάκια. Και δύο φορές ο Πρωθυπουργός σιώπησε. Είναι δυνατόν, επειδή μου λέγατε πριν για τα σκάνδαλα, είναι δυνατόν να σου θέτει ένα ζήτημα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να μην απαντάς? Και μετά να του λες ότι δεν είσαι εσύ αξιωματική αντιπολίτευση? Αυτό είναι το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου που έχουμε. Κάποιο επιχείρημα θα έχεις για να απαντήσεις, σίγουρα. Γιατί δεν απαντάς?
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε, κύριε Κοτάκη. Θα ήθελα βέβαια να μου πείτε τι θα συμβεί εάν παραπευθούν στο ειδικό δικαστήριο ο Κώστας Αγοραστός και κυρίως βέβαια ο Χρήστος Τριαντόπουλος.
1: Ας σας πω τι θα συμβεί. Η μεν κυβέρνηση θα πει ζήτω, διότι είμαστε η μοναδική κυβέρνηση που άσκησε δίωξη κατά υφυπουργού της και δεν εμπόδισε, θα το παρουσιάσει και σαν παραχώρηση, τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, και άρα δεν πρέπει να κάνουμε και ανάγνωση αλλά κάρτες δικαιοσύνης. Μία γκρινιάζεται ότι ο αρχιτεκτής της υποκλοπές, μία πανηγυρίζεται επειδή παραπέμπει τον Τριαντόπουλο. Αυτό θα πει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση θα πει ότι εδώ έχουμε ένα αφήγημα το οποίο γκρεμίστηκε, γιατί ο Πρωθυπουργός από την αρχή είπε ότι φταίει μόνο ο Σταθμάρχης, αλλά εδώ φταίνε και άλλοι από ό,τι φαίνεται, με βάση τις παραπομπές αυτές αν γίνουν. Αυτό θα συμβεί.
0: Μάλιστα, αναμένουμε λοιπόν να δούμε κατά πόσο έτσι θα προσεγγίσετε το θέμα από κοντά. Αναμένουμε επίσης να σας διαβάσουμε, κύριε Κοτάκη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Μάρκος Καφούρος γεννήθηκε στη Σαντορίνη, έναν τόπο που υμνήθηκε στο πέρασμα των αιώνων και ενέπνευσε κορυφαίους καλλιτέχνες σε όλες τις μορφές της τέχνης. Έναν τόπο που δεν σε αφήνει να τον ξεχάσεις, όπως υποστηρίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μάρκος Καφούρος ασχολείται με τα κοινά από το 2002. Άρχισε από την τοπική αυτοδιοίκηση και για 8 χρόνια, από το 2011 έως το 2019, υπηρέτησε το Δήμο Θύρας και ως αντιδήμαρχος και ως αναπληρωτής δήμαρχος. Το 2023 εξελέγει βουλευτής, ενώ παράλληλα είναι πρόεδρος της εταιρείας Santo Wise που σαρώνει τα διεθνή βραβεία κρασιού. Καλή σας ημέρα, κύριε Καφούρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, στο σταθμό σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή μου να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Αρχίζω, κύριε Καφούρο, από την παρέμβασή σας για να διατηρηθεί ο θεσμός του επάρχου στα νησιά και ειδικά στις Κυκλάδες. Γιατί τον θεωρείτε, θέλω να μας εξηγήσετε, απαραίτητο?
1: Ο θεσμός, ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει μια ιδιαιτερότητα στην νησιωτική χώρα. Συμπεριλαμβάνει 13 επαρχία, εκ των οποίων τα 10 είναι στο Νότιο Αιγαίο, τα 2 είναι στο Βόρειο και ένα στο Ιόνιο. Αντιλαμβάνεστε ότι η μερίδα του λέοντος αυτών των επαρχίων είναι στην περιοχή την δική μου, όπου ο ρόλος των επαρχίων είναι ουσιαστικά να καθοδηγεί, να διατηρεί, εάν τις περιφερειακές υπηρεσίες στα νησιά και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά. Είμαι ένας άνθρωπος από τη φύση του υπέρ της αποκέντρωσης και πιστεύω ότι κάθε θεσμός που καταργείται ή υποβαθμίζεται, νομίζω ότι υποβαθμίζεται και ο περιφερειακός ρόλος ή, αν θέλετε, η ποιότητα ζωής των ανθρώπων της περιφέρειας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καφούρο, είχατε επισημάνει επίσης την ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις λιμενικές υποδομές. Θέλω να μας πείτε τώρα αν υλοποιείται αυτή η πρόταση που θέσατε. Στη Σαντορίνη, πάντως, να ενημερώσουμε ότι γίνονται έργα σε 4 λιμανάκια.
1: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για την Σαντορίνη, που θεωρώ ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του ελληνικού τουρισμού, θα έλεγα μία από τις ναυαρχίδες μας, να δώσουμε ορισμένα στοιχεία να κατανοήσει ο κόσμος το μέγεθος και τη σημαντικότητα του νησιού στον τουρισμό. Η Σαντορίνη αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ελληνικού τουρισμού και συνεισφέρει στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, στο ΑΕΠ, με ποσοστό 3,1%. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα μεγέθη δεν έχουν τοπική μόνο σημασία, αλλά έχουν και εθνική. Ενδεικτικά, για να καταλάβετε το μέγεθος, το νησί υποδέχεται κάθε χρόνο περίπου 3,4 με 3,5 εκατομμύρια τουρίστες, είτε με αεροπορικές αφήξεις, είτε με την ακτοπλοεία, είτε με την κρουαζιέρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα πρέπει οι υποδομές να είναι στην κορυφή και δυστυχώς η Σαντορίνη εδώ και δεκαετίες από τη γέννησή της θεωρείται μια νήσος αλίμενος. Έχει ξεκινήσει η μελέτη για την κατασκευή του νέου λιμένα επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη περίοδο. Ωστόσο, θέματα που έχουν να κάνουν με την διέλευση του καλωδίου του ΑΔΜΙΕ, δηλαδή με την διασύνδεση, την λεκτική διασύνδεση της Σαντορίνης με την υπηρετική Ελλάδα, έχουν φέρει εμπόδια και έχουν καθυστερήσει, θα έλεγα, αρκετά την φάση των μελετών. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Σαντορίνη, επειδή έχει και την ιδιαιτερότητα ότι είναι μια ηφαιστειακή, έχει ένα ενεργό ηφαίστειο, χρειάζονται αρκετές λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς, όπως είπαμε, είναι μια νήσος αλίμενος, και γι' αυτό κατά καιρούς βάζω το θέμα των προβλητών έκτακτης ανάγκης ως δευτερευουσών λιμενικών εγκαταστάσεων, παράλληλα με την κατασκευή του κεντρικού λιμένα που θα γίνει στο μονόλεχο της Σαντορίνης. Τα 4 λιμανάκια που αναφέρεται είναι, θα έλεγα, μικρά αλλιευτικά καταφύγια που φτιάχτηκαν από τους πρόεδρους των τότε κοινοτήτων τη δεκαετία του 1980, και δυστυχώς για 40 χρόνια ήταν σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, παρανομίας, δηλαδή δεν υπήρχε καθορισμός χερσαίας, δεν υπήρχε νομιμότητα, δεν υπήρχε καθορισμός εκτού του χερσαίας και λιμενικής ζώνης, δεν μπορούσαν να γίνουν βελτιώσεις, δεν μπορούσαν να γίνουν νόμιμες παρεμβάσεις, και με τα πρόσφατα ΦΕΚ αποκαταστάθηκε, θα έλεγα, μια ιστορική αδικία, έγινε νομιμοποίηση και μπορούμε πλέον να προσβλέπουμε και στη βελτίωση και αυτών των μικρών αλλιευτικών καταφυγιών.
0: Μάλιστα, κύριε Καφούρο, θέλω τώρα να μας εξηγήσετε και να μας πείτε τι γίνεται με τη δεύτερη ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυκλάδων.
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα και χαίρομαι πραγματικά που παρακολουθείτε την κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα. Είναι η μοναδική επιδοτούμενη γραμμή που παραμένει αδρανής, δεν έχει ανατεθεί τα τελευταία 3 χρόνια και αντιλαμβάνεστε αφήνει εκτός ακτοπλοϊκής σύνδεσης σχεδόν όλες τις δυτικές Κυκλάδες, δημιουργώντας, θα έλεγα, τεράστια προβλήματα. Υπόψη σας ότι ακόμη και αν εξυπηρετούνται κάποια νησιά από αυτά, ιδιαίτερα τα μικρά, από τα ταχύπλοα αυτήν την εποχή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αναγκαία η επιδοτούμενη γραμμή, γιατί αφορά ferry boat, πλοίο δηλαδή συμβατικό με δυνατότητα μεταφοράς οχημάτων και φορτηγών, πράγμα που καλύπτει τις την μεταφορά προϊόντων και αγαθών, και αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά νησιά μπορώ να σας πω ότι έχουμε ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Το θέμα, η ερώτησή μου έγινε εν ώψη και της σύγκλησης του αρμόδιου Συμβουλίου Υπουργείου Ναυτιλίας, και νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή, σε μια καλή διαδρομή, καθώς αποφασίστηκε στην επόμενη συνάντησή τους να προχωρήσει αυτό το θέμα, για το οποίο ευελπιστώ και πιστεύω να πάει καλά. Μετά, επαναλαμβάνω, από 3 ολόκληρα χρόνια.
0: Μάλιστα, κύριε Καφούρο, δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς να μην σας παρακολουθώ όταν σας συναντώ στη Βουλή, από τους πρώτους που έρχεστε νωρίς στη Βουλή για να κάνετε το έργο σας, και έχετε αποδείξει ότι ενδιαφέρεστε για τα προβλήματα του νησιού σας και το αποδεικνύεται και εμπράκτος. Θέλω να μου πείτε τώρα, δεν θα μπορούσαν να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και των τουριστών, θα πω, τα υδροπλάνα. Είδα πρόσφατα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να χρησιμοποιεί αυτό το μέσο σε δοκιμαστική, βέβαια, πτήση.
1: Ναι, για το θέμα των υδροπλάνων, επιτρέψτε μου έτσι να μην έχω ολοκληρωμένη άποψη σε σχέση πάντοτε με τη δημιουργία των χώρων, των περιοχών προσνείωσης, γιατί είναι ένα θέμα που έρχεται, θα έλεγα, πλέον εδώ και αρκετές, τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες, ωστόσο δεν έχουμε δει ουσιαστικά έτσι βήματα. Υπάρχει αρκετά μεγάλος προβληματισμός, με την έννοια ότι σε πάρα πολλά νησιά υπάρχει ο θαλάσσιος τουρισμός, μιλάμε για εκατοντάδες κάθη σε όλο το εύρος του θαλάσσιου χώρου των νησιών μας, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι το Αιγαίο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, χαρακτηρίζεται από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους στα Μελτέμια, που ενδεχομένως δεν ξέρω πόσο θα είναι πρόβλημα ή όχι. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τα νησιά θέλουν ενίσχυση της ακτοπλοϊκής του σύνδεσης, τόσο με το κέντρο, δηλαδή με το κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, αλλά κυρίως, και το επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό, με τη μεταξύ τους διασύνδεση. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι ακόμα και για τα μεγάλα νησιά, όπως είναι το νησί που εγώ μένω μόνιμα, και εξού και η ευαισθησία που προαναφέρατε πριν, η Σαντορίνη τον χειμώνα δεν έχει άμεση σύνδεση με την πρωτεύουσα του νησιού, τη Σύρο. Η πρωτεύουσα, συγγνώμη, του νομού, την Ερμούπολη, τη Σύρο.
0: Μάλιστα, κύριε Καφούρο, θέλω τώρα να μου πείτε, έθεσα το ίδιο ερώτημα βέβαια προηγουμένως και στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Κωνσταντίνο Κατσαφάδο. Θα θέσω και σε εσάς το ίδιο ερώτημα. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το σημερινό πρώτο θέμα, η Νέα Δημοκρατία αύξησε λοιπόν τη διαφορά της στην εκτίμηση του αποτελέσματος από τη δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν αλλάζει κάτι στο σκηνικό τελικά.
1: Εάν αλλάζει στο πολιτικό σκηνικό, νομίζω κατά τη δική μου άποψη ότι διάγουμε μια πολιτική περίοδο όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι δυστυχώς η ανυπαρξία ή η προβληματική παρουσία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ξέρετε ότι πιστεύω βαθύτατα στην δημοκρατία μας και όσο πιστεύω σε μια καλή κυβέρνηση, άλλο τόσο πιστεύω και σε μια ισχυρή και καλή αντιπολίτευση, κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Η Νέα Δημοκρατία στα 50 χρόνια τώρα έχει μια συνέπεια στο να διασφαλίζει την σταθερότητα, την ανάπτυξη, την ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας, και αν αυτό συνεχίσει να το συνδυάζει με την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη και κυρίως αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο με αποκορύφωμα τη συνταγματική αναθεώρηση, μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύουν την λογοδοσία, την διαφάνεια και την ενίσχυση των θεσμών, νομίζω ότι και οι επόμενες εκλογές θα αναδείξουν αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία, καθώς όπως βλέπετε εσωτερική κυρίως λόγη εξαιτίας φυγών και των τάσεων στα μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης έχει κάνει αδύνατη οποιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μιλήσατε εσείς, κύριε Καφούρο, για την ότι η Νέα Δημοκρατία θα διασφαλίσει τη σταθερότητα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη σταθερότητα αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς ή θα την επηρεάσει τελικά?
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για κανέναν στέλεχος, για κανέναν φίλο της Νέας Δημοκρατίας ένα κόμμα, ιδιαίτερα από τον κύριο Σαμαρά. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι πρώην αρχηγός του κόμματός μας και κανένας μας πιστεύω δεν θα τον ήθελε για πολιτικό αντίπαλο, όχι μόνο για το πολιτικό παίγνιο αλλά για λόγους αρχής. Σίγουρα, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, έχουν γίνει λάθη πολιτικής διαχείρισης και οδηγούμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Ωστόσο, επειδή στη ζωή πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όλα, ο κομματικός μηχανισμός, το κυβερνητικό έργο θα πρέπει να είναι προσανατολισμένο και με αυτό το ενδεχόμενο, και νομίζω ότι το αντίδοτο ή αν θέλετε το μυστικό της επιτυχίας είναι αυτά που προανάφερα, έτσι, το κυβερνητικό έργο σε βασικές αρχές που είναι η ανάπτυξη, η σταθερότητα, η ενίσχυση της χώρας, η ενίσχυση της άμυνά μας, αλλά μην ξεχνάμε βέβαια και την καθημερινότητα του πολίτη, τη βελτίωση του πολίτη και σημαντικό τις μεταρρυθμίσεις αυτές που ξεκινήσαμε και είναι αναγκαίες κάτω από αυτό το κακό κλίμα της τοξικότητας της ενίσχυσης των θεσμών.
0: Μάλιστα, κύριε Καφούρο, μιλήσατε για το μυστικό της επιτυχίας της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε το μυστικό της επιτυχίας στα κρασιά της Σαντορίνης. Πρόσφατα βραβευτήκατε και για τα προϊόντα της Santo Wines.
1: Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση που με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, μιας και η μεγάλη αγάπη, η συναισθηματική, η επαγγελματική, η προσωπική είναι το αμπέλι και το κρασί. Είναι αυτό που έχω μάθει να κάνω, θα έλεγα, έχω μάθει να κάνω και πιστεύω ότι βγαίνει ένα πολύ καλό έργο εδώ στη Σαντορίνη, και θα πρέπει να επισημάνουμε για τους φίλους ακροατές μας ότι το Santo Wines δεν είναι μια απλή ιδιωτική επιχείρηση αλλά είναι ένας συνεταιρισμός, ένας ευληματικός συνεταιρισμός για την χώρα μας αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τονίζω αυτό με την έννοια ότι σε μια εποχή που στην χώρα μας έχουμε αποαξιώσει το συνεργατισμό, υπάρχουν πετυχημένα μοντέλα εφόσον υπάρχει σωστή διοίκηση, υπάρχει όραμα και υπάρχει γνώση. Στο δεύτερο κομμάτι για τις επιτυχίες των κρασιών, οι επιτυχίες των κρασιών θα πρέπει να επισημάνουμε ότι προέρχονται από τον Αμπελώνα της Σαντορίνης, αυτό το μοναδικό πολιτιστικό στοιχείο, μια μοναδική κληρονομιά που έχουμε κληρονομήσει από τους πατεράδες μας, όπου ένας Αμπελώνας που φιλοξενεί μοναδικές ντόπιες γηγενείς αρχαιολινικές ποικιλίες, Ασσύρτικο, Αθήρια, Ιδάνη, Βουδώματο, Μαυροτράχανο και άλλες δεκάδες που θα μπορούσα πολύ ώρα να τις αναφέρουμε, σε ένα περιβάλλον, σε ένα τερουάρ ηθεσιογενές, με το αιγιοπελαγίτικο μελτεμάκι το καλοκαίρι, όπως είπαμε, και με μια σπάνια καλλιεργητική παραδοσιακή τεχνική αυτήν της κουλούρας των Αμπελώνων που δίνουν αυτά τα εξαίρετα κρασιά. Αποκορύφωμα ήταν η τελευταία συμμετοχή μας στο μεγάλο διαγωνισμό του παγκόσμιου εγγλέζου περιοδικού, του ελληνικού περιοδικού του Decanter, όπου είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, 5 μεγάλες χρυσές επιτυχίες, εκ των οποίων η μία ήταν κορυφαία μεταξύ των καλύτερων, θα έλεγα, διάκριση στο 0,3% σε χιλιάδες κρασιά όλα αυτά, ως καλύτερο κρασί της Σαντορίνης.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Καφούρο. Εμείς υποθέτω ότι θα τα πούμε τη Δευτέρα, διότι θα έρθετε να ψηφίσετε στη Βουλή.
1: Τη Δευτέρα θα είμαστε εκεί, θα είμαστε και την Τρίτη, γιατί εκτός από την κοινοβουλευτική μας παρουσία υπάρχουν και επαφές

0: Και για την ακρίβεια, είναι εδώ και χρόνια ο μεγάλος βραχνάς για κάθε ελληνική οικογένεια. Αυτή είναι η ακρίβεια που σε κάθε σπίτι συζητάμε. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή Γιώργος Λεχουρίτης δεν σταματάει να φωνάζει για να αγωνίζεται και να αγωνίζεται, αλλά το πρόβλημα παραμένει όπως φαίνεται άλυτο. Παραμένει, επαναλαμβάνω, άλυτο. Παίρνονται σπασμωδικά μέτρα που αποδεικνύονται αναποτελεσματικά και τα χρέη συνεχίζουν να βαραίνουν τα νοικοκυριά. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του μήπως βρούμε κάποια μορφή αντίδρασης. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Δυστυχώς η επικρατούσα κατάσταση έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία, γιατί από τη μία μας λέει πως κάνει συμφωνίες κυρίων εδώ και τόσα χρόνια με διάφορες πρωτοβουλίες που παίρνει, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Αντί να καλυτερεύει η κατάσταση, χειροτερεύει. Το βλέπουμε και στο θέμα των καυσίμων, το βλέπουμε και στο θέμα της ενέργειας, το βλέπουμε και στο θέμα των τροφίμων, το βλέπουμε και στο θέμα των ενοικίων. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία επικαλείται και λέγονται είναι απλά επικοινωνιακού χαρακτήρα θέσεις και όχι πραγματικού χαρακτήρα απόψεις και να τιθασέψουν την αγορά. Δεν μπορώ να κατανοήσω πως μια κυβέρνηση έρχεται, λέει, να συζητήσει κάνοντας συμφωνίες κυρίων με τις παραγωγικές τάξεις. Είσαι κυβέρνηση, έχεις το μολύβι, έχεις το χαρτί και μπορείς να θεσμοθετήσεις, μπορείς να επιβάλλεις αυτό το οποίο κάθε μέρα βιώνουμε όλοι, δηλαδή την ακρίβεια. Όμως, μέσα από την ακρίβεια, μέσα από την αιμονή ότι δεν ρίχνουμε το ΦΠΑ γιατί δεν θα πάει υπέρ του καταναλωτή, δεν το αντιλαμβάνομαι, γιατί όταν μειώνεις τον ΦΠΑ σε κάποιες νησιωτικές περιοχές κατά 30%, δηλαδή από το 24 το πήγε στο 17, εκεί πώς πάει υπέρ του καταναλωτή. Δεν αντιλαμβάνομαι ορισμένα πράγματα που θέλει να μας πει, ενώ επί της ουσίας δεν κάνει το αυτονόητο που θα έκανε κάποιος σε μια παρατεταμένη κρίση λόγω του πολέμου. Να δεχτούμε λόγω του πολέμου, αν και πόλεμο δεν.
0: Ότι είναι εισαγόμενη, λέει η κυβέρνηση, η ακρίβεια, κύριε Λεχουρίτη, και κάνανε την πλατφόρμα. Πόσο κάνει, εσείς πώς την είδατε αυτή την πλατφόρμα, ήταν αποτελεσματική?
1: Καμία απήχηση στην κοινωνία, καμία απήχηση στον κόσμο. Δεν πέτυχε τίποτα. Άλλωστε, κυρία Πολύζου, το e-καταναλωτής ήταν μια αντίστοιχη πλατφόρμα που δημιουργήθηκε το 2020. Έφερε κάποιο αποτέλεσμα? Όχι. Άρα καταργούμε μία παλαιότερη πλατφόρμα του e-καταναλωτής που φωνάζαμε και τότε δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Φωνάζαμε ότι η νέα αρχή, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Φωνάξαμε και τώρα για το πόσο κάνει η νέα πλατφόρμα, δεν θα φέρει αυτό το

0: οποίο ζητάει η κοινωνία και ο πολίτης καταναλωτής, και τελικά εκείνο το οποίο βλέπουμε, συμφωνίες κυρίων. Παράλληλα, τι άλλο βλέπετε, δέσμευση λέει συζητήσεων με τα σούπερ μάρκετ για να πέσουν από το Σεπτέμβριο οι τιμές στα προϊόντα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και δεν είναι έτσι επειδή άκουσα τη συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε για το «δεν ρίχνουμε τον ΦΠΑ γιατί μέσα από την πτώση του ΦΠΑ θα ωφεληθούν και οι πλούσιοι», λες και η Ελλάδα έχει 9 εκατομμύρια πλούσιους και οι υπόλοιποι είναι οι φτωχοί, ενώ συμβαίνει το 1 εκατομμύριο να είναι οι άνθρωποι που έχουν μία άνεση επιβίωσης και οι υπόλοιποι δυστυχώς περνάνε πάρα πολύ δύσκολα.
1: Και να πούμε, κύριε Λεχουρίτη, να πούμε ότι εσείς είχατε καταγγείλει τον Μάιο το ψηφιακό γδύσιμο των καταναλωτών.
0: Βεβαίστατα.
1: Σήμερα νιώθετε ότι είστε δικαιωμένος?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα, κυρία Πολύσβη, η δικαίωση. Είναι θέμα ότι αυτά τα οποία έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει γιατί έτσι μας ήρθε στο μυαλό. Τα έχουμε πει μέσα από εμπειρίες ετών και ετών, βλέποντας το πώς πορεύεται η αγορά, βλέποντας ότι δεν μπορεί να ξεκινάει ένα καρπούζι σήμερα που συζητάμε 6 λεπτά και 8 λεπτά στο χωράφι και εμείς να το αγοράζουμε 70 και 60 λεπτά.
1: Ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα.
0: Ακόμα και σήμερα.
1: Που θα έπρεπε να μειωθεί η τιμή, διότι δεν είναι Ιούνιος.
0: Ακριβώς, είμαστε στην κορύφωση της παραγωγικής διαδικασίας των καρπουζιών πεπονιών, και αντί να έχουμε πτώση των τιμών, βλέπουμε ότι κρατούνται σταθερά υψηλές οι τιμές, με χαμηλές τιμές παραγωγού. Πάρα πολλοί παραγωγοί, όπως ένας από την Μπέλα που πέταξε το κεράσι, 20 τόνους κεράσι, γιατί δεν μπορούσε να το δώσει στην αγορά, ένεκα του ότι το ζητούσαν με 0,65 λεπτά, και σου λέει δεν το μαζεύω, δεν το δίνω, γιατί 0,65 λεπτά είναι κοροϊδία, είναι σκέτη απάτη, και εμείς να το αγοράζουμε το κεράσι τα 5 και 6 ευρώ το κιλό. Κυρία Πολύζου, λύσεις υπάρχουν όταν θέλουμε. Η κυβέρνηση.
1: Άρα ουσιαστικά θέλει, κύριε Λεχουρίτη, λέτε ότι δεν είναι ότι αδυνατεί να λύσει το πρόβλημα πολιτεία.
0: Δεν θέλει.
1: Λείπει η βούληση ουσιαστικά, λέτε.
0: Μα κοιτάξτε, επιδοτή άκουγα, διάβασα σήμερα ότι θα επιδοτηθεί ακόμα 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης από την κυβέρνηση. Και έρχομαι και διερωτώμε. Μα γιατί να επιδοτηθεί το πετρέλαιο κίνησης ή η βενζίνα και δεν βάζουν φραγμό και περιορισμό στα κέρδη των διηλιστηρίων? Γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό, κυρία Πολύζου. Όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές που είχαν πέσει πρόσφατα, το θυμάστε, στα 72 δολάρια το βαρέλι Brent, οι τιμές ήταν κοντά στο 1,90 στη βενζίνα. Και σήμερα που έχει 96 δολάρια με πτωτική τάση το βαρέλι Brent, βλέπουμε ότι είναι κοντά στα 2 ευρώ ή και ξεπερνάει σε αρκετές περιοχές τα 2 ευρώ. Εσείς τι λέτε?
1: Κύριε Λεχουρίτη, για να ενισχύσω αυτό που λέτε εδώ στη ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και όχι μόνο, και στην συνέντευξη, σε συνεντεύξεις στην εφημερίδα μου, έχουν πει ακόμα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια με επίδομα ή επιδόματα. Άρα ουσιαστικά είναι αυτό που λέτε εσείς, ότι η κυβέρνηση σε αυτή την πολιτική και με αυτή την πολιτική που λειτουργεί έχει να κάνει ακριβώς ότι δεν είναι θέμα ότι είναι αδύνατο να λύσει το πρόβλημα, είναι θέμα βούλησης καθαρά.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλη το πρόβλημα, κυρία Πολύζου. Η κυβέρνηση εφαρμόζει τον «δεν θέλω» και όχι «δεν μπορώ». Δεν υπάρχει «δεν μπορώ», κυρία Πολύζου. «Δεν θέλω» υπάρχει. Και η κυβέρνηση δεν θέλει να σπάσει αυγά για να φτιάξει ομελέτα.
1: Μάλιστα.
0: Και αφήνει ανεξέλεκτη την αγορά να κάνει ό,τι θέλει.
1: Θέλω και την άποψή σας, κλείνοντας, κύριε Λεχουρίτη, τι θα γίνει με τις σακούλες. Υποτίθεται ότι επιβλήθηκε περιβαλλοντικό τέλος, αλλά εμείς πληρώνουμε πλέον και τις βιοδιασπόμενες που εξαρτούνται και εξαρτώνται από αυτό το μέτρο, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις χάρτινες.
0: Ακριβώς, κυρία Πολύζου. Παρόλο ότι εδώ και χρόνια, όταν υπήρχε η Δημαία, είχαμε στείλει επιστολή λέγοντας «καλά, υπάρχει ένα περιβαλλοντικό τέλος για τις νάιλον σακούλες». για τις βιοασπόμενες σακούλες, γιατί να πληρώνουμε.
1: Που εξαιρούνται του μέτρου, έτσι, ακριβώς, να το πούμε.
0: Που εξαιρούνται. Για τις χάρτινες σακούλες, γιατί πληρώνουμε, απάντηση δεν έχουμε πάρει, κυρία Πολύζου. Και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ναι, με τις νάιλο σακούλες. Το χειρότερο από όλα είναι ότι 100 φαν, services και το real estate Ριόκο εταιριών χάνουν οι Έλληνες την περιουσία τους και δεν μπορούν να κερδίσουν, δεν μπορούν να βρουν την ηρεμία τους. Όλα αυτά τα χρόνια με τη λειτουργία των fan services και όλων αυτών των κορακιών που απομυζούν την περιουσία των Ελλήνων, δυστυχώς σε κάποια δεδομένη στιγμή δεν θα υπάρχει Έλληνας που να έχει περιουσία. Δεν είναι κάτι αμεληταίο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να δώσουμε βάση. Έβγαλε απόφαση ο Άριος Πάγος και προσπαθούν με 1002 τρόπους, ακόμα και με νομοθετική ρύθμιση, να προστατεύσουν τα συμφέροντα των φάλους, των σέρβισες, των τραπεζών και των κορακιών.
1: Μάλιστα, πώς πρέπει να ολοκληρώσουμε
0: αυτή η κατάσταση.
1: Κύριε Λεχουρίτη, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε, διότι αυτός ο βραχνάς που λέγεται ακρίβεια δεν θα περάσει, το ξέρουμε. Ελπίζω, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, να βρούμε και να βρείτε κάποια μορφή αντίδρασης. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, αλλά δεν περιμένω, δεν ελπίζω τίποτα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Η Πάτμος αποτελεί ένα από τα 7 ελληνικά νησιά που αναφέρθηκα στο ρεπορτάζ του Reuters για τον εφιάλτη της Λειψιδρίας, όπως και η Τίνο, στην οποία αναφέρθηκα εχθές και συνομίλησα με τον Δήμαρχο. Έτσι και η Πάτμος, πέρα από, από αυτό το καλοκαίρι, δέχεται επισκέπτες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Βλέπετε, είναι ένα νησί άμεσα συνδεδεμένο με την Ορθοδοξία. Εμείς θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Νικήτα Τσαμπαλάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Σε εσάς και στους ακροατές σας, τι κάνετε?
0: Κύριε Δήμαρχε, πιεζόμαστε λόγω χρόνου και τρέχουμε, όπως έχετε αντιληφθεί. Θέλω να αρχίσω όμως με το κέντρο υγείας. Χαρακτηρίσατε την αναβάθμισή του ως επένδυση στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών σας. Τι ακριβώς έγινε, θέλω να μας πείτε, και με την παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη?
1: Πραγματικά είναι ένα σημαντικό γεγονός για το νησί μας, η πλήρη ανακαίνιση του κέντρου υγείας, ένα κτίριο το οποίο είναι περίπου 60 ετών. Έγινε μια πλήρη ανακαίνιση, αναβάθμιση ενεργειακής και κτηριακής υποδομής.
0: Έπαιξε ρόλο προφανώς η συμβολή του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σωστά?
1: Αυτό ξεκίνησε το 2023 όταν ήμουν πρόεδρος του κέντρου υγείας εγώ, πριν να αναλάβω τα καθήκοντα του Δημάρχου. Εντάξαμε στο ανάκαμψης το πρόγραμμα αυτό και έτσι τελειώνοντας ως... τελείωσε τώρα που είναι υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει συμβάλει στα μέγιστα για να τελειώσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Και φυσικά ο κ. Χρήστος Θεοδηλός, που είναι ο διοικητής δεύτερης, είπε, είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι έχουν παίξει ρόλο για να πραγματοποιηθεί αυτή η ανακαίνιση στο κέντρο υγείας Πάτμος.
0: Πάντως είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και η δική σας και για αυτή τη φράση ως επένδυση στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών σας, και είναι προς τιμή σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Ακριβώς. Βέβαια τα κτίρια δεν κάνουν τη διαφορά. Τα κτίρια τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι που είναι μέσα.
0: Και τα πρόσωπα, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Οι γιατροί, νοσηλευτές, όλο το προσωπικό, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια δίνουν το καλύτερο σε αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη ποιότητα στο θέμα της υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια τα προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν στα νησιά μας, γιατί είναι δύσκολο να βρούμε γιατρούς. Εμείς βέβαια έχουμε μπει στη διαδικασία και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια προκήρυξη στον αέρα για έναν γενικό γιατρό ή παθολόγο, όπου εμείς σαν Δήμος Πάτμος είμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα που δίνουμε κίνητρα στους γιατρούς. Χρηματικό. 400 ευρώ όποιος γιατρός έρθει στο νησί μας. Εξτρά από το Δήμο Πάτμος.
0: Πολύ σημαντικό, διότι όπως έχω φιλοξενήσει αρκετές φορές και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην εκπομπή, μας έχει πει ότι οι προκηρύξεις γίνονται, αλλά βγαίνουν άγονες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ευελπιστούμε με τα κίνητρα που έχουμε δώσει τώρα και η περιφέρεια και η ΔΥΠΕ, αλλά και ο Δήμος. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πάνω από 1.000 ευρώ πλάς από το μισθό του γιατρού που θα έρθει στο νησί μας, να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό.
0: Μάλιστα, αναμένουμε να δούμε. Εδώ θα είμαστε και να τα συζητάμε. Πάμε τώρα και στον εφιάλτη της Λειψιδρίας, Δήμαρχε. Υπεγράφει πρόσφατα η σύμβαση για να λειτουργήσει μονάδα αφαλάτωσης στον κάμπο. Πόσες μονάδες θέλω να μου πείτε έχετε και ποια είναι η κατάσταση στο νησί?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι στο έργο και παρακολουθώ τις εξελίξεις του έργου. Πάμε πάρα πολύ καλά. Σε περίπου 20 μέρες από σήμερα το έργο αυτό θα παραδοθεί στο νησί μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο ξεκίνησε από το χειμώνα, από αρχές του χρόνου. Είχαμε μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Τρέξαμε όλες τις διαδικασίες. Είμαστε γρήγοροι σε αυτά, να ξέρετε, και προσπαθούμε να προλάβουμε το καλοκαίρι. Νομίζω ότι περίπου τέλος Αυγούστου θα είμαστε έτοιμοι. Είναι πολύ γρήγορο το έργο αυτό. Είναι 800.000 ευρώ έργο το οποίο το κάνει ο Δήμος Πάτμος.
0: Μάλλον ο Δήμαρχος είναι πολύ γρήγορος και κινεί τα νήματα, θα πω, κύριε Δήμαρχε.
1: Προσπαθούμε να μέρα με τη μέρα να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής του νησιού μας.
0: Και των πολιτών, υποθέτω,
1: και
0: αυτόματα. Μάλιστα, φτάνουμε προς το τέλος. Να κλείσω και να πω ότι το προηγούμενο καλοκαίρι αντιμετωπίσατε και προβλήματα με ελλείμματα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς είναι φέτος τα πράγματα. Διευθετήθηκε το ζήτημα αυτό με το σταθμό βιολογικού καθαρισμού ή...
1: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα πλέον. Τα έχουμε πραγματικά ρυθμίσει όλα, και την ποιότητα του νερού αλλά και του βιολογικού.
0: Μάλιστα, άρα έχει λυθεί το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε, Δήμαρχε, ότι η Πάτμος δέχεται και επισκέπτες με θρησκευτικό κίνητρο. Έχετε ενημέρωση αν θα γυριστεί στο νησί σας κάποια σειρά ή μια ταινία? Και το ρωτώ αυτό, διότι τώρα τελευταία ετοιμάζονται πολλές παραγωγές με βίους Αγίων και με θρησκευτικό, θα πω, περιεχόμενο.
1: Ως το παρόν δεν έχουμε μια τέτοια εικόνα. Η εικόνα που έχουμε ότι φέτος έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι φίλοι Τούρκοι απέναντι τα παράλληλα. Έχουν σώσει την παρτίδα γενικότερα και είναι αρχίσει έργο. Έχουμε βάλει και έξτρα δρομολόγιο, όχι έξτρα δρομολόγιο, έχουμε βάλει δρομολόγιο κατά Μαράν από Κουσάντα ή Πάτμο 5 φορές την εβδομάδα. Και έχει πραγματικά έρθει πάρα πολλοί κόσμοι από Τούρκους από τα παράλληλα.
0: Και εγώ μίλησα με θρησκευτικό κίνητρο. Τώρα δεν ξέρω αν οι Τούρκοι έρχονται για θρησκευτικούς λόγους.
1: Πιστέψτε με, υπάρχουν και πολλοί κρυπτοχριστιανοί απέναντι.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν.
1: Έχουμε πάει στον Πότουμ και έχουμε πάει στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι από την Τουρκία, οι οποίοι έρχονται και για θρησκευτικό.
0: Μάλιστα, άρα δεν είναι μόνο Τούρκοι αυτή η επισήμαση να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια, εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να συζητάμε και τις εξελίξεις και τα όποια προβλήματα προκύπτουν, Δήμαρχε. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
12: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
11: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
12: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
11: Και για αυτούς.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Μένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
15: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
16: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Η ώρα είναι 12.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3 και φτάσαμε κάπως στο τέλος της εκπομπής. Συνεχίζει ο Γιώργος Ιωάννου το πρόγραμμα του σταθμού και μετά παίρνει τη σκυτάλη ο Νίκος Κατσάτσος. Καλή συνέχεια λοιπόν στο πρόγραμμα του σταθμού. Γεια σας. Εμείς πρώτο Θεός ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 10.
17: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports.

0: στο πόλο ανδρών για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Σίδνεϊ στην τέταρτη περίοδο Ουγγαρία-Ελλάδα 10-12. Η Κάνσας κατέθεσε νέα πρόταση ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμάρ. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον τερματοφύλακα και τον χαφ στους Ερυθρόλευκους. Απορρίφθηκε από τον Λιβάκοβιτς η πρόταση των Πειραιωτών σύμφωνα με κροατικά δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό της ομάδας του Μαρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 4 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτές Πορένα. Σε καθοριστική φάση περνάει η προσπάθεια της Ένωσης για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Γαλατασαράι για την απόκτηση του Βίκτορ Νέλσον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τους πράσινους ο Τιμ Γέντβαϊ, με την Αλ Σαμπάμπ να ανακοινώνει την απόκτησή του. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τάχα Άλι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ στις 3 με 4 εβδομάδες το διάστημα απουσίας του Σουηδού εξτρέμ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Τα 10.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Σε φιλικό προετοιμασίας, Άρης Αταλάντα κάτω των 23, 1-0. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιεζ. Ο Κωνσταρικάνος μέσος παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Καρταχίνες με την συμφωνία να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Το ανεπίσημο ντεμπούτο με την Arsenal πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στη φιλική νίκη 3-0 επί της MK Dons. Μάλιστα, ο Έλληνας εξτρέμ έδωσε και ασίστ στον Νέλσον για το 1-0 των Κανονιέριδων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ως γνωστόν, ακούτε το μεσημέρι μας. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής. Είναι ο ένας και μοναδικός Τζόρτζης Μαντάρας Ιωάννου. Την ώρα που έχουμε σε εξέλιξη τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο πόλο ανδρών, όπως είπα και χθες, θυμίζω, το παγκόσμιο κύπελο είναι η διοργάνωση στην οποία προκρίνονται οι καλύτερες ομάδες από κάθε ηπειρό και κάθε διοργάνωση. Δηλαδή, ο πρωταθλητής Αφρικής, ο πρωταθλητής Ασίας, ο πρωταθλητής Νοτιού Αμερικής, όλες αυτές οι ομάδες προκρίνονται στο παγκόσμιο κύπελο ως οι καλύτερες. Εννοείται πως έχουμε και, και τους μεταλλιούχους από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και εννοείται τους μεταλλιούχους από το Παγκόσμιο. Την ώρα που έχουμε πέναλτι, άρε σκουμπάκι, πρέπει να το βάλεις εκεί. Θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα, καθώς έχουμε να πούμε λίγο, να κάνουμε και το σχόλιο από το χθεσινό φιλικό του Ολυμπιακού εχθές, όπου άσετα αν προηγήθηκε 2-0, εν τέλει τήθηκε 3-2 από την... από την Alkmaar. Εντάξει, τελείως διαφορετικοί παίκτες, τελείως άλλοι παίκτες που παίξαν στο φιλικό με την Adverb. Λοιπόν, απλά θα ενημερώσω ότι δεν θα έχουμε πολλές γραμμές, τουλάχιστον μέχρι τις 12.30, γιατί από τις 12.30 και μετά θα έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην παρέα μας και τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη Κελεσίδη. Τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, όπου έχει να πει ενδιαφέροντα πράγματα. Βέβαια δεν θα σας κάνω εγώ spoiler, θα τα δείτε, θα τα ακούσετε μάλλον, να είμαστε και πιο σωστοί εκείνη την ώρα. Μέχρι τις 12.30 μπορείτε να καλέσετε στο 2-12-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43 και μπορείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής να στείλετε μήνυμα στο Viber 6-9-39-9-43-9-43. Απλά να υπενθυμίσω ότι από τις 12.30 έως τη 1 δεν θα έχουμε τηλεφωνικές γραμμές λόγω της συνέντευξης με τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Παναγιώτη Κελεσίδη, μαζί και με τον όπου θα είναι και στην παρέα μας ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Οπότε έχουμε χρόνο αν κάποιος θέλει να πάρει και εννοείται πως από τη μία και μετά θα είμαστε κανονικά στη ροή του προγραμμάτος μας. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Δεν χάνουμε χρόνο. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Γεια σου Σέργιο.
1: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Βλέπουμε το πόλο και...
1: και από ό,τι κατάλαβα είσαι και γνώστης, γιατί ξέρεις τους παίκτες με το μικρό όνομα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δεν θα είμαι σύντομος, δεν θα καθυστερήσω μια και έχεις θέμα χρόνου.
0: Ω, μην ανησυχείς, όλα καλά, όλα καλά.
1: Όχι, παρακαλώ, δεν πως θέλω. Καταρχήν, η θωρά υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω την από Θεσσαλονίκη την Αποστολία, γιατί μόλις έκλεισα χθες την τοποθέτησή μου, διάβασες εσύ στον αέρα προσωπικά ένα μήνυμα και την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια.
0: Ωραία.
1: Και τους χαιρετισμούς μου, βέβαια, στο Χάρη, πάντα μ' αρέσει μια κύπη πρώτος, στον Γιώργο το Μενίδη, στον Βασίλειο τα Μέγαρα και στην κυρία Αναστασία και στον Γιώργο το Λονδίνο. Πιστεύω να μας ακούει γιατί ξυπνάει αργότερα, νομίζω.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σε δύο σκέλη, πολύ σύντομα, η τοποθέτησή μου η σημερινή. Πρώτον, άκουσα στο δελτίο της και διάβασα ότι η νέα πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς, ύψος 24 εκατομμυρίων, από τους Αμερικανούς εννοώ, Αντρέ Λουίς που δεν έπαιξε ούτε στην Αντβέρπ, ούτε χθες ήταν εκτός αποστολής, λέγοντας ότι θα φέρω πρόταση. Και από ό,τι διαβάζω ήρθε η πρόταση. Παρένθεση να υπενθυμίσω ότι ο Αντρέ Λουίζ είναι ένας παίκτης τον οποίο με τη λύπα ήταν ο μοναδικός που ήθελε το Γενάρη. Ήρθε ο άνθρωπος, αλλά δεν τον έβαζε. Πεντάλεπτα και δεκάλεπτα. Αν θυμάστε
0: ναι.
1: Σήμερα. Θα τη θυμάστε αυτό.
0: Ναι, ως σημαντικό.
1: Με τον καλό άνθρωπος να πάει και να προοδεύσει. Δεύτερον, ακούγονται τα ονόματα για το οκτάρι που θέλει ο Ολυμπιακός, του Εουστάκιο, του Μπλάνκο. Μια χαρά παίκτες για μένα. Ακούστηκε χθες από δύο φίλους γιατί δεν πάει να πάρει τον Μπέρκ σε σένα, νομίζω το είπαν.
0: Ναι, της Μπόντο Γκλίμτ.
1: Ναι, 10 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα χρημάτων. Γιατί και οι άλλοι δύο που λέμε, ο Ευστάκιο και ο Μπλάκο, τόσο κάνουν. Άλλωστε ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι δεν έχει πρόβλημα, γιατί στην περίπτωση του Στάνιτς η μεταγραφή έφτασε κοντά στα 10 εκατομμύρια. 8 συγκεκριμένα αν ήρθε η Λουτογκόρης ότι ήρθε η συμφωνία, και ένα κάτι ήταν το συμβόλαιο του Στάνιτς. 9 κάτι δηλαδή. Δεν έχει θέμα χρημάτων. Έχει σημασία. Ο Μπέρκ δεν υπάρχει στο scouting report του Ολυμπιακού. Δεν τον έχουν δει οι scouters. Δεν θέλουν να τον προτείνουν. Δεν τον έχει δει ο μετηρίπορ. Δεν τον θέλει. Αν όμως έρθει. Εγώ τον θέλω. Είναι καλός παίχτης. Mm-hmm. Μέτρος 12 συμμετοχές, 2 γκολ μέχρι στιγμής. Έχει αρχίσει το ποτάσμα νωρίτερα. Αλλά και ο Ουστάκιο. Επειδή αναφορά ακούω και από δικούς μου φίλους, ποιος είναι ο Ουστάκιο. Παιδιά, ο Ουστάκιο.
0: Έπαιζε μουντιάλ ο Ουστάκιο, να πούμε, το καλοκαίρι και σκόραρε.
1: Αρχηγός της Εθνικής Καναδά. 5 συμμετοχές όσο κράτησε η συμμετοχή της. 1 γκολ. Και γεμάτη χρονιά στην Πόρτο.
0: Και άμα κάποιος διαβάσει την ιστορία του, την ιστορία του παίκτη. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία αυτός ο παίκτης. Μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Επειδή είναι παιδί μεταναστών από την Πορτογαλία, από δύο ψαράδες από την Πορτογαλία, όπου δυστυχώς κανένας από τους δύο γονείς του δεν είναι πλέον στη ζωή. Και αυτό το γκολ ήταν πολύ σημαντικό, γιατί το αφιέρωσε σε εκείνους.
1: Είχε βάλει τα κλάματα, είχε τα κρίση.
0: Ναι, γι' αυτό ήταν. Ήταν λοιπόν, πολύ ιδιαίτερη ιστορία του Ουστάκιο.
1: Ωραία. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Mm-hmm. Περί πολύ καλό. Αν έρθει, δεν ξέρω αν έρθει. Λέω αν έρθει.
0: Υποθέσεις κάνουμε, Σέργιο, μην ανησυχείς.
1: Ακριβώς σενάρια παίζουν στο τραπέζι, ο προπονητής αποφασίζει. Γιατί άλλη παρένθεση ανοίγω για όλες τις μεταγραφές φέτος. Είναι υπό την έκριση και την επιλογή του με τη Λίπα. Δεν υπάρχει μεταγραφή μέχρι τώρα, εννοώ, που δεν έχει γίνει. Δηλαδή το Μαθαίο είναι προσωπική του επιλογή. Δεν το λέω εγώ, είναι πότε του Ολυμπιακού το λένε όλοι. Mm-hmm. Εντάξει, ο Ρόκα 49 μέρες κοντέψαμε να γεννήσουμε τον Ρόκα. Διότι πήγαινε η ομάδα των σκάουτερ και κάθε εβδομάδα ανέβαζε η τζίρα τις απαιτήσεις. Ο προπονητής τον ήθελε. Τον πήρε ο Ολυμπιακός. 5 εκατομμύρια παρακαλώ. Εμένα μου έδειξε κανένα στοιχείο από τη Σίκα. Δεν μπορώ να κρίνω όμως αυτά που κοροϊδεύω. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να κρίνω ένα παιχνίδι που έπαιξε. Αν τον δώσε 5-10 παιχνίδια. Δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Θα τον δώσω στο γορτάρι όπως λένε οι παλιοί. Δεύτερο, ο Ζώτα που τον έφερε ο Καρτόζο, ο νέος γενικός διευθυντής του σκάουτερ. Όταν το άκουσα με τη Λίπορ, το ενέκρινε αμέσως. Εννοώ τον Ζώτα Σίλβα.
0: Ναι.
1: Σωστά. Ο Κάρμο, επειδή είχαμε ενδιασμούς όλοι, γιατί πέρσι μας παράτησε και έφυγε και πήγε στην Οβιέδο, το μετάνιωσε βέβαια, και ο Ολυμπιακός είχε ενδιασμούς, είπα με τη Λίπορ, θα μιλήσω μαζί του. Όταν ήρθε ο Κάρμο μετά το πρώτο παιχνίδι, είπε: μίλησα με το Μεντιλίπαρ 4 φορές και του υποσχέθηκα ότι θα είμαι ο παλιός Κάρμο. Έτσι δέχτηκε να έρθει. Άρα όλες οι μεταγραφές είναι υπό την έγκριση του Μεντιλίπαρ. Αν όχι επιλογή όπως ο Μαθαίο και ο Ρόκα, υπενθυμίζω. Τώρα, ο Πόποβιτς και η καλύτερη μεταγραφή για μένα μέχρι στιγμής, πώς το λένε, ο Σμαϊλόβιτς, ο Σιντεντίνης Σμαϊλόβιτς, Σμαϊλόβιτς λέγεται, όχι Σμαϊλόβιτς, είναι επιλογές του Ντάρκο. Αλλά τους είδε ο Μαντιλίπος και είπε: φέρτε τους, τους θέλω. Μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, και οι δύο, και ο Πόποβιτς που είναι πιτσιρικάς και ο Σμαϊλόβιτς πάνε μια χαρά. Σωστά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Σωστά, μέχρι στιγμής λέω.
0: Μέχρι στιγμής, ναι, πάντα.
1: Εγώ, αν συνεχίσει έτσι το δεξί αυτό στόπερ, θα αφήσει εποχή στον Ολυμπιακό. Προσωπική μου εκτίμηση. Επίσης, σήμερα γράφεται ότι ο χθες το βράδυ, μάλλον έγραψε το Κίκερ, το πολύ γνωστό εκεί, κύριε Περδοτικό, ότι ο Τσουράκης έκλεισε τελικά στη Χαλ με 15 εκατομμύρια συμπόνους. Λέγεται ότι ο Ολυμπιακός θα κρατήσει ένα ποσοστό μεγάλο, 20-25-30%. Να πάει το παιδί να φύγει. Για να πάει να έχει το καλό, γιατί τον ευχαριστούμε, γιατί ο Κωνσταντής προσέφερε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω μια στιγμή. Απλά μόλις τώρα η Ελλάδα δέχτηκε την ισοφάριση 14-14 και μένουν 45 δευτερόλεπτα από τη λήξη. Στον τελικό.
1: Θα πάει σε παράταση, αν είναι.
0: Άμα πάει ισοπαλία, πάει πέναλτι. Δεν υπάρχει παράταση στο πόλο.
1: Ποιο είναι το θεματοφύλακα δικό μα?
0: Ο Παναγιώτης ο Τζορτζάτος.
1: Ο Τζορτζάτος. Εχθές έπεσε τα νερά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κρίμα αργά μου, είχαμε προηγηθεί νομίζω 2 γκολ και 1 γκολ.
0: Οι 3 γκολ είχαμε προηγηθεί τώρα, δηλαδή νικάγαμε.
1: Καλά, και οι Ούγγροι δεν είναι λίγοι.
0: Καλά, οι Ούγγροι. Οι Ούγγροι είναι σαν να λέμε τώρα, πώς να το πω.
1: Δύναμη, τι να λέμε.
0: Είναι σαν να λέμε η Βραζιλία στο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Για όποιον δεν βλέπει πολλά, έτσι. Είναι πάνε, η Βραζιλία πάνε, στο πάνε, ποδόσφαιρο, η Ουγγαρία.
1: Εντάξει, έχω δει πολλά. Όχι πολλά, δεν κάνω τον Νίκο, αλλά διαβάζω, ας πούμε. Εντάξει. Μιλάμε για Champions League τώρα, δηλαδή το συζητάμε. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω, μπορώ.
0: Ναι, μπορείς να συνεχίσεις. Απλά έχουμε και την εξέλιξη του αγώνα, οπότε.
1: Δεν με πειράζει.
0: Ωραία.
1: Κάνει τις φίνες σου, πώς θέλω, αλίμον. Καταλαβαίνω και τη δουλειά σου, αλίμον. Η άμεση ενημέρωση των τηλεθεατών είναι υποχρέωση του κάθε δημοσιογράφου.
0: Ναι.
1: Ξέχασα να πω χαιρετισμού στο φίλο μου τον Βασίλη, φίλο μου το ενό σχήμα λόγου, τον Πλαταμόνα, γιατί μου άρεσε να τοποθετήσει και μιλάει καλά τα ελληνικά. Έτσι πιστεύω ότι κάνω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέει, έφυγε ο Τσολάκης. Λέει λοιπόν, είπε, όπως πολύ σωστά είπε χθες, η διοίκηση του Ολυμπιακού, ο αντιπρόεδρος, έδωσε μια συνέντευξη πριν τον αγώνα της Αντβέρπ.
0: Ναι.
1: Ενώπιον όλων των δημοσιογράφων που είναι στην αποστολή και είπε: ρωτήστε με ό,τι θέλετε.
0: Mm-hmm.
1: Το ρωτήσαν λοιπόν για τον Τσολάκη. Και θα σα πω τι ακριβώς έγινε. Ο Τσολάκης είπε, ο Κωνσταντής μας που είναι δικό μας παιδί, εμείς το μεγαλώσαμε, όταν πήρε ο Ολυμπιακός το conference, μας ζήτησε να φύγει. Τότε, πριν δύο σεζόν. Δηλαδή, εγώ αυτά ο Καρπαπάς τα λέει. Και του είπαμε: όχι, θα μείνει 40 χρόνια ακόμα, δεν είναι η ώρα. Και όταν πλησιάζει το συμβόλαιο, τότε θα φύγει. Και παρέμεινε το παιδί.
0: Ναι.
1: Και τίμησε τα δύο χρόνια και τώρα ζήτησε να φύγει και είπε ο Ολυμπιακός: τα πας στο καλό, βέβαια, θα διευκολύνουμε. Δικό μας παιδί είναι. Με το καλό και να πετύχει κιόλας. Άρα σημαίνει ότι δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός που λέει, επειδή ακούστηκε και αυτό, να πάει πέρσι να του κάνει ένα νέο συμβόλαιο. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ο Κωνσταντής ήθελε να φύγει από τη μέρα που σήκωσε το κόφερας. Και καλά έκανε. Ήθελε να πάει Λα Λίγκα, ήθελε να πάει Πετρέλαιο.
0: Γκολ!
1: Το παιδί πιστεύει τώρα.
0: 15-14, ναι.
1: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
0: Ο Φουντούλης.
1: Πόσο έμεινε?
0: Όχι, ο Αργυρόπουλος, συγγνώμη. Έχουν μείνει 12 δευτερόλεπτα. Και άμα μείνει έτσι, πάει κατάρα. Στέγιος Αργυρόπουλος, όχθέ μου.
1: Θέλουμε καλή άμυνα τώρα.
0: Πρέπει να κάνουμε καλή άμυνα γιατί την έχουμε πληρώσει δυστυχώς.
1: Εγώ να λέω ή είναι περίπου.
0: Λέγε. Απλά να ξέρεις, νομίζω καταλαβαίνεις την κατάσταση. Λέγε, συνέχισε.
1: Κολλά, σε είδε και παθιάς και χθες το σε είδε. Να πω.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, άρα. Ας περιμένουμε να δούμε. Ο Ολυμπιακός θα δώσει χρήματα για το οχτάρι. Από ό,τι ελέγξει θα πάρει και εξάρι. Δεν έχει πρόβλημα με τα 10 εκατομμύρια. Αν αξίζει ο παίκτης θα τον πάρει. Αλλά θα τον δούμε στο χορτάρι. Αύριο μπορεί να έρθει ο Ρόδη, μπορεί να έρθει και να μην έπιασε τον Ολυμπιακό. Δεν λέει κάτι. Σημασία έχει τι θα πούν στο χορτάρι οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Το λέω όμως για να μην λέμε ποιο σε Ουστάκιο. Πάει αυτό.
0: Όπα. Και... τελείωσε! Μπράβο. Τελείωσε! Τελείωσε! Το πήραμε! Το πήραμε! Μπράβο. Το πήραμε το χρυσό! Ναι! Επιτέλους! Επιτέλους! Επιτέλους! Προσπαθούμε τόσα χρόνια. Από το 21 που πήγαμε στον τελικό, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 23 το χάσαμε στα πέναλτι. Το 22 το χάσαμε με μια κακή διαιτητική απόφαση. 24 γκολ στην τελευταία φάση με τους Σέρβους. Το 25 γκολ στην τελευταία φάση από τους Ισπανούς. Δεν γινόταν άλλο. Δεν γινότανε. Έπρεπε να το πάρουμε κάποια στιγμή. Και ας είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Ας μην είναι το παγκόσμιο ρουτάλ μας. Μην είναι η νούμερο 1 διοργάνωση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Το θέμα είναι ότι Κατάρα επιτέλους σπάει. Σπάει επιτέλους αυτή η κατάρα. Σπάει. Συγχαρητήρια τι να πω σε όλους. Στο Θοδωρή, στο coach, στο Βλάχο, στον προπονητή. Σε όλα τα παιδιά της αποστολής. Στο Τζορτζάτο, στο Γενιδουνιά, στο Φουντούλη, στο Σκουμπάκι. Συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους γιατί το αξίζουν τόσα χρόνια. Το αξίζουν. Έχουμε πονέσει πάρα πολύ και εμείς που τους έχουμε δει. Αλλά οι παίκτες έχουν πονέσει πιο πολύ από όλους. Πραγματικά, συγγνώμη πραγματικά για τη διακοπή. Συγγνώμη για την ένταση. Συγγνώμη για το πάθος, αλλά εγώ έχω μια μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα σπορ και δεν μπορώ να μην χαρώ ο άνθρωπος. Και όποιος έχει ακούσει μεταδόσεις μου ξέρει ότι έχω μια μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα σπορ γιατί αυτοί οι τύποι αξίζουν περισσότερα, αλλά παίρνουν λιγότερα από όσα αξίζουν. Δεν θα κάτσω όμως τον τεπεκτείνω. Σέργιο, συγγνώμη, συνέχισε. Είμαστε.
1: Τι είναι αυτά που λες τώρα. Εγώ συγγνώμη που δεν σου αφήνω να εκτονωθείς κι άλλο περισσότερο.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Ίσως και εγώ έβαλα ένα λιθαράκι και φεραγούρι με τη συνομιλία.
0: Ναι, ισχύει. Από εδώ και. Σεργιό, λοιπόν, από εδώ και πέρα, ναι. Όταν θα έχει μεγάλη διοργάνωση.
1: Ναι, να παίρνω.
0: Να παίρνεις και να βγαίνεις πρώτος.
1: Εντάξει.
0: Απλά σε προηγούμενες εκπομπές.
1: Τι
0: είδους
1: διοργάνωση.
0: Στο πόλο τώρα, είτε είναι ευρωπαϊκό, είτε είναι παγκόσμιο, ό,τι είναι, ό,τι είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Θα προαναγγέλλω σε κάθε εκπομπή σε τι φάση θα είμαστε. Θέλω να ακούς και την επόμενη μέρα θέλω να βγαίνεις πρώτος. Αν είμαστε προμητελικά, εκεί είναι νομίζω έφερες γούρι. Σέργιο, ευχαριστούμε.
1: Το ξέρω, είμαι εταιρός γουρλί. Πολλοί άνθρωποι στον εαυτό μου ίσως δεν είμαι.
0: Μισό λεπτό λίγο. Τζόρτζι, βάλε στο δελτίο MVP Σέργιος.
1: Χιούμορ κάνουμε, ναι.
0: Εννοείται κάνουμε χιούμορ.
1: Εντάξει,
0: αλλά ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω και στην ηλικία που είμαι λίγο. Να συνεχίσω.
0: Ναι, συνέχισε.
1: Είσαι σε θέση να μ' ακούσει, όχι.
0: Είμαι σε θέση. Εννοείται, λοιπόν, συνέχισε.
1: Φαντάζομαι μπορεί να κάνει δύο πράγματα μαζί ταυτόχρονα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έφυγε ο Τσολάκης. Λέει, ωραία, γιατί δεν πήγαμε να πάρουμε, λέει, το. Για να το ξεκαθαρίσω, γιατί είναι καλή αυτό. Το Μανδά. Το είπα και σε σένα. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν το εξής. Ο Μανδάς Φέτος είναι βασικός, το θέλει ο Κατούσο βασικός. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει. Λέει πέρσι γιατί δεν πήγαμε. Πέρσι που ήταν ο Μανδάς Νικόλα, αντιλαμβάνεστε.
0: Είχε πάει στην Πόρνμουθ. Άσε, αν δεν έπαιζε, είχε πάει δανεικό στην Πόρνμουθ.
1: Είχε πάει δανεικό στην Πόρνμουθ. Με τι όμως, με 3 εκατομμύρια συμβόλαιο, το έχω μπροστά μου στην οθόνη μου.
0: Mm-hmm.
1: Και 22.500 οψιών. Υπήρχε ενδεχόμενο, ακόμα και αν ήθελε ο Μανδάς, που δεν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα ο Μανδάς, να τον πάρει η ελληνική ομάδα να τη πει Λάτσιο θα τον πάρει, αλλά θα δώσει 22.500 να τον κρατήσει ένα χρόνο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάμε παρακάτω. Το σημαντικότερο όμως, το έχω μπροστά μου, σου λέω, το βλέπω. Τι έκανε στην Πόρνμουθ ο Μανδάς, Νικόλα, αν το ξέρεις, δεν πειράζει, αν δεν το ξέρεις, θα το πω εγώ.
0: Δεν
1: συμμετοχή.
0: Ναι, αυτό θα σου λέγα, ότι δεν έπαιζε στην Πόρνμουθ.
1: Καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Και τον επέστρεψε στη Λάτσιο.
0: Ναι.
1: Ο Μανδάς όμως πέρα από αυτά, 24 χρόνια παλικάρι, είναι μια χαρά τερματοφύλακας ο άνθρωπος.
0: Το έχει δείξει.
1: Δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Όχι τώρα και πέρσι και πρόπερσι. Δεν έρχεται στην Ελλάδα. Άρα τελειώνουμε αυτό το παραμύθι με τον Μανδά. Διότι εδώ δεν έρχεται στην Ελλάδα ο Τσιμίκας που είναι 30 και παίζει δευτεροτρίτο στη Λίβερπουλ πέρσι.
0: Mm-hmm.
1: Και δανεικός δόθηκε στη Ρώμα. Θα έρθει ο Μαντά στα 24, όπως δεν έχετε και ο Μαυροπάνος, όπως δεν έχετε και ο Καρέτσας, όπως δεν έχετε και ο Τζίμας, όπως δεν έχετε και ο Τζόλης.
0: Ναι.
1: Δεν έρχονται αυτοί οι παίχτες. Όπως δεν έχετε ο Παυλίδης, δεν έρχονται. Άρα λοιπόν να πούμε κάποιο άλλο όνομα ενδεχομένως παικτών.
0: Ναι,
1: το ξεκαθαρίζω γιατί το θέμα του Μανδά δεν περπατάει πλέον, παιδιά. Δεν υπάρχει θέμα Μανδά. Δεν θέλει το παιδί να έρθει. Το ξαναλέω 8η φορά.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε λοιπόν στα 32 για το χθεσινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μ' άρεσε πάρα πολύ. Μπήκε. Στο 26 φεύγει δυστυχώς με πρόβλημα ο ΕΣΕ. Και αρχίζουμε τη λίπα τη αλχημία του. Γιατί όλοι δεν είναι κανείς υπεράνω κριτικής. Έτσι.
0: Ναι.
1: Με τη λίπα, η διοίκηση, όλοι ο Μαρινάκης. Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, μόνο ο Θεός είναι υπεράνω κριτικής.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αρχίζει λοιπόν και του βάζει το Μασούρα μέσα και βάζει τον Ροντινέ στο κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτη φορά παίζει. Καλά, ο Ροντινέ θα παίξει όπου θέλεις. Και τερματοφύλακας. Δεν λέει ποτέ όχι, όπως και ο Μασούρας. Με αποτέλεσμα κόβεται η ομάδα στη μέση, γιατί δεν έχει πλέον κόφτη. Έχει Μουσακίτη, Ροντινέ. Μπαλάβι και οι δύο. Αλλά όχι κούφτες. Παίρνουν το κέντρο οι κύριοι. Δεν μιλάω για τον ανεκτή, δεν μιλάω για το σκορ. Γιατί μιλάμε για έναν διαιτητή ανεκτή. Το δεύτερο γκολ μου μπει δύο μπάλες μέσα που σε πίσω παιχνίδι θα έχει σταματήσει ο αγώνας.
0: Mm-hmm.
1: Με δύο μπάλες παίζανε. Στο τρίτο δεν υπάρχει πέναλτι του Γκαρσία. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν ήταν με την καμία.
1: Δεν υπάρχει. Το είδα εγώ συνέχεια τέσσερις φορές το είδα στο slow motion. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πέναλτι. Αλλά ήταν ανεκδίκητο ο διαιτητή. Γι' αυτό και πήγε να γίνει και σχεδόν στο τέλος του αγώνα. Στο τέλος. Έχουμε πάλι την ατυχία, βγάζει κράμπες ο Σάλιακας, παρεπιπτόντως. Για μένα κάνω εκτίμηση, πολύ εύκολα θα πάρει τη θέση του νούμερο 1 δεξιού μπακ. Πολύ εύκολα.
0: Συμφωνώ.
1: Από τον Μαθαίο, πολύ εύκολα. Επαναλαμβάνω, ο Μαθαίο είναι επιλογή του με τη Λίμπαρ. Γιατί είχε λεχθεί ότι διώξαμε τον Κωστίνη 11,5 εκατομμύρια, 11,5 όχι 15, ξαναλέω 11,5. Και δεν πήρασαμε λέει 3 εκατομμύρια. Αυτό ήθελε με τη Λίμπαρ. 2,8 στήριξε, σχεδόν 3. Αλλά αυτόν ήθελε ο coach. Άρα η διοίκηση κάνει ότι του πει ο coach. Πάμε παρακάτω. Παρουσιάζει κράμπες ο Μπρούνο στο 78 λεπτό και πετάει το Ροντινέ πλέον αριστερό μπακ που δεν έχει παίξει ποτέ εκεί πάλι. Και γράφουν το βράδυ τα sites. Ο Ροντινέ σε τρεις θέσεις μέσα στον αγώνα. Δεν έχει ξαναπαίξει τρεις θέσεις. Τι μπορούσε να κάνει. Πρώτον, όταν βγήκε με πρόβλημα ο ΕΣΕ, έχει εξάρι. Για ώρα ανάγκης εννοώ. Ποιον, το Μητσιρικά, το Φίλι.
0: Ναι.
1: Τον έχει στον πάγκο. Και έχει δώσει καλά βήματα ο Φίλιπς μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Αφού σου έτυχε.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά λίγο μια γρήγορα επειδή έχουν βγει τα στατιστικά. Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Δημήτρης Κουμπάκης με 5 γκολ. Γιουβέτσης Αργυρόπουλος από 2. Και εντάξει, προφανώς και MVP ήταν ο Σκουμπάκης, ο οποίος είχε τα περισσότερα γκολ. Ευχαριστώ λίγο και τη φίλη μου την Ευγενία, η οποία μου στείλε για τα στατιστικά, να είναι καλά, την ευχαριστώ πολύ. Συνέχισε, Σέργιο, με όσο χρόνο έχουμε. Καταλαβαίνεις όμως ότι είμαστε.
1: Εγώ MVP, έτσι.
0: Εσύ είσαι MVP πάνω από τον MVP, να ξέρεις.
1: Έχει μπράβο, λοιπόν. Λοιπόν, και παρουσιάζει κράτη στον Μπρούνο. Λογικό, η προπόνηση βαριά κλπ. Γιατί δεν βάζει τον Ορτέκα. Αν δεν τον βάζει επειδή ακούγεται ότι ήρθε επίσημη πρόταση 4,5 εκατομμύρια δολάρια από τη River Plate, το δέχομαι. Αλλά εγώ άκουσα στα σχόλια και στα site, στο δελτίο ειδήσεων όλων των σταθμών, ότι έγινε η πρόταση, ο Ολυμπιακός θέλει παραπάνω. Είναι δυνατόν λοιπόν ο Ροντινέι μέσα στον αγώνα να ξεκινήσει δεξί εξτρέμ, να παίξει κέντρο και μετά αριστερό μπακ?
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό.
1: Και ξέρω τι σόι αλχημίες είναι αυτό. Θέλω δε να πω ότι αν ανέβει λίγο ο Κάρμο, και τελειώνω και κλείνω, προσωπική μου πάλι εκτίμηση, mm-hmm. μπορεί να πέσω έξω,
0: ναι.
1: μαζί με τον Σμαϊλόβιτς, γιατί ο Κάνο ξέρει την μπάλα.
0: Mm-hmm, ισχύει.
1: Ο Πιρόλα είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά είναι ναι. δεν ξέρει την μπάλα που ξέρει ο Κάνο.
0: Λίγο μία γρήγορη μόνο, επειδή έχουμε
1: ναι, ναι, και τελειώνω, τελειώνω. Ναι. Πιστεύω ότι το δίδυμα αυτό θα πάει πολύ καλά. Και αν έρθει ο Σαρ, μου κάνει. Δεν υπάρχει θεματοφύλακα 33 χρονών μεγάλο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Ο Μποζίνια πήγε 40 χρονών, πήρε μεταγραφή. Το πα έβγαλε το μάτι.
0: Πήρε μεταγραφή στην Κολο-Κόλο, που η Κολο-Κόλο είναι από τις πιο πετυχημένες ομάδες της Χιλής και της Νοτιοαμερικής.
1: Ναι, της Χιλής.
0: Έχει πάρει δύο Κόπα Λιμπερταδόρες, αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα.
1: Να κάνω και μια ερώτηση, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ο 300, είναι καλός. Εμένα μ' αρέσει ποσοστό.
0: Και εμένα μ' αρέσει, και εμένα μ' αρέσει 300.
1: 32 στα 33. Δεν ναι. υπάρχει ηλικία στο τερματοφύλακα. Και κλείνω. Για εμάς τους παλιούς, ο Νικοπολίδης στον Ολυμπιακό έπαιξε μέχρι. Το ξέρει ο Παναγιώτης. Να mm-hmm. αφήσει λίγο. Ναι. Μέχρι τα 39-40.
0: Ωραία.
1: 33 χρόνια ναι. χαρά. Μακάρι, δεν ξέρω αν θα έρθει. Μακάρι mm-hmm. όπως θα έρθει. Εμπειρία, 4 χρόνια γεμάτα στην Premier League. Έπεσε, λέει, η Wolves. Γιατί φταίει ο Σάπρο, έπεσε η Wolves.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, άμα πάει τώρα ο Τζολάκης στη Χάλ και πέσει, θα φταίει ο Τζολάκης. Τι σοή πράγματα είναι αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο MVP αποχωρεί.
0: Να σε καλά, MVP, να σε καλά. Σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες σε επόμενες διοργανώσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άνδρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε, σαφώς εννοείται, με ένα χαμόγελο που ξεπερνάει ακόμα και τα αυτιά. Απλά να πούμε ότι MVP της διοργάνωσης βγήκε ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Και να πούμε επίσης ότι καλύτερος θεματοφύλακας της διοργάνωσης δεν βγήκε κανένας άλλος από το μεγάλο Παναγιώτη Τζορτζάτο. Μακάρι, μακάρι να είναι το πρώτο από τα πολλά. Μακάρι να είναι το πρώτο από τα πολλά. Και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Κώστα Σαμοθράκη, οπότε τον καλησπερίζω στην παρέα. Καλησπέρα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Παναγιώτη τον Κελεσίδη. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, Νικολάκη. Μην με ρωτήσεις για πόλο, γιατί δεν έχω ιδέα.
0: Δεν πειράζει, υγεία.
1: Όχι, δεν πειράζει. Απλά σου λέω, δηλαδή, μην κάνεις καμιά ερώτηση περίεργη.
0: Μην ανησυχείς. Μη μου ανησυχείς.
1: Λοιπόν, νομίζω είναι μια ποδοσφαιρική Κυριακή, έστω και αν ακόμα θέλουμε λιγότερο από ένα μήνα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, που μας ευνοεί να κάνουμε μια ωραία συζήτηση με έναν εκλεκτό καλεσμένο που τα έχουμε, όπως είναι ο Παναγιώτης Κελεσίδης, για μένα έναν από τους τρεις κορυφαίους τερματοφύλακες δεκαετίας 70-80, ναι. Έτσι, μαζί με τον Χρήστο τον Αρβανίτη και τον Νίκο τον Σαργκάνη, ήταν εκείνη την εποχή οι τρεις κορυφαίοι τερματοφύλακες. Δεν μιλάω για τη συνέχεια, μιλάω για την εποχή, την δεκαετία 70-80, έτσι.
0: Ναι.
1: Τρομερή εμπειρία. Έχει άποψη, και το λέω αυτό γιατί και εγώ παραξενεύτηκα όταν συζητήσαμε για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Η τοποθέτησή του προφανώς έχει να κάνει με τον Κωνσταντίν Τζολάκη και την απόφασή του να φύγει και να πάει να παίξει στην Premier League.
0: Λοιπόν, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κώστα, αν θες συνέχισε λίγο, γιατί τον έχουμε και στην, γιατί μόλις τώρα τον έχουμε.
1: Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ήθελα πολύ την άποψη του Κελεσίδη, γιατί ξέρει καλά τη θέση, ξέρει καλά την νοοτροπία, ξέρει καλά τον οργανισμό Ολυμπιακός. Γι' αυτό και θεώρησα σωστό να μιλήσουμε μαζί του και να μας πει έτσι την άποψή του για την απόφαση του Τζολάκη να φύγει και να πάει στην Premier League. Εγώ συμφωνώ, έτσι όπως και στον Ολυμπιακό. Ναι. Ήρθε η εποχή που πρέπει να κάνει μεταγραφή, το ένα βήμα παραπάνω ο Τζολάκης.
0: Ναι.
1: Όμως είναι η κατάλληλη επιλογή η ΧΑΛ? Εγώ αυτή θα ήταν η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω στον Παναγιώτη. Το να φύγεις και να πας στη Λίβερπουλ, στη Μάντσεστερ, στη Γιουβέντους, ναι, είναι ένα βήμα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το να φύγεις να πας σε μια ομάδα η οποία θα παλέψει για τον υποβιβασμό είναι βήμα παραπάνω.
0: Και αυτή την ερώτηση θα έχεις την ευκαιρία να την κάνεις τώρα που τον έχουμε και στην παρέα. Κύριε Κελεσίδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Μπορείτε να ακούσετε κανονικά?
2: Ακούω.
0: Εσύ, Κώστα?
2: Εγώ όχι.
0: Μισό λεπτό. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κύριε Κελεσίδη, ακούτε τον...
2: Εγώ ακούω.
0: Τον Κώστα τον ακούτε?
2: Τον Κώστα τον ακούω, ναι.
0: Ωραία. Κώστα, εσύ τον...
2: Όχι. Όχι. Okay.
0: Ωραία, θα δούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε. Σε λεπτό. Αν μπορούμε να φτιάξουμε λίγο... Δώσε μου λίγο μια στιγμή. Ναι, έχουμε λίγο ένα τεχνικό θέμα. Θα το λύσουμε.
1: Ναι, αλλά αν δεν λυθεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Συνοηθούμε. Τον Παναγιώτη.
0: Ίσχυε, θα προσπαθήσουμε τώρα να το φτιάξουμε, γιατί...
1: Βάλτε λίγο μουσικούλα μέχρι να βρεθεί λύση.
0: Εννοείται. Βάζουμε λίγο μουσική και ερχόμαστε αμέσως.

0: Ελπίζω να υπάρχει λύση. Κώστα, ακούς?
1: Εγώ ακούω.
0: Κύριε Κελεσίδη, ακούτε? Κύριε Κελεσίδη, σε λεπτό. Θα τον έχουμε στην γραμμή. Κώστα, εσύ ακούς κανονικά?
1: Εγώ ναι, ακούω κανονικά.
0: Ωραία. Άρα από τη μία το έχουμε.
1: Ο Δήμος δεν είναι εκεί?
0: Όχι. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε και σε πολύ λίγο τον κύριο Κελεσίδη, ο οποίος νομίζω έχει να πει ενδιαφέροντα πράγματα πάνω σε αυτό το οποίο έθιξες προηγουμένως, Κώστα.
1: Ναι, αλλά να τον ακούσουμε.
0: Ναι, όχι γενικά, ναι, όχι γενικά, πάντα μία άποψη ενός πρώην ποδοσφαιριστή έχει ενδιαφέρον, πάντα. Λοιπόν,
1: και πόσο μάλλον με τη βαρύτητα των λόγων του Παναγιώτη Κελεσίδη.
0: Λοιπόν, τον έχουμε ευελπιστό. Κύριε Κελεσίδη, καλησπέρα, με ακούτε?
2: Καλησπέρα, ακούω.
0: Τον Κώστα τον ακούτε?
2: Ας μιλήσει.
0: Ωραία.
1: Τι να πω ρε Παναγιώτη, ας μιλήσει λέει.
0: Το λύσαμε, τα καταφέραμε, νικήκαμε.

0: Για να δω.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη μου.
0: Πού είναι ο Κώστας?
1: Λοιπόν Παναγιώτη, πάμε κατευθείαν στο Zoom.
0: Δεν ακούγεται ο Κώστας.
2: Δεν ακούγεται ο Κώστας?
0: Όχι.
1: Ωραία, μετέφερε εσύ την ερώτηση για να προχωρήσουμε.
2: Ωραία, εννοείται.
1: Πώς βλέπει την επιλογή του Τζολάκη να φύγει και να πάει σε μια ομάδα με τρίο επίπεδο, σαν όπως είναι η ΧΑΛ, και να μην ψάξει κάτι μεγαλύτερο, κάποια μεγαλύτερη ομάδα.
2: Κύριε Τσαλουχιδή.
0: Ναι.
2: Πώς βλέπει.
1: Όχι,
2: συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τα έχω χάσει τώρα κι εγώ γιατί προσπαθούμε. Κύριε Κελεσίδη, συγχωρέστε με για το.
0: Ναι.
2: Συγχωρέστε με. Πώς βλέπετε την επιλογή του Κωνσταντίν Τζολάκη να πάρει μεταγραφή στην.
0: Σε σένα στη θα μιλήσω.
2: Ναι. Ο Κώστας ο Σαμοθράκης μου μεταφέρει όμως τις ερωτήσεις.
0: Κοίταξε, εάν ήτανε.
2: Κώστα, εσύ ακούς κανονικά, έτσι.
1: Εγώ ακούω, ναι.
0: Εάν ήτανε θέλημα της διοίκησης, καλώς έφυγε. Εγώ αν ήμουν όμως στη θέση του, δεν θα έφυγα. Και η διοίκηση να με έλεγε να φύγω, δεν θα έφυγα. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει μπει στο κλαμπ της Ευρώπης μεταξύ των καλύτερων ομάδων. Παίζει Champions League, πήρε το κόφερας, εκεί μπορούσε να δείξει πάλι τα προσόντα του. Να πάω σε μια ομάδα που ανέβηκε φέτος και θα έχει πολύ δύσκολο δρόμο στο Ιγκλέζικο πρωτάθλημα, εγώ προσωπικά, ας με συγχωρέσει ο Κωνσταντής, δεν θα πήγαινα. Θα έμενα στον Ολυμπιακό.
2: Κώστα, δεν ξέρω αν άκουσες.
1: Άκουσα. Ήθελα να το ρωτήσεις. Προηγουμένως μου εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του ότι ναι μεν να φύγει να πάει στην Premier League, αλλά δεν του άρεσε ο τρόπος που έφυγε, δηλαδή που άφησε την προετοιμασία στη μέση και σηκώθηκε να επιστρέψει για να πάει να υπογράψει γρήγορα στη ΧΑΛ. Το θεωρείς σωστό αυτό?
2: Κύριε Κελεσίδη, ο Κώστας ρωτάει αν θεωρείτε σωστή την επιλογή του Τζολάκη να φύγει από την προετοιμασία του Ολυμπιακού για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στη ΧΑΛ.
0: Όχι, αυτό δεν ήταν τρόπος έτσι.
2: Γιατί είχατε εκφράσει τη δυσαρέσκειά σας πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Την έχω εκφράσει τη δυσαρέσκειά μου και στο παρελθόν έχω πει τα καλύτερα λόγια για τον παιδί. Δεν φεύγω εγώ από την προετοιμασία και δεν δέχομαι να μην παίξω συμβουλικά παιχνίδια. Αυτό για μένα ήταν απαράδεκτο. Για μένα απαράδεκτο ήταν. Θα έβγαζε την προετοιμασία, θα γυρνούσε με την ομάδα όλοι μαζί και ας πήγαινε στο καλό αφού ήθελε να φύγει.
2: Κώστα.
1: Κάνει και εσύ μια ερώτηση. Ρώτα για τον Πόποβιτς. Εν πάση περιπτώσει, να φύγουμε λίγο από τον Τζολάκη. Ακούσαμε την άποψη.
2: Ναι, ισχύει.
1: Πώς βλέπει τον Πόποβιτς?
2: Ισχύει. Πώς βλέπετε τον Πόποβιτς στις πρώτες του εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό?
0: Από τις πρώτες μου εντυπώσεις με ικανοποίησε. Βλέπω ότι ξέρει την μπάλα. Έχει καλές τοποθετήσεις κάτω από τα δοκάρια. Νομίζω ότι θα μπορέσει να αναπληρώσει τη θέση του Κωνσταντή.
1: Θεωρεί ο Ολυμπιακός ψάχνει για τερματοφύλακα. Ο ΣΑΠ που ακούγεται.
2: Μισό λεπτό, Κώστα, μισό λεπτό.
0: Νωρίς είναι ακόμη. Τα συμπεράσματά του θα βγουν σε λίγο καιρό.
2: Ωραία.
0: Ο προπονητής κάνει προετοιμασία, έχει πολλούς παίκτες που δοκιμάζει και τα αποτελέσματα δεν μετράνε στα φιλικά. Πρέπει ο κόσμος να καθησυχάσει. Ξέρει ο πρόεδρος τι πρέπει να κάνει. Θα τον υποδείξουμε εμείς. Θα δούμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό. Θα το δείτε από τις 4 του μηνός που θα παίξουμε το πρώτο παιχνίδι. Θα είναι πολύ διαφορετικός. Πάντα στις προετοιμασίες οι ομάδες δεν είναι ούτε 70 ούτε 80%.
2: Κώστα,
1: θεωρεί δικαιολογημένη την κρίνια του κόσμου για τις μεταγραφές που γίνεται και για την καθυστέρηση?
2: Θεωρείται δικαιολογημένη την κρίνια του κόσμου για τις μεταγραφές οι οποίες γίνονται στον Ολυμπιακό αλλά και την καθυστέρηση?
0: Και οποιοδήποτε παίχτη να πάρει ο Ολυμπιακός, πάλι κρίνια θα υπάρχει. Ο πρόεδρος μαζί με το επιτελείο του εκεί και τους τέτοιους, δεν πρέπει να έχουμε κρίνια, πρέπει να καθησυχάσουμε, να δούμε τα αποτελέσματα θα έρθουν μόνο τους. Και εμείς τότε με τη μεγάλη ομάδα του Γουλανδρίου, όταν είχαν έρθει παίχτες καινούργιοι στην ομάδα, δεν μπορούσαν να τα βρώσουν τίποτα. Στη διάρκεια όμως γίνανε αυτοί και γίναμε μεγάλη ομάδα.
1: Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται για να αντικαταστήσουν τον Τζολάκη είναι και του ΣΑ. πιστεύει ότι ο ενδεχόμενο μια τέτοια επιστροφή μετά από 5 χρόνια είναι ένα θερματοφύλακα στα 33 του χρόνια που μπορεί να ανταπεξέλθει κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού.
2: Ναι. Κύριε Κελεσίδη.
0: Ναι.
2: Ο Κώστας ρωτάει ότι ανάμεσα στα ονόματα τα οποία ακούγονται είναι και του Ζωσέσα για αντικαταστάτη του Τζολάκη. Θεωρείτε εσείς ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, Κώστα, λίγο το τελευταίο κομμάτι, αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει?
1: Να ανταπεξέλθει κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού μετά από 5 χρόνια απουσίας.
2: Μετά από 5 χρόνια απουσίας θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ο Ζωσέσα κάτω από τα γκολπόστ?
0: Εγώ για μένα δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Έχει και 2 μελλοντικούς γκολκίπερ από πίσω που έρχονται, οι οποίοι θα βοηθήσουν με την πάροδο του χρόνου. Ο Ποπόβιτς φαίνεται πεπειραμένος, φαίνεται ότι μπορεί να ξεκινήσει την ομάδα. Τώρα άλλος έχει 5 χρόνια να παίξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Είναι η προπονητή από τερματοφυλάκων. Άμα δεν έχει 5 χρόνια να παίξει, την άγγιση που κάνω.
1: Όχι, έπαιξε 5 χρόνια στην Αγγλία.
2: Έπαιξε 5 χρόνια στην Αγγλία ο Ζωσέσα.
0: Α, τώρα πόσο καιρό έχει να πει?
1: Πάντως γενικά ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια βγάζει τερματοφύλακα.
2: Μισό λεπτό, κύριε Κελεσίδη, μισό λεπτό. Κώστα.
1: Πάντως από τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός βγάζει καλούς τερματοφύλακες και από τις ακαδημίες.
2: Τα τελευταία χρόνια λέει ο Κώστας ότι ο Ολυμπιακός βγάζει και από τις ακαδημίες πολύ καλούς τερματοφύλακες.
0: Αυτό είναι, σου είπα προηγουμένως και εγώ.
2: Ναι. Ισχύει, είναι κοινή άποψη. Και το έχουν δείξει, ειδικά ο Τζολάκης που είναι από τις ακαδημίες, το έχει δείξει και με το παραπάνω. Είναι νομίζω το καλύτερο παράδειγμα ο Τζολάκης από την Ακαδημία του Ολυμπιακού να πάει στο εξωτερικό. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου.
0: Και άλλοι υπάρχουν. Και ο Κοστούλας δεν πήγε στο εξωτερικό.
2: Ναι, απλά αυτή τη στιγμή θίξαμε λίγο και το θέμα των τερματοφύλακων.
1: Επειδή ξέρω ότι πάντα ενδιαφέρεται για το ελληνικό στοιχείο, πρέπει ο Ολυμπιακός να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα?
2: Κύριε Κελεσίδη, πρέπει ο Ολυμπιακός να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα?
0: Πρέπει. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι παίχτες που έχει δεν έχουν δείξει ακόμη. Θα δείξουν, μην ανησυχούμε, μην πανικοβαλόμαστε με τα φιλικά παιχνίδια. Θα χρειαστεί, ξέρουν, έναν παίχτη στο κέντρο θέλει εκεί. Τώρα που λένε για δεξί μπακ, αριστερό μπακ και τέτοια, δεν έχει τόσο αριστερά μπακ, τι να τα κάνει. Στόπερ έχει, 4 στόπερ. Ένα εξτρέμ χρειάζεται, δεν ξέρω αυτό που πήραν εκεί, δεν το ξέρω, δεν το είδα. Το Ρόκα πώς λέγεται.
1: Ρώτησε εδώ για το Σάλιακα που επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια που ξεκίνησε από τις ακαδημίες.
2: Ωραία, μισό λεπτό.
1: Για το Σάλιακα που επέστρεψε στον Ολυμπιακό, που ήταν από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού ένα παιδί.
2: Ωραία. Για την επιστροφή του Σάλιακα, τι έχετε να πείτε? Από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού έκανε καριέρα στον Μπας Γιάννα, πήγε στη Γερμανία και τώρα επέστρεψε. Μετά από εμπειρία στην Bundesliga.
0: Μ' αρέσει, θα βοηθήσει. Είναι ένα παιδί που τα δίνει όλα με στον αγωνιστικό χώρο και μου αρέσει. Μπορεί να βοηθήσει. Πάρα πολύ.
1: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη. Δυστυχώς είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα που δεν μπορούμε να επικοινωνήσω για να πω αυτά που θέλω. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη και Κελεσίδη για την παρουσία του.
2: Κύριε Τσελεχίδη.
0: Έλα, λέγε μου καλά.
2: Κύριε Κελεσίδη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και εγώ και ο Κώστας για την παρουσία σας και το σχολείο σας πάνω στο θέμα του Κωνσταντζολάκη και όχι μόνο στο θέμα του Κωνσταντζολάκη. Γενικότερα, σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον όλα μπόρεσαν κάπως να μπορέσουν να βγουν. Κύριε Κελεσίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Έλα, γεια.
2: Κώστα, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο πάνω.
1: Όχι, νομίζω τα περισσότερα τα ακούσαμε. Απλά δεν υπήρχε το τεχνικό πρόβλημα να μπορούσα να τον ακούω και να μ' ακούει όπως θα ήθελα.
2: Ναι,
1: θα κάνω μια πολύ καλή και τελικά πολύ διαφορετική συζήτηση. Έτσι κι αλλιώς πάντως ακούσαμε αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, αρκετά πράγματα. Έχει μπερδέψει, ρε παιδί. Έχει πάρει και μαζί σου. Έχει πάρει μπάλα και σε μένα. Ναι.
2: Την ευθύνη την παίρνω εγώ όλη.
1: Όλο ευθύνες παίρνεις εσύ, άντε να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ μεταγραφικά για να κλείσουμε.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία εξέλιξη. Ο Ζωζέσα και ο Στέφαν Ορτέγκα είναι οι δύο τερματοφύλακες, ένας από τους δύο πιθανότητα θα καλύψει το κενό του Τζολάκη, ο οποίος πάει με περίπου 17 εκατομμύρια συν κάποια μπόνους, μπορεί να φτάσουν και τα 20 εκατομμύρια η μεταγραφή στη ΧΑΛ. Ολοκληρώνεται, θα τελειώσει, περνάει ιατρικές εξετάσεις και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός εξετάζει τις περιπτώσεις για το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Μέσα στην εβδομάδα θα ξέρουμε, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγγεν, τα δύο πρώτα παιχνίδια ή τουλάχιστον στο πρώτο για τα προγραμματικά του Champions League, θα πάει με τον Πόποβιτς, ο οποίος έχει κάνει προετοιμασία, έχει πάει αρκετά καλά. Το θεωρώ δύσκολο δηλαδή να έρθει κάποιος τερματοφύλακας και να είναι βασικός. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό υπάρχουν 20 ξένοι και στη λίστα που θα δώσει την ερχόμενη Πέμπτη ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να είναι 17, άρα θα κόψει 3. Ο Αντρέ Λουίζ, 24 εκατομμύρια από το MLS δεν υπάρχουν πουθενά, θα γράφουν ό,τι θέλουν και ας λένε ό,τι θέλουν. Έτσι. Mm-hmm. Μια πρόταση που ήταν πριν από λίγο καιρό ήταν 6 εκατομμύρια, αστεία ποσά δηλαδή. Ο Ορτέγκα και ο Κλέτον προφανώς θα είναι οι τρεις οι οποίοι θα είναι εκτός λίστας, αλλά ίσως να χρειαστεί να είναι κι άλλος εκτός λίστας.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει τουλάχιστον 3 μεταγραφές ακόμα. Θα πάρει το οκτάρι που ψάχνει εν αγωνίως, θα πάρει παίχτη στο νούμερο 6 σίγουρα και βέβαια τον τερματοφύλακα. Έτσι. Εκτός αν υπάρχουν και άλλες αλλαγές πωλήσεις μελλοντικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε σχεδόν ένα μήνα μεταγραφές. Αν φύγει ο Ταρέμι, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα ψάξει ο Ολυμπιακός εκτός από τον Ελκαμπή και τον Γιάρεμτσου να πλαισιώσει τους δύο αυτούς με ένα τρίτο center forward. Τελικά μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στο επόμενο διάστημα που απομένει μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Πάντως, αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που υπάρχουν για τα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγγεν, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα πάει κάπως έτσι, με κάποιες αλλαγές από ό,τι τον είδαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια, στα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια, στο Βέλγιο με την Άντβερπ και το χθεσινό με την Αλκμάρ. Φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπαρ να έχει μια έτσι σχηματίσει μια εικόνα για το ποιοι θα είναι οι 11 που θα ξεκινήσουν τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι στις 4 Αυγούστου στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Να θυμίσω ότι αυτό το παιχνίδι είναι 9 η ώρα το βράδυ και η ρεβάνς στην Ολλανδία είναι στις 11 του μήνα στις 8.30 το βράδυ, έτσι, γιατί έχουν γίνει γνωστές και οι ώρες. Αυτά.
2: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή
1: καλά,
2: σου. Θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες. Εδώ όμως θα είμαστε για να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στο λιμάνι του Πειραιά και τον Ολυμπιακό, να είμαστε πιο σωστοί. Γιατί το λιμάνι του Πειραιά είναι μεγάλο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, Κώστα, καλή συνέχεια.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
6: 97,3. Ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το πήρε το χρυσό η Ελλάδα. Η Εθνική Πόλο Ανδρών επικράτησε 15-14 της Ουγγαρίας και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Πρωτοσκόρερος Κουμπάκης με 5 γκολ από 2 Γιουβέτσης, Παπαναστασίου, Πούρος και Αργυρόπουλος, ο οποίος σκόραρε και το κρίσιμο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Λεβαδιακός ενεργοποίησε τη βόμβα και ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντριαν Σούτ από την Αλαΐν. Ο 27χρονος Χαφ αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Μεγάλο λάθος του Τζολάκη, μεταγραφή στη Χαλ. Μπορούσε για πολύ παραπάνω. Δεν φεύγεις από την προετοιμασία του Ολυμπιακού έτσι ξαφνικά, ανέφερε ο βετεράνος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Παναγιώτης Κελεσίδης στον αέρα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον τερματοφύλακα και τον Χαφ του Ολυμπιακού. Απορρίφθηκε από τον Λιβάκοβιτς η πρόταση των Πειραιωτών σύμφωνα με κροατικά δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τις Βόλες στο τέταρτο φιλικό της προετοιμασίας του Μάρκο Νικολίτς. Σέντρα στις 4 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτές Φορένα. Σε καθοριστική φάση περνάει η προσπάθεια της Ένωσης για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Γαλατασαράι για την απόκτηση του Βίκτορ Νέλσον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τους πράσινους ο Τιμ Γέντβαϊ, με την Αλσαμπάμπ να ανακοινώνει την απόκτησή του. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τάχα Άλι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Στις 3 με 4 εβδομάδες το διάστημα απουσίας του Σουηδού Εκστρέμ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Σε φιλικό προετοιμασία, στο δεύτερο ημίχρονο, Άρης Αταλάντα κάτω των 23, 3-0. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιεζ. Ο Κωνσταρικανός μέσος παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Καρταχίνες με τη συμφωνία να συμπεριλαμβάνει οψιόν αγοράς. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Arsenal πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στη φιλική νίκη 3-0 επί της MK Dons. Μάλιστα ο Έλληνας εξτρέμα έδωσε και ασίστ στον Έλσον για το 1-0 των Γαλλογέριδων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Γατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε το δεύτερο ημίχρονο του μεσημεριού μας, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 έως τις 2. Λοιπόν, σας είχα πει ότι από τις 12.30 έως τη 1 δεν θα έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Τώρα το παίρνω πίσω. Ξαναανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές. 210-2259-43, 215-215-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγουν στον, για να βγείτε στον αέρα. Απλά το λέω δημόσια τώρα που έχετε, που τέλος πάντων έχετε γιος και τελικός. Από εδώ και πέρα ο MVP, και εννοείται πως μιλάει το Σέργιο, γιατί έφερε τρελή τύχη. Από εδώ και πέρα ο Σέργιος να φροντίσει να φτιάξει διαρκείας για την Εθνική Πόλο. Και άμα παίζει κάποιον αγώνα και είναι την ώρα που έχω εγώ εκπομπή ή κάποια εκπομπή, να παίρνει επιτόπου. Πάντως παιδιά, επιτέλους 15-14 επικράτησε η Ελλάδα στο παγκόσμιο κύπελο, που είναι η διοργάνωση που συμμετέχουν κυριολεκτικά οι καλύτερες. Γιατί, okay, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι το νούμερο 2, γιατί οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι το νούμερο 1 στην υδατοσφαίριση, στο παγκόσμιο κύπελο, που μπορεί να πει κάποιος ότι είναι σαν να λέμε νούμερο 4, γιατί είναι και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι σαν να λέμε το κύπελο συνομοσπονδιών στο ποδόσφαιρο. Τι είναι δηλαδή αυτή η διοργάνωση? Η εν λόγω διοργάνωση, το παγκόσμιο κύπελο στο πόλο, είναι η διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν οι καλύτερες ομάδες από κάθε ήπειρο, οι πρωταθλήτριες κάθε ήπειρου, οι τρεις μεταλλιούχοι από το παγκόσμιο πρωτάθλημα ή τους Ολυμπιακούς αγώνες, όποια διοργάνωση βρίσκεται εκείνη τη χρονιά σε γίνεται εκείνη τη χρονιά, διεξάγεται, και οι μεταλλιούχοι προφανώς από την Ευρώπη. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη θέση στην Ευρώπη. Και εννοείται πως άμα στην Ευρώπη και στον κόσμο, ας πούμε π.χ. ήταν η Ισπανία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα οι μεταλλιούχες ομάδες, οι ομάδες που πήραν τα μετάλλια, οι χώρες που πήραν τα μετάλλια, να το πω πιο σωστά. Σε περίπτωση λοιπόν που π.χ. λέω εγώ ένα παράδειγμα, η Ελλάδα βγει πρώτη, η Ισπανία δεύτερη, η Ουγγαρία τρίτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, και στο ευρωπαϊκό η Ουγγαρία βγει πρώτη, η Ισπανία δεύτερη και η Ελλάδα τρίτη, οι αμέσως επόμενες ομάδες από τις διοργανώσεις προκρίνονται. Αλλά επειδή μιλάμε για επίρους, οι επόμενες χώρες στην κατάταξη από την Ευρώπη, δηλαδή ποιες είναι? Η Κροατία, η Σερβία και η Ιταλία, δίνουν ένα παράδειγμα. Πάμε όμως, γιατί έχουμε γραμμές και μετά από αυτό έχω και πολύ όρεξη. Πείτε ό,τι θέλετε τώρα, εντάξει, δεν έχω να πω πολλά. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλησπέρα και καλό μεσημέρι από τον Πλαταμόνα.
0: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ακροατές, να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα, στην εθνική ομάδα του Πόλο.
0: Επιτέλους,
1: και ταυτόχρονα για τον παγκόσμιο τίτλο, και ταυτόχρονα να παρακαλέσω και τον φίλο τον Γιώργο από το Λονδίνο, νομίζω τώρα είναι στην Αμερική, να βγει να μιλήσει για τον Πόλο σαν παλέμαχος πολίστας πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό της δεκαετίας του 90 και πολλές φορές διεθνής.
0: Μισό το, για ποιον Γιώργο λέμε τώρα?
1: Για τον Γιώργο τον ακροατή από το Λονδίνο, επειδή είναι μετριοπαθής, δεν το έχει πει ποτέ. Ο Γιώργος υπήρξε για τουλάχιστον μια δεκαετία βασικός πολίστας του Ολυμπιακού και 3-4 φορές ή και παραπάνω πρωταθλητής στον Πόλο, πρωταθλητής Ελλάδος στον Πόλο με τον Ολυμπιακό. Και αρκετές φορές διεθνής με την εθνική ομάδα. Αλλά λόγω μετριοπάθειας του χαρακτήρου του δεν το έχει αναφέρει ποτέ. Το αναφέρω εγώ σήμερα γιατί το απαιτεί η μέρα και τον παρακαλώ να βγει να μιλήσει για την παγκόσμια πρωταθλήτρια, την εθνική ομάδα της Ελλάδος στο Πόλο. Γιατί είμαστε υπερδύναμοι. Είναι ο αρμοδιότερος από όλους. Είναι παλέμαχος του αθλήματος ο Γιώργος. Υπήρξε μεγάλος πολίστας στην εποχή του.
0: Εντάξει, άμα τώρα ολοκληρώσουμε, άμα πάρουμε και του χρόνου το παγκόσμιο που θα γίνει στην Ουγγαρία. Εντάξει, το θέμα είναι τώρα που μιλάμε λίγο για Πόλο, μια που το έχει πιάσει κουβέντα, δεν θα ήταν τρελό να γίνει ένα αντίστοιχο Euro 2004 μέσα στην Ουγγαρία, στον τελικό εναντίον της Ουγγαρίας?
1: Εντάξει, όλα αυτά που λες έχουν βάση, στέκουνε. Αλλά εγώ μένω στη σημερινή ημέρα, στη σημερινή στιγμή, και παρακαλώ τον φίλο τον Γιώργο να βγει να τον απολαύσω. Γιατί εγώ τον πρόλαβα σαν πόλιστα. Μιλάμε για παιχτάρα, μεγάλη παιχτάρα. Mm-hmm. Πολλά χρόνια βασικός πόλιστας του Ολυμπιακού και πρωταθλητής με την ομάδα από όλο του Ολυμπιακού και αρκετές φορές διεθνής. Αλλά επαναλαμβάνω, λόγω μετριοπάθειας του χαρακτήρα του, δεν σας το έχει δηλώσει ποτέ. Τον παρακαλώ, σήμερα έχει υποχρέωση απέναντι στο Πόλο και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής να βγει να πει δύο λόγια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Βασίλη.
1: Ναι, αγόρι, μ' άκουσα. Να είσαι καλά, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σου, Χάρη.
2: Εγώ είμαι, έτσι, λοιπόν. Ναι. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί το παγκόσμιο το πήρε ο Ολυμπιακός σήμερα, δεν το πήρε η Εθνική, έτσι. Και αυτό το λέω επειδή είναι, να μην πω ξεφτυλισμένη, έτσι, που δεν έχει γήπεδο αυτή η ομάδα και θα φτιάξουν γήπεδο πρώτα στο μονοδιπλιακό. Αυτό είναι ντροπή και όνειδος και θα ήθελα η διοίκηση του Ολυμπιακού, ο Κουντζούρης, δεν ξέρω ποιος, ο Μαρινάκης.
0: Ήταν και κάποιοι παίκτες από τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά καταλαβαίνω πώς το λες.
2: Στη βάση μιλάμε,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Έτσι, στον κορμό, ο κορμός.
2: Στην Ελλάδα πόλο δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν Ολυμπιακός. Λοιπόν, και αυτή η ομάδα θα καταντήσει μετά από. Και φτιάχνουν αναγκαστικά τώρα το γήπεδο. Τη πίστευε και όλο πρώτα γήπεδο. Λοιπόν, οι οποίοι τι να πει τώρα.
0: Απλά.
2: Δηλαδή είμαι θυμωμένος. Γιατί βγάζει η επίσημη ο ερασιτέχνης του Παναθηναϊκού, βγάζει ανακοίνωση και λέει για το θέμα που έγινε με 100.000 ψέμα και εκεί, έτσι, που πήρανε για το, πώς το λένε, για το Τάναφλεξ,
0: στο Μέτς, για το Βόλεϊ, ναι.
2: Ελλάδος. Από πού, ρε φίλε, είσαστε οι μεγαλύτεροι, γιατί λέτε ψέματα και μας λένετε. Είσαστε η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα και κινδυνεύετε να σας φτάσει η Άιτρα και να γίνετε τρίτη. Μη λέτε η μεγαλύτερη όμως. Έτσι, λοιπόν, αυτά, ρε φίλε, θέλω να συνεχίσω συγχαρητήρια τον Ολυμπιακό για το παγκόσμιο κύπελο. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά, φίλε Χάρη, γεια χαρά, να σε καλά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να πάρετε να βγείτε στον αέρα.

0: Ένα τραγούδι πάντως το οποίο θα αντιστοιχούσε σήμερα και θεωρώ ότι αντιστοιχεί με χίλια είναι η γιορτή που μου χρωστάς από την Άλκη στις πρώτο ψάλτη. Με αυτό θα ήταν ωραίο να γιορτάσουν οι πολίστες μας, τα παλικάρια μας, αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Γιατί όντως ήταν κάτι που το χρωστούσαν και στους εαυτούς τους. Η τύχη το χρώσταγε, η μοίρα το χρώσταγε και πραγματικά η συγκίνηση είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη η συγκίνηση. Εντάξει, είναι πραγματικά απίθανο, απίθανο. Έχουμε βρεθεί, έχουμε αποκλειστεί με τον κάθε τρόπο. Με τον κάθε τρόπο. Και επειδή έχει τύχει να γνωρίσω και από κοντά τον κύριο Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής, εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός, με όλη την σημασία της λέξης, πραγματικά έχω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Εντάξει, ήμασταν μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Άστα αν υπήρχε ένα σημείο το οποίο βρεθήκαμε και πίσω στο σκορ, αλλά η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι πραγματικά, έχουν πέσει πάρα πολλές φορές αυτά τα παιδιά. Έχουν πέσει πάρα πολλές φορές. Σήμερα ήταν η ώρα να σηκωθούν, ήρθε η ώρα να σηκωθούν και είναι κυπελούχοι κόσμου. Πραγματικά ανυπομονώ την επόμενη σεζόν για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μακάρι, πραγματικά μακάρι. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά, γιατί είπαμε λίγο κάποια πράγματα. Εντάξει, άμα δεν ήταν ευγενέ η οποία έστελνε το μήνυμα που ήταν εκείνη την ώρα που είχαν βγει τα στατιστικά, να είναι καλά. Τώρα όμως τα έχουμε και ολόκληρα και δεν υπάρχει κάποιος χρόνος σε περιορισμό, γιατί τα στατιστικά ήταν στην τηλεόραση. Λοιπόν, έχουμε και λέμε: ο Σκουμπάκης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, δεύτερος MVP μετά τον Σέργιο, έχει σκοράρει 5 γκολ. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Από 2 γκολ σημείωσαν Γιουβέτσης, Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου και Πούρος. Και από 1 γκολ σημείωσαν οι Κάκαρης και Γαρδίκας. Ενώ στην Ουγγαρία, από την Ουγγαρία, μεγάλος πρωταγωνιστής ο τέος πολίστας του Ολυμπιακού Γκέρκο Ζάλανκι, ο οποίος μετά από 2 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα δεν συνεχίζει στη χώρα μας. Σκόραρε 4 φορές, από 3 φορές σκόραρε ο Μάνχερτς και από 2 φορές σκόραρε ο Βιγκβάρη. Ενώ από 1 γκολ σημείωσαν οι Γιάνσικ, Βίσμεγ, Νάγκη, Φεκέτε και ο Νάγκη. Και ο Νάγκη, δεν μπορούσαμε να ξεχάσουμε τον Νάγκη. Η Ελλάδα κυπελούχος κόσμου. 15-14. Επιτέλους. Πάμε τώρα γιατί έχουμε γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο Νίκος δεν είσαι?
0: Ναι, ο Νίκος είμαι.
1: Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα.
0: Ο Γιώργος είσαι από το Λονδίνο?
1: Ο Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Ισχύει αυτά τα οποία είπε ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα?
1: Ισχύουν, δεν θέλω να το συζητήσω. Αυτό θα πω εγώ άλλα πράγματα. Τα ισχύουν είναι στο παρελθόν. Το ξέρει ο Βασίλης και κάκος του πει να δεν θέλω. Και γνωρίζει, επειδή γνωρίζει. Δεν... Τέλος πάντων, εντάξει, το κάνει από την αγάπη του. Εγώ θα σου πω λοιπόν για τη διαδικασία που περνάει αυτό το άθλημα. Για κάποιους οι οποίοι, γιατί για μένα είναι το πιο σκληρό άθλημα που υπάρχει, μαζί με το κολύμπι και την τεχνή και το κοριτσιόν, την ενόργανη που κάνουν εκεί τη τεχνική κολύμβηση, το οποίο γυμνάζει, θέλω να γνωρίζεις ότι μία μέρα έξω από το νερό, από μία προπόνηση, θέλεις 2 μέρες, στα επίπεδα πρωταθλητισμού μιλάω, για να επανέλθεις στην κατάσταση που ήσουν τη μέρα πριν μπει στο νερό. Δηλαδή αν κάνεις προπόνηση Σαββάτο και δεν κάνεις Κυριακή, πρέπει να κάνεις προπόνηση Δευτέρα και Τρίτη για να είσαι στην κατάσταση που είναι το Σαββάτο. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι είμαι πολύ συγκινημένος και χαρούμενος για αυτά τα παιδιά, γιατί ξέρω μέσα μου τι έχουν τράβηξει σε καλύτερες καταστάσεις από ό,τι ήμασταν εμείς. Όπως είπε ο φίλος ο Χάρης, ο Ολυμπιακός είναι η κολόνα αυτού του αθλητισμού, είναι ο βασικός. Βέβαια, Χάρη, υπάρχει και ο Εθνικός Πυρεός και οι Βουλιαγμένοι. Δεν θέλω να μειώνουμε την αξία κανενός αθλητή από αυτά τα παιδιά. Είναι όμως γεγονός ότι μια ομάδα πυρεώτικη, γιατί και οι άλλες δύο πυρεώτικες είναι, να μην έχουν κολυμπητήριο. Θυμάμαι στα νιάτα μου, επί 1,5 χρόνο, να κλείσουν το ζάνιο και τρέχαμε στην πισίνα στο Ιγάλεο. να κάνουν προπόνηση και δεν βάζανε πετρέλαιο με βαθμούς 8 και 9 βαθμούς έξω από το νερό και το νερό να έχει 12. Αντιλαμβάνεσαι, πιστεύω, mm-hmm. τη διαδικασία. Με δικά μας έξοδα έχουν σπάσει το αμάξι του πατέρα μου, του συγχωρεμένου. Γιατί είχε το σήμα του Ολυμπιακού στο Ποσειδώνα στη Θεσσαλονίκη. Και αφού όλα αυτά είναι πληρωμένα από τις τσέπες των οικογενειών, ο Ολυμπιακός είναι τυχερός που έχει ένα πρόεδρο πραγματικά Ολυμπιακό. Χάρη, εκεί θα του βγάλω το καπέλο του Μαρινάκη. Για τη στήριξη των ερασιτέχνη. Με αυτά τα λίγα που, όχι λίγα, δεν είναι λίγα. Λίγα γιατί συνεισφέρει σε πολλά αθλήματα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό το άθλημα, τι να σου πω τώρα. Τι να σου λέω τώρα. Γιατί, δηλαδή, και ιδίως τα χρόνια που εμείς το υπηρετούσαμε, ήταν χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Από σκουφάκια, από μαγιό που αγοράζαμε, όλα αυτά από την τσέπη μας, Νίκο. Από την τσέπη μας.
0: Θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Επειδή μου τα εξηγείς όλα αυτά και πράγματι, επειδή μου αρέσουν αυτά τα αθλήματα και έχω μια μεγάλη ευαισθησία σε αυτά, θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Έστω και δημοσιογραφική.
1: Πες μου.
0: Είναι εύκολος ο συνδυασμός δουλειάς και υδατοσφαίρησης από την άποψη ότι έπρεπε κάπως να βρείτε να επιβιώσετε από τη μία, από την άλλη όμως θέλετε να κάνετε και αυτό που αγαπάτε.
1: Τι σου λέω τόση ώρα, Νίκο? Σου λέω ότι επιβιώναμε. Θα σου πω κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε χωρίς να σου κακοφάνει. Mm-hmm. Όλα τα παιδιά που μεγαλώσαμε εκείνη την εποχή μεγαλώσαμε σε διαφορετικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς από μικρά παιδιά εργαζόμασταν, φίλε. Όταν λέω εργαζόμασταν, έστω και για πλάκα το καλοκαίρι, κάποιοι να δουλεύουν σερβιτόροι για να βγάλουν το χατζηλίκι τους. Όταν φτάσαμε σε επαγγελματικό επίπεδο, όχι σε επαγγελματικό, γιατί ερασιτεχνικό είναι, αλλά όταν φτάσαμε σε πρωταθλητισμό, για να σου το πω έτσι, κάποια στιγμή, αν δεν υπήρχαν οικογένειες να τσοτάρουν, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να επιβιώσεις. Τι να σου λέω, τι να πρωτοθυμηθώ, να σου βάζει η ομάδα και ο Ολυμπιακός και εκείνη την εποχή, μ' αρέσει να είμαι, ήταν από τους άλλους συλλόγους ακόμα πιο μπροστά. Δηλαδή προσέφερε και κακιά πράγματα. Κατάλαβες τι θέλω να πω?
0: Ναι, κατάλαβα τι θέλω να πεις.
1: Ναι, ενώ...
0: Τι θέλεις να πεις, συγγνώμη.
1: Υπήρχαν ομάδες που ήταν ακόμα χειρότερες. Τι να θυμηθώ τον Αρώνη τώρα, αυτό το θηρίο, τον Παιχταρά. Λοιπόν, τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, τι να πρωτοθυμηθώ. Και δεν υπήρχε, ρε φίλε, φιλάδος εκτός τους γονείς μας.
0: Mm-hmm.
1: Και δίλαμε τη ψυχή μας. Τέλος πάντων, θες θέλω τώρα, είπε.
0: Καταλαβαίνω, Γιώργο, απόλυτα.
1: Πολύ. Μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Πραγματικά μπράβο. Δεν μπορείτε, παιδιά, να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγώνα θέλει αυτό το άθλημα. Να πηγαίνεις 5.30-7.30 το πρωί για προπόνηση, 5.30 το πρωί, φίλε. Και να πηγαίνεις με ειδικό, ο γυμναστής του σχολείου μας να ήταν. Και να ήταν, τώρα μιλάω για την εφηβική ηλικία, 17-18, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να είναι και προπονητής μας, να μην απαγορεύεται να τρέχουν τα άλλα τα παιδιά, να θέλουν να παίξουν μπάσκετ πάνω σε τσιμέντο και εμάς να απαγορεύεται να παίξουμε πάνω σε τσιμέντο για να τους μυς και τα λοιπά. Mm-hmm. Ειδικές διατροφές, να προσπαθεί η οικογένεια να πρέπει να τρώει συγκεκριμένα γεύματα. Η μητέρα μου είχε καταντήσει να γίνει μαγείρισα ή να μαγειρεύει, άλλο για τον πατέρα μου γιατί είχε κάποια προβλήματα, άλλο για την οικογένεια, αδελφή μου και η ίδια και ο παππούς μου και η γιαγιά μου, και άλλο για μένα, ναι. Mm-hmm. Συγκεκριμένα φαγητά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι αγώνες και οικογενειών, φίλε, και γίνονται μέχρι σήμερα.
0: Mm.
1: Καταλάβες. Δεν είναι μόνο των αθλητών. Οι οποίοι βέβαια είναι αθλητές, οι οποίοι, πώς να σου το πω, ό,τι και να μου λένε, για μένα είναι οι πολίστες και οι κολυμβητές, το λέω, μα και οι κολυμβητές είναι υπεραθλητές, παιδιά. Υπεραθλητές, να το ξέρετε.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Βαγγέλης ρωτάει αν στην εθνική ομάδα είχες προπονητή τον Κούλη, τον Ιωσιφίδη και ποιος παίκτης είσαι, ρωτάει.
1: Ούτε το ποιος παίκτης είμαι, ούτε ποιον έχω προπονητή. Έχω προπονητές πολλούς, δεν θέλω, ρε φίλε, να δώσω δημοσιότητα.
0: Okay, ναι.
1: Αυτή τη μέρα δεν υπάρχω εγώ, ξεχάστε με. Αυτή η μέρα, παιδιά, είναι για αυτά τα παιδιά που πήραν αυτό το πράγμα. 5 τυλικούς χαμπάλους. Παιδιά, Αυτά τα παιδιά, αφήστε, ό,τι κάναμε, κάναμε τότε, εκείνη την εποχή τελείωσε, είναι 35 τώρα χρόνια, 40 χρόνια σχεδόν, αφήστε τα αυτά. Εμείς μιλάμε για σήμερα, σήμερα αυτό το ούτε θέλω να πω, τι να θυμηθώ, να πρωτοθυμηθώ τον Δημήτρη τον Καρύδη, να θυμηθώ τον Κουτουμάνι στον Πρόστιο. Τι να πρωτοθυμηθώ, τι να πρωτοθυμηθώ, τι να πρωτοθυμηθώ, να πρωτοθυμηθώ τι. Να πηγαίνεις να βγαίνεις στην προπόνηση, να θέλεις να κάνεις ντους. Εγώ μιλάω για τα προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα, παιδιά.
0: Ναι,
1: ποιος είναι ο καθένας. Ένας απλός άνθρωπος, κανένας άλλος. Να υπάρχει, να θες να κάνεις να τελειώνεις από την πισίνα και να βγαίνεις και να έχει το νερό έχει παγωμένο. Θα βγάζει παγάκια. Παγάκια. Γιατί το κράτος, γιατί αυτά ήταν τα κολληβητιά, όλα κρατικά, αγόρι μου. Τι να σου πω για τον καθαρισμό του Ζανίου. Έχεις πάει ποτέ στο Ζάνιο?
0: Δεν έχει τύχει, δεν έχει τύχει. Έχω πάει σε άλλα κολυμπητήρια.
1: Για λοιπόν να σου πω ότι οι πίστες ήταν καταδύσεις, ήταν 7-20, σου λέω συγκεκριμένα μέτρα. Έτσι. Και από κάτω το πουρί που είχε πιάσει, υπάρχει ένα μηχάνημα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, που μπαίνει μέσα στην πισίνα κάτω και καθαρίζει τον πάτο της πισίνας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό. Και είχε βγει εκτός λειτουργίας για 1,5 χρόνο. Και δεν μπορούσαν να πληρώσουν, να σου το πω έτσι, σημερινά λεφτά 200 ευρώ, έπρεπε να το πληρώσουν οι γονείς μας. Έτσι. Όλα αυτό ήταν ο αθλητισμός. Τα παιδιά τα σημερινά έχουν πολύ καλύτερες συνθήκες. Αλλά όπως είπε και ο Χάρης, απόλυτα συμφωνώ μαζί του. Δηλαδή τι, έχει φέρει ο Ολυμπιακός και τα κορίτσια, γιατί μην τα δείχνουμε, και τα κορίτσια έχουν πάρει παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Πάλι με βάση κριτήριο τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει φέρει 5-6-7 Champions League. Πού είστε, ρε, δεν υπάρχει ένα κολυμπητήριο για τον Ολυμπιακό? Και άμα μιλήσει ότι δεν είναι να φτιάξει. Εσείς έπρεπε να έχετε φτιάξει 4 κολυμπητήρια. Να κάνει προπόνηση Ολυμπιακός, ένα στον Πειραιά, ένα στην Αθήνα, ένα να πηγαίνει στη Δυτική Αττική και ένα στην Ανατολική, ρε. Και δεν έχετε ένα κολυμπητήριο για τον Ολυμπιακό? Το κράτος της πρόληψης, ε. Ποια, δηλαδή να πληρώνουν οι αθλητές, τι να σου προφίλε, ξέρεις πόσο κάνω δύο μαγιο, ξέρεις πόσο εύκολα σκίζονται τα μαγιο, φίλε, σε μια προπόνηση, γνωρίζεις? Τα γνωρίζεις αυτά, γιατί στο πόλο πέφτει και ξύλο, να το ξέρεις, μέσα το νερό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τι να σου λέω, ένα αρένα τότε ήταν σε δράχμες στην... και τα άσε τώρα, τι πληρώναμε, άστα, μη τα συζητάω. Και να φοράμε, άστα. Εγώ όμως δεν με ενδιαφέρει αυτό, με ενδιαφέρει αυτό που έγινε σήμερα, παιδιά, είναι μεγάλο επίτευγμα. Είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι πήρε η Εθνική, το Ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ξέρετε, αντιλαμβάνεστε τι λέμε. Και επειδή ακούω κάποιους τύποτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν, όχι δεν γνωρίζουν.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, που σε διακόπτω, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, μπορείς να το κρατήσεις για να το συνεχίσεις?
1: Ναι, δεν έχω θέμα.
0: Ωραία, έγινε, έγινε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Η ώρα είναι 1:30. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και συνεχίζουμε. Γιώργο, ακούς?
1: Ναι, σε ακούω. Ναι. Λοιπόν, θέλουν στήριξη, παιδιά, αυτό το άθλημα δευτερικά, και μιλάω και για το κολύμπι, έτσι, το οποίο ο Ολυμπιακός έχει αθληταράδες, και όχι μόνο, και ο Εθνικός Γυμναστικός έχει αθληταράδες, και ο Άρης Θεσσαλονίκης έχει αθληταράδες, έτσι. Λοιπόν, θέλει στήριξη, γιατί αυτά τα αθλήματα στηρίζονται βασικά από την οικογένεια. Σήμερα όλοι θα πάνε αύριο να πάρουν τα φώτα δημοσιότητας αυτά τα παιδιά, από αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά για να φτάσουν αυτά τα παιδιά εκεί, να κατακτήσουν αυτό, είτε άντρες είτε γυναίκες, αυτοί οι κάποιοι που σήμερα θα είναι δίπλα, όλοι αυτοί οι φασιανοί, οι φασιανούς τους λέω εγώ, που θα βάλουν τα μούτρα για να τραβήξουν φωτογραφία, τι έχουν κάνει για τον αθλητισμό? Τι έχουν κάνει για αυτό το άθλημα? Τίποτα. Τίποτα. Αν δεν υπήρχε ο Μαρινάκης να συνεισφέρει στον Εραστέχνη Ολυμπιακό, πιστεύεις εσύ ότι ο Ολυμπιακός θα φτάνει ψηλά? Μιλάω για το water polo, αλλά συνεισφέρει σε όλα. Αλλά μιλάμε για αυτό το άθλημα τη στιγμή που εγώ το γνωρίζω πολύ καλά.
0: Όχι, δεν θα μπορούσε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Θέλει στήριξη. Έτσι, πολύ.
1: Ποια εισιτήρια, 30 εισιτήρια που κόβουν οι γονείς. Και άμα υπάρχει κάποιο παιχνίδι να κατέβουν και κάποια παιδιά από τη θύρα 7, ξέρω εγώ, να στηρίξουν αυτό το άθλημα που και που. Έτσι. Και μιλάμε για ένα άθλημα, παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, που δεν ξέρω, δεν έχετε υπόψη σας τώρα γιατί μιλάμε. Πόσο σκληρό άθλημα είναι. Και πόσο απαιτητικό. Γυμνάζει έχει υπόψη μέχρι και το αυτή. Με το μοναδικό άθλημα που γυμνάζει τα πάντα. Τα πάντα. Ένα τραυματισμό, σκέψου να έχει ένα τραυματισμό και να μείνει εκτός νερού, ξέρω εγώ, 15 μέρες. Θέλει 3 μήνες για να επανέλθει στο επίπεδο που ήσουν πριν. Πάντα σε πρωταθλητισμό μιλάω, έτσι. Ναι. Για να αντιλαμβανόμαστε. Αυτά όμως ισχύουν και για τα. Και για τις μικρότερες κατηγορίες. Το κράτος δεν υπάρχει. Και πρόσεξε, σήμερα είναι τεράστια επιτυχία της εθνικής μας, γιατί αυτά τα παιδιά πήρανε παγκόσμιο κύπελο από ομάδες τους οποίους οι ομοσπονδίες τους τους παρέχουν τα πάντα. Τα πάντα, φίλε. Τα πάντα. Από γιατρούς μέχρι και έξοδα μεταφοράς. Τι νομίζω ότι θα πάρουνε, 50-60 χιλιάδες δολάρια είναι το έπαθλο, νομίζω, τώρα κάπου τόσο είναι. Τι νομίζω ότι θα πάρουνε, ποιος θα πάρει η ομοσπονδία, πού θα πρωτοπάρουν αυτά τα παιδιά, πού θα πρωτοπάρουν, ποιος θα πάρει, πάρεις 1000 δολάρια, τι 1000, αυτά τα παιδιά για να φτάσουν εκεί, η κάθε οικογένεια χαλάει το χρόνο 4 με 5.000 ευρώ. Το λιγότερο θέλεις 400 το μήνα. Το λιγότερο. Και τους δίνεις τι. Αλλά τα έσημα άρχισε όλοι να τα πάρετε, ρε, φωτογραφίες, ρε. Να βγείτε πρώτοι εσείς και να λέτε εμείς είμαστε Ελλάδα, προπαγκόσμια. Εσείς τι έχετε κάνει για αυτούς, ρε? Και μιλάω για το πόλο, υπάρχουν κι άλλα αθλήματα που είναι έτσι, φίλε.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά εγώ μιλάω για το πόλο. Έχουμε πέσει όλοι στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Να, το μπάσκετ τώρα έπεσε χρήμα, δεν λέω. Και στο ποδόσφαιρο, και εγώ ποδοσφαιρικός είμαι, το ξέρεις. Αγαπάω το ποδόσφαιρο, θέλω τα καλύτερα. Αλλά εδώ μιλάμε, παιδιά, ότι το water polo είναι το άθλημα της χώρας μας. Να το ξέρετε αυτό. Αν είχε το 30% στήριξη που έχουν η ομάδα της Αμερικής, η ομάδα της Αυστραλίας, η ομάδα της Ουγγαρίας, η ομάδα της Ιταλίας, γιατί ακούγεται κάποιους τίποτες οι οποίοι, επειδή ο Ολυμπιακός είναι ο πρωτοπόρος σε αυτό το άθλημα, και αυτοί είναι, δεν έχουν, όχι Ολυμπιακός, αυτοί το μεγαλύτερο κολύμπι που έχουν κάνει είναι σε κάλα καραφλό βουνό. Εκεί έχουν πάει. Λοιπόν, βγαίνουν και λένε, έλα μωρέ, λέει, πόσες ομάδες, λέει, διεκδικήσαν τον Πάγκο. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε, πόσες χώρες θα διεκδικήσανε, ρε? Τι είναι αυτά που λέτε, τι τολμάτε και βγαίνετε και λέτε στον αέρα, ρε? Γιατί το άκουσα αυτό τώρα προηγουμένως σε ένα σταθμό της Θεσσαλονίκης και μου ανέβηκε η πίεση, ρε, φίλε.
0: Το είπαν όντως σε σταθμό της Θεσσαλονίκης?
1: Βεβαίως, ακροατής.
0: Ο Χριστός και Παναγία.
1: Ό,τι σου λέω.
0: Ο Χριστός και Παναγία.
1: Εντάξει, λέει, και επειδή λέει το οποίο λέει το παγκόσμιο κύπελλο, πόσες ομάδες λέει ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο? Άμα λέει είναι 10 χώρες, λέει φυσικό είναι να πάμε το παγκόσμιο κύπελλο. Άκου τι είπαν οι τίποτες, λέει. Άκου τι τολμήσαν και είπαν.
0: Θέλω να απαντήσω, αλλά πρέπει να κρατήσω λίγο ένα πρόσωπο, γιατί εντάξει δεν μπορώ να τα ακούω αυτά.
1: Φιλαράκι, αυτό όμως έχει να κάνει. Να σου πω κάτι, αν το είχε πάρει ο ΠΑΟΚ, ο ίδιος που το είπε, θα το είχες κάνει σημαία. Θυμάμαι όταν ο ΠΑΟΚ πήγε στους 8 του Conference League, μας είχαν ζωλήσει για την Ευρώπη, όπου ΠΑΟΚ αυτά, δείξε. Μόλις το πήρε ο Ολυμπιακός, τι πήρατε, ρε, το Super, το Milko Cup πήρατε, ρε. Αυτοί που δεν έχουν περάσει ποτέ πάνω από τους 8. αυτή η ισοπαίδωση, αυτός ο αντιολυμπιακισμός που υπάρχει, όχι αντιολυμπιακισμός, για να μην το λέω γιατί ισχύει και για άλλα, αυτή η κακεντρέχεια, αυτή η τοξικότητα, αυτό το πράγμα. Γιατί όταν εγώ, φίλε, δεν μπορώ να σε φτάσω εσένα, στην Ελλάδα αυτό υπάρχει, προσπαθώ να σε κατεβάσω, ναι, για να σε φέρω στον πόη μου. Το καταλάβες.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει. Για σένα λοιπόν, Νίκο, που είσαι νέο παιδί, και για τα νέα παιδιά, δεν ξέρω αν ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Ακούω ότι παρακολουθείς τον πόλο και χαίρομαι που υπάρχει κάποιος που παρακολουθεί τον πόλο.
0: Έχω κάνει και μεταδόσεις και μπορώ να σου πω ότι έχω δει πάρα πολύ όμορφους αγώνες και θα ήθελα αυτούς τους αγώνες που έχω δει, όχι μόνο σε πόλο και σε βόλεϊ και σε handball που έχω πάει, να τους περιγράψω ακόμα μια φορά. Ακόμα μια φορά θέλω να τους περιγράψω.
1: Μπράβο και συγχαρητήρια. Αλλά θέλει στήριξη και από τα μίντια, αλλά περισσότερο και από τον κόσμο. Και πρέπει ο κόσμος, επειδή είναι αδαής ή μη μαθής ή δεν γνωρίζει, γιατί δεν μπορεί να είναι υποχρεωμένος ο καθένας να ξέρει τι τραβάνε τα παιδιά. Θα πρέπει να στηριχτούν και μυστήρια. Δίνουμε, ξέρω εγώ, δίνω εγώ κάποια λεφτά να πάρω διαρκεία στον Ολυμπιακό. Να πάω να δώσω 200 ευρώ να πάρω διαρκεία στο πόλο, να πάω να δω 10 παιχνίδια το χρόνο μαζί τους. Και ας παίρνουμε τυχείο ή με τον Παλαθηναϊκό που είναι 63-0. Δεν με ενδιαφέρει. Ας πάω να το δω. Δηλαδή και για αυτούς θα τους δώσει. Και για τα παιδιά αυτά θα τους δώσει, και ιδίως για την εθνική ομάδα, γιατί το είπα στο χάρη, μην κάνει λάθος, είναι το 90% του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει και ένα 10% που και αυτοί αξίζουν τα συγχαρητήρια, που ανήκουν στη Βουλιαγμένη, ανήκουν σε άλλες ομάδες, ναι, στον Εθνικό Πυραιός και τα λοιπά, οι οποίοι και αυτοί, φίλε, είναι αθλητές, γιατί και ο Εθνικός Πυραιός ήταν και η Βουλιαγμένη από τα πολύ ισχυρά τμήματα, έτσι. Εκεί ήταν τα ντέρμπι. Κάποια στιγμή ανέβηκε και η Χίος. Λοιπόν, ναι, η οποία εξαφανίστηκε τώρα, ψάχνουμε να τη βρούμε. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι δεν είναι, καλό λάθος.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι και το επιβεβαιώνω.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα. Και βλέπεις, και εμένα αυτό που με έχει στεναχωρέσει και που στεναχωριέμαι είναι ότι σήμερα αυτά τα παιδιά που έχουν πάρει αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι ότι αυτοί οι κυβερνούντες, ρε φίλε, αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί από τον αθλητισμό θα πάνε όλοι να πάρουν τα φώτα, να τραβήξουν τις φωτογραφίες. Ρε, δεν έχετε θέση, κύριε. Φυγέτε όλοι από αυτούς, ρε, δίπλα. Βρωμίστε την εικόνα. Δεν αξίζεται να είσαστε εκεί, ρε. Αξίζει μόνο ο προπονητής τους, οι γυμναστές τους και αυτοί οι αθληταράδες και οι γονείς τους, ρε, που έχουν δώσει την ψυχή τους για να φτάσουν τα παιδιά εκεί. Φίλε Νίκο, δεν θέλω να πω άλλα, γιατί θα ρίξω το στόμα μου και θα πω κι άλλα και δεν θέλω.

0: καλά, ξέρεις για ποιο λόγο. Ο Βασίλης βέβαια. Ξέρεις για ποιο λόγο πήγανε καλά, γνωρίζεις.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί δεν μας έσαν ποτέ τα λόγια τους. Λέγανε την αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Σεβαστήκαν τον ακροατή, ακούγανε τι λέγανε και απαντούσαν πάντα με στοιχεία, όχι αερολογίες. Αυτό αν μπορείς, είπες, ξέρεις κάποια πράγματα. Και γιατί τα κρατάς για σένα, Ρενικό, αυτά τα πράγματα.
1: Ωραία, λοιπόν. Επειδή έχω δει και πολλές συνεντεύξεις, ένα πράγμα που ξέρω για την εθνική ομάδα είναι. Γιατί έχω δει και συνέντευξη από τις γυναίκες, αλλά δεν έχει σημασία αν είναι γυναίκες ή άντρες, γιατί το άθλημα είναι ίδιο, είναι υδατοσφαίριση. Ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι πάνω σε αυτό, όταν η εθνική ομάδα πάει να ζητήσει, το κολυμβητήριο στο ΆΚΑ. Πάει να ζητήσει το κολυμβητήριο στο ΆΚΑ. Λένε να πληρώσει. Να πληρώσει,
0: Φέστα.
1: Λέει. Να πληρώσει,
0: Φέστα.
1: Λέει. Ποιος, η εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα.
0: Ποιο, το θέμα είναι ποιος το ζητάει να πληρώσει. Ποιος. Ποιοι είναι αυτοί που το ζητάνε.
1: Το κράτος.
0: Δεν έχουν όνομα.
1: Το κράτος. Τώρα για ονόματα δεν ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά ξέρω ότι το ζητάει το κράτος.
0: Τι το ρεπορτάζ θα κάνεις. Θα πεις η διοίκηση του ΆΚΑ, η οποία
1: η
0: είναι
1: του ΆΚΑ, ναι.
0: Ο Νίκος ο Κατσάτσος. Ο Βότης ο Κατσούβης που τον περιμένω να τον ακούσω, ο Γιώργος από το Λονδίνο και ο Βασίλης τον Πλαταμόνα, αυτοί οι τέσσερις κάνανε, ζητήσανε την εθνική ομάδα, άκου τι τολμήσαν να κάνουν.
1: Και απλά, εγώ απλά, και αυτό που λέω, το λέω επειδή έχω δει συνεντεύξεις.
0: Μην πας μακριά, γιατί θα σε πάω κάπου αλλού, αφού θες να το πάμε έτσι. Η ποδοσφαιρική ομάδα ποδοσφαίρου της εθνικής ομάδας, έπαιζε στα Φιλαδέλφια, ξέρεις ότι πλήρωνε νίκη ως την ΑΕΚ. Το γνωρίζεις.
1: Εκεί με πιάσα διάβαστο.
0: Α, μπράβο. Και τους λέω, Μαρινάκη, ελάτε τσάμπα σε εμάς. Η εθνική Ελλάδος πλήρωνε νίκιο για να παίξει στα Φιλαδέλφια. Το γνωρίζεις. Λοιπόν, α, μπράβο. Κατάλαβες, για να τα ξέρουνε. Και ο άλλος τους το έδινε τσάμπα και δεν ερχόντουσαν. Γιατί κάποιοι είχαν τις διασυνδέσεις, την ΠΑΕ, τις ΕΠΣ, δεν λέμε τώρα. Θα τα ξέρουν όμως οι δημοσιογράφοι. Και ο Σαμοθράκης ο Κώστας θα ξέρει. Μπορεί να βγει να κάνει παρέμβαση να στα πει. Τα ξέρουν αυτά. Γιατί δεν τα σηκώνεται. Να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια. Την αλήθεια. Κράτα λοιπόν την αλήθεια, Νίκο, και αν γνωρίζεις κάτι, δεν θέλω να ξανακούσω να μου λες εμένα προσωπικά. Γνωρίζω και θέλω να το συζητήσω. Όχι, όταν γνωρίζεις, θα το λες. Με στοιχεία. Όπως το είπες τώρα.
1: Ναι, γιατί εγώ, είναι με βάση συνεντεύξεις. Με βάση συνεντεύξεις έβγαλα.
0: Απίστευτο. Απίστευτο. Και όμως, κύριε, αληθινό. Μόνο στην Ελλάδα. Καταλάβατε γιατί είναι μεγάλη, αυτό το παγκόσμιο κύπελλο για τους Έλληνες. Γιατί με όλες αυτές τις αντιξοότητες και πήγαν και το πήραν. Και έχει υπόψη σου, έχουν πάει και πέντε τελικούς και έχουν χάσει τα παιδιά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ακόμα όμως και η δεύτερη θέση και η τρίτη και η τέταρτη δεν είναι φίλε εύκολο. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Νικόλα Γαλή, που πίσω έχω να πάρει κανένας άλλος, αρκετά μιλήσαμε. Μόνο πολύ θα
1: πει. Γιώργο, να σε καλά. Να σε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ, φίλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα επίσης. Ανατριχαστικός πραγματικά, ο Γιώργος. Και εντάξει, ό,τι είπε για τα, παιδιά αυτά, πραγματικά ένα σας λέω, συμφωνώ μαζί του. Έχω δει, έχω διαβάσει κάποια πράγματα, έχω διαβάσει συνεντεύξεις, έχω κάνει και μια εργασία πάνω στο τι συμβαίνει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Όμως είναι πράγματα τα οποία μπορώ να τα πω και στη συνέχεια. Δεν θέλω όμως να το πάω πολύ μακριά, γιατί εντάξει, έχουμε και με άλλο κόσμο να μιλήσουμε, αλλά γενικά για άλλα σπορ έχω μια μεγάλη, ευαισθησία και όποιος έχει ακούσει τη μεταδόση μου το ξέρει καλά. Το ξέρει καλά, όποιος έχει ακούσει μεταδόση από βόλεϊ, από πόλο, ξέρει ότι έχω μία ευαισθησία. Και μπορεί κάποιος να πάει να ακούσει την μετάδοση του Πανιωνίου με την Ολυμπιάδα Νεάπολης, να ακούσει το τι έλεγα όταν πέρασε ο Πανιώνιος. Γιατί εκεί πέρα είχα πει κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς, ισχύουν για τον αθλητισμό της χώρας μας. Απλά δεν θα κάτσω να το συνεχίσω, γιατί δεν ξέρω και ποιος με ακούει. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε.
2: Ναι,
1: ποιος είναι?
2: Λιβάη Γκαρσία.
1: Γεια σου, ρε Λιβάη.
2: Να κλείσω το ράδιο.
1: Κλείσε λίγο το ράδιο. Ακούς? Λιβάη.
2: Τι ανακρίβειες ακούσαμε εσύ, Νίκο. Είπε ότι η εθνική λέει πλήρωνε, λέει, στο πλήρωνε, λέει, αυτό το Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Εγώ είπα αυτό το, αυτό το πράγμα, εγώ γενικά είπα πριν και με ρώτησε, το ξέρεις, εγώ είπα όχι, δεν ξέρω.
2: Νίκο μου, δεν πλήρωνε, κοίταξε, τζάπα ήτανε. Στο Καραϊσκάκι πλήρωνε η εθνική. Το Καραϊσκά

0: κληρονομήσει. Και όχι στο. Και όχι, κύριε Φιλαδέλφια, αυτές οι ανακρίβειες να σταματήσουν. Οι ανακρίβειες. Γιατί πρόκειται για ανακρίβειες, δεν είναι. Λοιπόν, τα πραγματικά γεγονότα ήταν ότι η Εθνική στη Φιλαδέλφια ήταν τζάπα. Δεν πλήρωνε τίποτα. Στο Καραϊσκάκι πλήρωνε το γήπεδο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε. Μεταγραφή για την ΑΕΚ αναμένουμε.
0: Γιατί είχαν πει ότι μέχρι σήμερα θα είχε τελειώσει, αλλά.
1: Ναι, ισχύει. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια εξέλιξη. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ περίεργη περίοδος. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε συζητήσει.
0: Και ούτε πρόκειται να έχουμε. Εγώ σου λέω, θα περάσει και η εβδομάδα που μπαίνει αύριο και ακόμα μεταγραφή δεν θα έχει γίνει. Μακάρι να πέσω έξω. Αλλά πολύ το φοβάμαι. Τι λες και εσύ, τι γνώμη έχεις.
1: Για τη μεταγραφή, ναι. Εντάξει, σιγά σιγά ο Ιούλιος τελειώνει.
0: Για να καλυφθεί το κενό του.
1: Κοίτα,
0: του Πινέδα.
1: Επειδή έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ καιρό μέχρι το πρώτο της επίσημο, το θέμα είναι όμως ότι πρέπει ο εν λόγω Χαφ, ο εν λόγω Αντιπινέδα, γιατί εντάξει τώρα Αντιπινέδα μεταξύ μας στο λέω σχήμα, στα χαρτιά το λέμε, γιατί δεν ξέρουμε αν ο αντικαταστάτης του Πινέδα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει.
0: Κοίταξε να σου πω, Νίκο, όσο για τον Κάγκουα, καλά έκανε που δεν τον πήρε, γιατί δεν ήταν ο Αντιπινέδα αυτός, να είμαστε ρεαλιστές. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Εντάξει, να σου είμαι ειλικρινής, δεν τον έχω δει και τόσο τον ποδοσφαιριστή ήταν, για να σου πω ότι...
0: Δεν ήταν, ο Πινέδα ήταν παιχταράς. Ενώ ο Κάγκουα είναι απλά ένας καλός παίκτης μέχρι εκεί. Δεν είναι όμως παιχταράς όπως ήταν ο Πινέδα. Να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και κάτι άλλο. Η πιο μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, Νίκο μου, είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, δεύτερος έρχεται ο Παναθηναϊκός και τρίτος έρχεται ο Ολυμπιακός. Έτσι. Η πιο μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι μόνο η ΑΕΚ. Η πρώτη η ΑΕΚ, δεύτερος ο Παναθηναϊκός και τρίτος ο Ολυμπιακός. Αυτά.
1: Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Έχουμε χρόνο, όποιος θέλει να βγει μια τελευταία, να διαβάσουμε λίγο κάποια μηνύματα. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, είμαι περήφανη για αυτό το αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ξέρεις γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι αληθινοί. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους τους δημοσιογράφους του σταθμού. Και πολλά μπράβο στο Γιώργο από το Λονδίνο. Συνεχίστε δυνατά, λέει η Αποστολία. Ναι, λέει ο... Μάλιστα.

0: Έχουμε γραμμή, έχουμε γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, να δώσω καταρχάς τα συγχαρητήριά μου για την παγκόσμια διάκριση, έτσι, για το κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου από την ομάδα, εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης. Έτσι, πράγματι τα παιδιά αυτά, όχι μόνο τώρα, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια, έτσι, έχουν καταθέσει ψυχή και καρδιά σε αυτό, σε αυτό το άθλημα, και ίσως να είναι και το άθλημα το οποίο μας έχει δώσει και τις περισσότερες χαρές διαχρονικά. Ακόμα και από το μπάσκετ, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι, είναι εν δυνάμει. Είναι εν δυνάμει, διότι, διότι το μπάσκετ όντως μας έχει φέρει πολλές, μας έχει φέρει πάρα πολλές επιτυχίες. Το πόλο είναι ίσως το άθλημα που ό,τι είπα από το Γιώργο, ο Γιώργος από το Λονδίνο.
1: Άκουγα, άκουγα.
0: Πάνω στο άθλημα, πίστεψέ με, μπορώ να σου πω ότι συμφωνώ, συμφωνώ αυτό που είπε με τα παιδιά, με τις δυσκολίες οποίες έχουν περάσει. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Και αυτό, θέλουμε, πρέπει να υπάρξει στήριξη, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα εθνική ομάδα, ρε Βασίλη. Το θέμα είναι ότι έχουμε και καλές πορείες στην Ευρώπη. Είναι ένα άθλημα το οποίο θέλει στήριξη.
1: Κοίταξε, σε αυτά που είπε για το Ζάπιο, πριν από πολλά χρόνια, μιλάμε, είχα βγει στα ραδιόφωνα και ούρλιασα για την πισίνα στο Ζάπιο κάποτε. Έτσι, πριν που πήγε να παίξει, μάλλον να κάνει προπόνηση η εθνική Ελλάδος, έτσι, και ήταν κατά πράσινη. Πράσινη όχι με την έννοια του Παναθηναϊκού, έτσι, από τη Μούχλα. Έτσι, και υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες. Εγώ, εντάξει, δεν έχω, αν και είμαι καλός κολυμβητής, δεν έχω ασχοληθεί με πόλο και με τέτοια, με αυτό το άθλημα. Έχω ασχοληθεί με πολεμικές τέχνες. Με ταϊκβοντό από το 85 και με Brazilian Jiu-Jitsu τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή μέχρι και τώρα γυμνάζομαι. Εντελώς ερασιτεχνικά. Ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις ρημάδες, τις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες. Ξέρω. Και ειδικά πάνω σε αυτό το άθλημα, δεν θυμάμαι αν το είχαμε κουβεντιάσει μια φορά μαζί πριν από κάνα 2-3 μήνες, που είχα πει τι είχε συμβεί, ξέρω εγώ, με κάτι και η παιδιά του ηλικίου πριν 5-6 χρόνια. Έτσι. Κάνουν. Τα έχουν αφενός μαγαζάκια τους, μερικοί, έτσι, στις ομοσπονδίες. Μερικές ομοσπονδίες νομίζω ότι είναι μαγαζάκια τους, παράδειγμα, αυτά τα αθλήματα, αναπεριοχή, αλλά και το κράτος είναι μηδέν. Δεν, δηλαδή, το ερασιτεχνικό αθλητισμό επαφίεται, όπως είπε και ο Γιώργος από το Λονδίνο, στον πατριωτισμό των πατεράδων μας. Έτσι, εγώ, παρόλο που ήμουν καλός, δεν μπόρεσα. Από αυτόν τον λόγο. Έπρεπε ή μεροκάματο ή αθλητισμός. Και τα δύο δεν τα μπορούσα.
0: Εντάξει, πραγματικά αυτό που κάνανε σήμερα τα παιδιά είναι ακατόρθωτο. Είναι ακατόρθωτο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μιλάμε τώρα παιδιά τα οποία έτσι για να κάνουν πρωταθλητισμό είναι και το άλλο. Δεν είναι όπως εγώ, παράδειγμα, που έκανα 3-4 προπονήσεις την εβδομάδα και εντάξει.
0: Ναι.
1: Που το έκανα για το κέφι μου. Αυτοί πρέπει να κάνουν σχεδόν, όχι σχεδόν, σε καθημερινή βάση 2-3 ώρες προπόνηση, να κάνουν ειδικές διατροφές και όλα αυτά, έτσι. Και να μπορούν να τα απεξέρχονται και στην καθημερινότητά τους. Έτσι, στα έξοδά τους, στη ζωή τους. Και δεν είναι, παράδειγμα, 18 χρονών να πεις σε ταΐζει ο παπάς. Είναι και 30ρηδες.
0: Ισχύει. Πιστεύω πάντως μετά το σημερινό ότι...
1: Γιατί δεν πρέπει να γίνει τίποτα.
0: Γιατί είπα ότι είναι εν δυνάμει αυτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Πιστεύω ότι... νομίζω το έχουμε βαφτίσει εδώ και καιρό, αλλά νομίζω επίσημα μπορούμε να το πούμε και το εθνικό μας άθλημα, έτσι.
1: Δεν ασχολείται το κράτος. Το κράτος δεν ασχολείται. Θυμάμαι το 1900, θα σε πάω τώρα πολύ μακριά, το 1976, περίμενε 75-76, ναι, τότε, έχει φτιαχτεί εδώ σαν Μέγαρα ο ΑΟΜ. Τώρα πάω από τη μία κουβέντα στην άλλη.
0: Ναι.
1: Είναι τότε η Νάντια Κομανέτσι. Στου Ολυμπιακού το 76 νομίζω.
0: Ναι, που είχε πάρει το απόλυτο δεκάρι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, μιλάμε τώρα αγόρια κορίτσα τότε, γιατί είμαι συνομήλικος με την Κομανέτσι, το 63 νομίζω είναι και αυτή γεννημένη.
0: Ναι.
1: Αγόρια κορίτσα τότε, μιλάμε ότι είχαμε θέα πρότυπο. Τυχαίνει λοιπόν, έρχεται μία Βουλγάρα τότε, γυμνάστρια, και ζητάει παιδιά στο γυμνάσιο να πάμε στον ΑΟΜ. Τότε φτιάξανε ένα, πώς το λένε, ενόργανη. Πολύ καλός ο μονόζυγο. Δηλαδή και τώρα σε 63, πάμε με δεις, κάνω μονόζυγο, ξέρεις. Του πεις και τα λοιπά, πάνω να σου πω τώρα. Έτσι, λοιπόν. ό,τι μπορέσαμε και κάναμε μία σεζόν, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο έως τον Απρίλιο.
0: Θα μπορούσες λίγο μία γρήγορη, γιατί έχω και μία τελευταία γραμμή.
1: Ναι, λοιπόν, εξαφανίστηκε μετά το άθλημα αυτό. Έτσι και το ξανασυναντήσαμε με τον το Γιάννη και με τον Πετρούνη. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω, ερεσαϊνικός αθλητισμός δεν υπάρχει από τη μέρημνα από το κράτος. Έτσι, και σε αθλήματα όπως είναι το πόλο, όπως είναι ενόργανες, τέλος πάντων. Όλα αυτά των Ολυμπιακών αγωνισμάτων. Λοιπόν, αυτά, έτσι να μιλήσει και ο άλλος.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, να είσαι καλά. Πάμε λίγο και στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Φιλούι.
0: Ω, Φιλούι μου, τι έκαμεις.
2: Καλά, αν το ήξερα ότι ήταν ο Βασίλης από τα Μέγαρα, θα βγάζα γραμμή για να τον αφήσω να μιλήσει. Είναι ωραίος ο Βασίλης, χαιρετίσματα. Είπαν τα όλα οι προλαλήσανες αδερφέ για το πόλο. Πραγματικά φοβερή, μεγάλη επιτυχία.
0: Άξιζαν.
2: Όσα αρνητικά υπάρχουν για το θέμα του πόλου, είπε τα ο Γιώργος από το Βασίλης, είπε τα ο Γιώργος από το Λονδίνο, είπε τα ο Βασίλης προηγουμένως, ο Βασίλης ο Πλαταμόνας. Κρίμα να μην έχει λίγη δημοσιότητα περισσότερη το άθλημα τούτο που δίνει τόσες, έχει φέρει τόσες επιτυχίες.
0: Είναι μεγάλη αδικία. Είναι μεγάλη αδικία. Είναι μεγάλη αδικία.
2: Ναι. Παραδείγματος χάρη, ξέρεις, θυμάσαι ποιος δείχνει κάποιος αγώνες, έστω ρε αδερφέ, τα ντέρπια, ας πούμε. Σαν τώρα που δυνάμωσε ο Παναθηναϊκός, υπάρχει ο Πανιόνιος.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Δεν κάνω λάθος.
0: Για να σου λύσω την απορία, την πρώτη κατηγορία του Πόλο τη δείχνει κατά κύρια βάση η ΕΡΤ. Το κανάλι, τους επιλεγμένους αγώνες, το κανάλι της ΚΟΕ στο YouTube και τους αγώνες του Ολυμπιακού, τους εντός έδρας, τους δείχνει το Μέγα, το Μέγα News.
2: Εντάξει, άρα υπάρχει μια μικρή προβολή έστω. Σημαντικό, η τηλεόραση άμα φέρνει το άθλημα στο σπίτι γίνεται πιο γνωστό. Παραδείγματος χάρη, εντάξει, εμείς δεν τα βλέπουμε. Πού να μας δείξουν εμάς σιγά, παρόλο που σαν την εθνική πρέπει να την έδειχναν. Την Εθνική Ελλάδα σήμερα το πρωί.
0: Την έδειξε.
2: Δεν πρέπει να αγοράσει τα δικαιώματα.
0: Την έδειξε η ΕΡΤ σήμερα.
2: Όχι, μιλώ για εμάς. Μιλώ για εμάς εδώ κάτω στην Κύπρο.
0: Α, οκ, okay, ναι.
2: Μιλώ για εμάς που κανονικά, εφόσον είναι Εθνική Ελλάδα, έπρεπε να την έδειχναν. Έναν κανάλι να αγοράσει τα δικαιώματα. Τέλος πάντων. Μπράβο στα παιδιά, αδελφέ.
0: Λίγο που σε διακόπτω, απλά να κάνω λίγο μια γρήγορη διευκρίνηση ότι στο Καραϊσκάκι η Εθνική δεν πλήρωνε, γιατί ήταν προηγουμένως που είχε υποθεί ότι δεν πλήρωνε στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο Καραϊσκάκι η Εθνική δεν πλήρωνε, ενώ στη Νέα Φιλαδέλφια πλήρωνε την ΠΑΕΑΕΚ. Συνέχισε
2: κανονικά.
0: Τίποτα, ήταν μια διευκρίνηση. Ναι.
2: Θα κλείσουμε τώρα.
0: Συνέχισε να πεις, έχουμε λίγο χρόνο, αλλά ναι, συνέχισε να πεις.
2: Απλά έλεγα, ξέχασα τι έλεγα. Ναι, έλεγα ότι χρειάζεται λίγη προβολή περισσότερη. Δηλαδή ακόμα, ας πούμε, εγώ ασχολούμαι, αδελφέ, διαβάζω δηλαδή παραπάνω όταν τύχει και βλέπεις ότι στα sites πολύ λίγα πράγματα γράφουν. Σαν τώρα που είναι επιτυχία μεγάλη θα την έχουν όλοι πρώτη είδηση, σίγουρα.
0: Ισχύει.
2: Αλλά μετά πάλι ξεπεσμός πάλι, καταλάβες.
0: Τώρα
2: εντάξει,
0: που... Τώρα
2: πιστεύω ότι αυτό που θα έλεγα προηγουμένως είναι ότι τώρα που δυναμώνει ο Παναθηναϊκός, πιστεύω θα ανέβει το άθλημα. Διότι έχει πάρει διεθνείς παίκτες και ο Παναθηναϊκός.
0: Έχουμε και τη Βουλιαγμένη, η οποία έκαμε καλές πορείες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Μάλιστα. Σωστός.
0: Γενικά, όσο πιο πολλά μπορεί να ανέβει το άθλημα, ας ανέβει. Γιατί είναι κάτι που αξίζει το. Εντάξει, αξίζει.
2: Πιστεύω θα ανέβει, αδελφέ. Εντάξει, κυρίως άμα γίνουν και τα κολυμβητήρια.
0: Ναι.
2: Που πρέπει να γίνουν, εντάξει, είπαν τα προηγουμένως τα παιδιά, μην τα επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ισχύει. Γενικά πάντως πραγματικά, εγώ επειδή ήμουνα και μίλαγα με ακροατή εκείνη την ώρα, πραγματικά είχα συγκινηθεί έτσι, δηλαδή δεν μπορούσα, δηλαδή ακουγότανε.
2: Ναι. Και κυρίως εκεί που σοφάρισε η Ουγγαρία. Και έμενε η τελευταία επίθεση για την Ελλάδα, πρέπει να ήταν συγκλονιστική.
0: Ήταν πραγματικά μια στιγμή που δεν ξέρω αν έχω ξαναζήσει στον αθλητισμό, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή ως Έλληνες στο πόλο την έχουμε ζήσει από την αντίθετη.
2: Ακριβώς.
0: Την έχουμε ζήσει από την αντίθετη, δυστυχώς. Αλλά ναι, νομίζω έσπασε και μια κατάρα η οποία έπρεπε να σπάσει κάποια στιγμή. Και εντάξει,
2: και ίσως τώρα να ανοίξει ο δρόμος για περισσότερες επιτυχίες.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Μακάρι, φίλε μου, μακάρι, ωραίο το πόλο. Ναι. Όπως είπε και ο Γιώργος, πρέπει να είναι το πιο δύσκολο άθλημα.
0: Mm-hmm.
2: Το πιο κουραστικό.
0: Συμφωνώ μαζί του.
2: Ναι, πρέπει να είναι.
0: Έχει λοιπόν, μεγάλο βαθμό δυσκολίας.
2: Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια. Α, και θα έλεγα για τον Βλάχο, ρε. Μορφή ο Βλάχος, ο προπονητής.
0: Είναι εξαιρετικός. Ο κύριος Βλάχος
2: είναι εξαιρετικός. Κρίμα που δεν τον αφήσαν να είναι στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Κρίμα που δεν τον άφησαν να είναι στον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Άλλο κεφάλαιο τούτο.
0: Γιάννη, χαιρετώ σε. Χάρηκα που σε άκουσα.
2: Σε
0: περιμένω την άλλη εβδομάδα.
2: Έγινε.
0: Όπως καταλάβατε, δεν γινόταν να μην μιλήσουμε σήμερα την επιτυχία της Εθνικής και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε μια εκπομπή που ήταν γύρω από το πόλο η κουβέντα την οποία κάναμε όλοι μαζί. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάσος, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος ακολουθεί με το μαγκαζίνο και εμείς θα τα πούμε την Τρίτη με το Betline της Τρίτης. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα, συγχαρητήρια στα παιδιά. Φιλιά πολλά σε όλους, γεια χαρά.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Έπος της Εθνικής Ελλάδος. Η Εθνική Πόλο Ανδρών κράτησε 15-14 της Ουγγαρίας και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Πρώτο σκόρερ ο Σκουμπάκης με 5 γκολ από δύο Γιουβέτσης Παπαναστασίου, Πούρος και Αργυρόπουλος, ο οποίος σκόραρε και το κρίσιμο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Λεβαδιακός ενεργοποίησε τη βόμβα και ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντριαν Σούτ από την Αλαΐν. Ο 27χρονος χαφ αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Μεγάλο λάθος του Τζολάκη, η μεταγραφή στη Χαλ. Μπορούσε για πολύ παραπάνω. Δεν φεύγεις από την προετοιμασία του Ολυμπιακού έτσι ξαφνικά, ανέφερε ο βετεράνος θερματοφύλακας του Ολυμπιακού Παναγιώτης Κελεσίδης στον αέρα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον θερματοφύλακα και τον χαφ στον Ολυμπιακό. Απορρίφθηκε από τον Λιβάκοβιτς η πρόταση των Πειραιωτών σύμφωνα με κρατικά δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τις Βόλες στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 4 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα. Σε καθοριστική φάση περνά η προσπάθεια του δικεφάλου για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Γαλατά Σαράι για την απόκτηση του Βίκτορ Νέλσον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τους πράσινους ο Τιν Γιέντβαϊ, ο οποίος με την Αλ Σαμπάμπ να ανακοινώνει την απόκτησή του. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τάχα Άλι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ στις 3 με 4 εβδομάδες στο διάστημα απουσίας του Σουηδού Εξτρέμ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Τα 10.000 εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης επικράτησε 3-0 της ομάδας K23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρερ για τους κίτρινους, η Κόαμε στο 5 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και Ράσιτς στο 35. Πανικός με τα εισιτήρια διαρκείας στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ με τον κόσμο των Ασπρόμαυρων να εξαφανίζει τα 5.000 που τέθηκαν προς πώληση. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Arsenal πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στη φιλική νίκη 3-0 επί της MK Dons. Μάλιστα, ο Έλληνας Εξτρέμ έδωσε και ασίστ στον Νέλσον για το 1-0 των Κανονιέριδων. Τις διαπραγματεύσεις με τον Βινίσιος για την ανανέωση του συμβολέου του αναμένεται να ξεκινήσει η Real Madrid της στα 20 εκατομμύρια ευρώ απαιτήσεις του Βραζιλιάνου Εξτρέμ, σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,5.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, η ώρα είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 η ώρα. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Ελλάδα Sports. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος.

0: Τι θες Νικό, δώσουμε μισό λεπτάκι.
1: Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό το ανεπανάληπτο το οποίο έγινε.
0: Θα ξεκινήσουμε με αυτό, τι νομίζεις? Επιβάλλεται.
1: Τι ήταν αυτό? Έχεις καταλάβει, Γιώργο φίλε μου, ότι αυτό το πράγμα το έχουμε ζήσει από την αντίθετη πολλές φορές?
0: Κοίτα, εσύ το έζησες στο μικρόφωνο κιόλας.
1: Ναι.
0: Η αντίδρασή σου έχει καταγραφεί. Έχει καταγραφεί στο μικρόφωνο, είναι στον αέρα.
2: Κοίτα, επειδή με ξέρεις.
0: Η δική μου, επειδή δεν ακούστηκε.
2: Ναι.
0: Και εγώ ψιλοφώναξα έξω. Το φώναξε τον γκολ.
2: Να ξέρεις, δεν πέρασε κάτι στο στούντιο.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Τίποτα.
0: Δεν πέρασε, κρίμα, γιατί εντάξει. Βέβαια, ίσως και ευτυχώς που δεν πέρασε κάτι στο στούντιο, κυρίως για το τι συνέβαινε πριν τον γκολ. Έτσι, γιατί καταλαβαίνετε, φίλοι αγροατές, όταν παίζει εθνική δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ψύχρεμοι.
2: Ή τουλάχιστον. Πόσο μάλλον ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Δεν καταφέρνουμε. Τι να κάνουμε. Ελλάδα είναι αυτή.
2: Ελλάδα. Επιτέλους έσπασε μια κατάρα μεγάλη. Μια μεγάλη κατάρα.
0: Και γι' αυτό θα έχουμε και σωστή παρέα εδώ. Έτσι.
2: Ναι.
0: Το έχετε καταλάβει.
2: Εννοείται.
0: Είναι λίγο διαφορετική η σημερινή ημέρα. Λόγω και της μεγάλης επιτυχίας της εθνικής μας. Που μας κάνει όλους χαρούμενους. Θα είναι λίγο διαφορετικό το μαγκαζίνο. Θα έχουμε για λίγο ρεπορτάζ. Έτσι.
2: Θα έχουμε λίγο από όλα, αλλά.
0: Θα έχουμε αρκετά πράγματα. Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε με την επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος στο Πόλο.
2: Mm-hmm. Εννοείται.
0: Λοιπόν, 15-14 το σκορ του. Το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Να το αναφέρουμε για τα πρακτικά. 5 γκολ ο Σκουμπάκης.
2: Μεγάλος.
0: Τερματοφύλακας διοργάνωσης ο Τζορτζάτος, ο οποίος έχει κάνει απίστευτη εμφάνιση. Πάλι.
2: Ναι. Είναι.
0: Και στον ημιτελικό. Μας έχει στείλει στον τελικό με την επεμβασάρα.
2: Ναι.
0: Και πάλι βγάζουμε άμυνα. Πάλι με άμυνα στο τέλος.
2: Θα σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Κάτι,
0: ήταν λίγο η μοίρα να γίνει έτσι. Δηλαδή, έχουμε φάει δύο αποκλεισμούς. Έναν στην Ολυμπιάδα και έναν τώρα στο Παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη, το περασμένο καλοκαίρι, με γκολ στην τελευταία φάση.
2: Ναι.
0: Που έχουμε φάει γκολ στην τελευταία φάση.
2: Μη μου το θυμίζεις.
0: Δεν έπρεπε να γίνει η δικαίωση με αυτόν τον τρόπο, με άμυνα. Ναι. Να βγει επιτέλους αυτή η ρημάδα η άμυνα.
2: Και τώρα ξέρεις ότι φεύγει μια μεγάλη πίεση και από τον Θοδωρή Βλάχο και από τους παίκτες της ομάδας.
0: Προφανώς, εντάξει. Γιατί όταν έχεις παρατεταμένα τέτοιες στραβές και έχεις χάσει δύο φορές μαζεμένες, συνεχόμενες, με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει.
2: Ευελπιστώ ότι αυτή θα είναι η αρχή πολλών επιτυχιών, πολλών χρυσών μεταλλίων στη συνέχεια. Μακάρι.
0: Και εύχομαι το επόμενο χρυσό της εθνικής να είναι στην Αμερική.
2: Διαφωνώ.
0: Να είναι στο Λος.
2: Διαφωνώ.
0: Να δούμε ένα μετάλλιο που να κυτρινίζει στο LA. Να το διορθώσω.
2: Διαφωνώ σε αυτό που λες και θα σου πω για το πιο απλό λόγο. Γιατί εύχεσαι να δούμε το επόμενο χρυσό στο Λος Άντζελες όταν μπορείς να ευχηθείς να έχουμε δύο χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιο που έχουμε του χρόνου στη Βουδαπέστη το 2027 στη Βουδαπέστη και μετά να ακολουθείς στο Λος Άντζελες?
0: Σωστό και αυτό. Γιατί όχι.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά. Είναι μάγκες, είναι άξιοι συγχαρητηρίων και πραγματικά μόνο περηφάνεια. Μόνο περηφάνεια.
0: Νομίζω έρχονται και πολύ ωραίες εποχές για την Εθνική Πόλο.
2: Συμφωνώ απόλυτα, Γιώργο. Να έχεις μια καλή εκπομπή και τη συνέντευξη. Εγώ προσωπικά ξέρεις ότι την περιμένω με μεγάλη χαρά.
0: Θα τα πούμε εντός ολίγων λεπτών. Ολίγων λεπτών είπα, λάθος, δευτερολέπτων θα πω.

Είπαμε για το Σκουμπάκι και τον Τζορτζάτο, αλλά δεν έχουμε πει για τον Αργυρόπουλο που ναι, μεν σημείωσε 2 γκολ, δεν σημείωσε 5, ωστόσο έβαλε το κρισιμότερο. Δηλαδή αυτό το γκολ νομίζω μετράει και για 10, μην πω. Το κρισιμότερο γκολ, 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Αργυρόπουλος που έχει βάλει αδιανόητα γκολ, έβαλε άλλο ένα. Είπε γιατί όχι, ή τώρα ή ποτέ, και το έκανε.

0: Όπως είπαμε, η επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος δεν μπορούσε να μείνει έτσι. Το καταλαβαίνετε. Και ακριβώς τι είπα πριν, τι σας ετοιμάζουμε. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί έχουμε μια πολύ όμορφη συνέντευξη. Και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και στον αέρα του 943 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports τον παλιόπολίστα και γενικό γραμματέα αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά. Κύριε Μαυρωτά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καταρχάς, πώς είστε?
1: Πολύ καλά. Ιδίως μετά από τις 12.30 που τελείωσε το παιχνίδι.
0: Θα συμφωνήσω, γιατί νομίζω όλοι οι Έλληνες είμαστε λίγο. Είμαστε μάλλον πολύ καλύτερα μετά από τις 12.30.
1: Συγκλονιστικός αγώνας πρώτα απ' όλα. Συγκλονιστικός τελικός, έτσι όπως πήγε. Και το τελείωμα και η κατάληξη του αγώνα ήταν, νομίζω, έτσι κάτι που το άξιζε το ελληνικό πόλο για δεκαετίες τώρα.
0: Θέλω αρχικά να ρωτήσω, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έρθει έτσι, με άμυνα η οποία βγήκε? Γιατί τις προηγούμενες χρονιές το, πώς να το πω, το κακό ερχόταν με γκολ την τελευταία στιγμή, στη λήξη.
1: Εντάξει, ο αθλητισμός έτσι είναι. Δεν μπορεί να είσαι συνεχώς, ας το πούμε, από τη μεριά του άτυχου. Κάποια στιγμή θα είσαι και από τη μεριά του νικητή. Είναι μια συνεχής ιστορία του πέφτω και ξανασηκώνομαι. Θυμόμαστε πως είχαμε χάσει με την ομάδα αυτή άλλους τελικούς ή προκρίσεις με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η άμυνα είναι που παίζει το σημαντικό ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι ήταν ο σημερινός αγώνας ένας αγώνας που ανέδειξε και το χαρακτήρα των παικτών και την προσωπικότητα και την νοοτροπία του νικητή, που σε καμία περίπτωση, ακόμα και όταν πέρασαν οι Ούγγροι μπροστά, δεν το βάλανε κάτω, πιστεύοντας τον εαυτό του και στους συμπαίκτες τους, καταφέραν να ανταπεξέλθουν.
0: Ήθελα να ρωτήσω αρχικά τι σημαίνει αυτή η διάκριση πραγματικά για το ελληνικό πόλο και συνολικά για τον ελληνικό αθλητισμό. Γιατί το πόλο είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα, έτσι.
1: Δεν είναι και πολύ οι τομείς, δεν λέω τα αθλήματα, οι τομείς παγκοσμίως σε όλους τους... σε όλα τα πεδία, όχι μόνο στον αθλητισμό, στα οποία η χώρα μας μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου. Στον αθλητισμό, στο πόλο, είμαστε έτσι μια χώρα η οποία διεκδικεί κάθε φορά την κορυφή του κόσμου και κάθε τόσο την κατακτά και στους άντρες και στις γυναίκες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτσι πολύ περήφανοι για αυτή την ομάδα, πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά, τα αγόρια ή τα κορίτσια, όταν το καταφέρουν τα κορίτσια, γιατί δείχνουν ότι η μικρή Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, με συστηματική δουλειά σε ένα άθλημα στο οποίο έχει δημιουργήσει παράδοση, σε ένα άθλημα που αντιμετωπίζει μεγαθύρια, γιατί η Ουγγαρία είναι μια ομάδα με ισχυρή παράδοση στο πόλο, η Ιταλία που κερδίσαμε χθες είναι και αυτή μια εξίσου υπερδύναμη, το Μαυροβούνιο ακόμα από τη Μεγάλη Σχολή της Ιουγκοσλαβίας. Κερδίσαμε στα προκριματικά στην Αλεξανδρούπολη την Ισπανία, δηλαδή αθλητικές υπερδυνάμεις, και η Ελλάδα καταφέρνει να βρίσκεται εκεί, να τους κοιτάζει στα μάτια και ενίοτε να τους κερδίζει και να ανεβαίνει στην κορυφή. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Πιστεύω ότι περνάει πολλά μηνύματα, όχι μόνο για τον αθλητικό κόσμο, αλλά για την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Ποια είναι η σωστή συνταγή για να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός διεθνώς.
0: Ήθελα να ρωτήσω ποιο θεωρείτε ότι είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει, ειδικά σε αυτή τη γενιά των αθλητών, που φαίνεται πως ανεβαίνει το επίπεδο πάρα πολύ στο ελληνικό πόλο, έτσι. Όχι ότι δεν ήταν ψηλά και τα προηγούμενα χρόνια, απλά και τώρα είναι η ώρα να ξαναανέβει.
1: Εγώ είμαι της θεωρίας της σκάλας, δηλαδή ότι και η δικιά μου γενιά πάτησε στα σκαλοπάτια που βάλαν οι προηγούμενες γενιές, του Αρώνη, του Σταθάκη, του Σιταρένιου, του Γιαννόπουλου κτλ. Βάλαμε εμείς τα δικά μας σκαλοπάτια. Είχαν οι επόμενες γενιές, πατήσαν στα δικά μας, βάλαν τα δικά τους και σιγά σιγά το ελληνικό πόλο ανέβαινε. Και εκεί που πανηγυρίζαμε, ξέρω εγώ, όταν μπαίναμε στην Εξάδα το 1996 ή το 1997, για να κάνω τον παραλληλισμό με το σημερινό τελικό, ήταν η πρώτη φορά που παίζαμε σε τελικό του World Cup στην Αθήνα το 1997. Είχαμε χάσει από τους Αμερικάνους, είχαμε πάρει το αργυρό μετάλλιο. Και σήμερα ήρθαν τα παιδιά και κλείσανε εκείνη την υπόθεση με το χρυσό που πήραν στην ίδια διοργάνωση μετά από 29 χρόνια. Η νέα γενιά νομίζω ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ καλύτερη από τη δική μας αίτηση να κάνει και το κομμάτι των διεθνών εμπειριών. Αρκετοί παίκτες παίζουν στο εξωτερικό. Γίνεται πολύ καλή δουλειά ξεκινώντας από τις υποδομές. Τα παιδιά αυτά δουλεύουν και παίζουν σε εθνικές ομάδες των νέων, των εφήβων, ξεκινώντας από τους παιδες, από την ηλικία των 16 χρονών. Και επίσης έχουμε και νομίζω πολύ καλούς έτσι, προπονητές σε όλες τις κατηγορίες, από τις μικρές, τις ακαδημίες, μέχρι τις μεγάλες, μέχρι τις ομάδες της Α1 κατηγορίας. Mm-hmm. Αυτά είναι τα μυστικά, και το γεγονός επίσης ότι οι Έλληνες παίκτες που βλέπουμε έχουν την ευκαιρία να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν έχουμε την πληθώρα των ξένων που υπάρχει σε άλλα αθλήματα, με αποτέλεσμα να έχουν τις ευκαιρίες να παίζουν σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, να κερδίζουν ευκαιρίες, να παίζουν μικροί και να αναλαμβάνουν από μικροί τις ευθύνες που έχει ο πρωταθλητισμός, και αυτό τους δίνει και εμπειρία και τους χαλιβδώνει και την οτροπία.
0: Αυτή η επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος μπορεί να μεταφραστεί στο να υπάρξουν περισσότερα παιδιά, κυρίως στα νέα παιδιά, στις πισίνες?
1: Ήδη έχει. Εγώ νομίζω ότι ήδη τα τελευταία χρόνια, με την πορεία που, έχουν κάνει οι εθνικές ομάδες, διαχρονικά και διαγενειακά, έχουν καταφέρει να πείσουν τον Έλληνα γονιό ότι αξίζει να πάει το παιδί του να δοκιμάσει αυτό το άθλημα, γιατί είναι ένα άθλημα στο οποίο μπορεί αφενός, άμα είναι καλό, να φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. Αφετέρου είναι ένα άθλημα το οποίο βγάζει και καλά παιδιά, έχει ένα υγιές περιβάλλον. Είναι δηλαδή ένα άθλημα στο οποίο ο γονιός μπορεί να πει ότι κάνει μια επένδυση έτσι για το παιδί του. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα άλλα αθλήματα, δεν είναι μόνο το πόλο αυτό. Απλώς θεωρώ ότι το πόλο έχει κερδίσει και δικαίως έτσι ένα καλό όνομα, μια καλή παρουσία, γιατί εκπέμπει και μια σεμνότητα. Τα παιδιά αυτά είναι έτσι, ας το πούμε, ήρεμες δυνάμεις, δεν έχουν τόσο πολύ έτσι την προβολή που έχουν άλλα αθλήματα, που καμιά φορά παίρνει το μυαλό από τους αθλητές, και έτσι αυτή η ισορροπημένη, θα λέγαμε, εικόνα που παρουσιάζουν είναι ένας μαγνήτης για τους γονείς να πάνε τα παιδιά τους στο πόλο, είτε σε αγόρια είτε σε κορίτσια.
0: Και πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι καλός και κακό, μάλλον πολύ ευτυχώς μάλλον, δεν υπάρχει αυτή η τοξικότητα που βλέπουμε στα υπόλοιπα αθλήματα, δυστυχώς, ναι, στα ομαδικά αθλήματα κυρίως. Γιατί ναι, πλέον η αλήθεια είναι ότι έχουμε εκτοξεύσει το επίπεδο στην τοξικότητα σε άλλα αθλήματα.
1: Για το οποίο βέβαια οι αθλητές δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Να αναλογιστούν άλλοι το ρόλο τους.
0: Ισχύει και κυρίως και ο κόσμος, έτσι, που, ναι, εντάξει, δόξα τω Θεώ, κόσμος στις μεγάλες ομάδες, ειδικά στην Ελλάδα, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Εκεί θα πρέπει ο καθένας μας, νομίζω, να κοιτάξει και ο ίδιος και τα λάθη του ίσως, προκειμένου να τα διορθώσουμε και να μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι.
1: Σωστά.
0: Τώρα, ήθελα να ρωτήσω αρχικά, πόσο θεωρείτε ότι έχει αλλάξει το πόλο ως άθλημα σε σχέση με την εποχή στην οποία αγωνιζόσασταν? Έτσι, εντάξει, γιατί έχετε ζήσει, η αλήθεια είναι ότι έχετε ζήσει και αρκετά πράγματα, θα τα πούμε αναλυτικά κιόλας.
1: Έχουμε τώρα ένα πόλο που είναι πιο δυνατό, πιο γρήγορο, έχει πάει πιο πολύ στο physical game. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει πάντα και η τακτική, υπάρχει και το σύστημα. Αλλά θεωρώ ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το πόλο της δικής μας εποχής είναι πλέον η ταχύτητα και η δύναμη. Εγώ άμα πάω να παίξω και προπονημένο σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, σημερινό, δεν θα αντέξω ούτε 3 λεπτά, πιστεύω. Έχουν πάει πολύ, θα λέγαμε, στην ατομική φυσική κατάσταση, στην ατομική δύναμη, στην ατομική τεχνική κατάρτιση. Έχουν γίνει πολλά έτσι βήματα, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και οι κανονισμοί που αλλάζουν και το τερέν που μικραίνει και έγινε, ξέρω εγώ, 25 από 30 μέτρα, ο χρόνος της επίθεσης το έχει κάνει πιο γρήγορο, πιο θεαματικό, γι' αυτό και βλέπουμε πολύ περισσότερα γκολ. Αλλά θα εξακολουθούν να παίζουν πάντα ρόλο, είτε μιλάμε για το πόλο της δεκαετίας του 70, του 80, του 90, του 2000, του 2020, θα εξακολουθεί πάντα να παίζει ρόλο, νομίζω, η προσωπικότητα του κάθε παίκτη, όπως επίσης και η συνεργασία μεταξύ των παίκτων, γιατί είναι ένα ομαδικό άθλημα που χρειάζεται να συνεργαστείς, να βρεις το κατάλληλο timing για τον συμπαίκτη σου να κάνει την πάσα, να τον καλύψεις στην άμυνα. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν και πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν.
0: Κύριε Μαυρωτά, το 1984, να σας πάω λίγο στην Ολυμπιάδα την πρώτη, στο LA, που θα γίνει και που θα είναι και η επόμενη, η αλήθεια είναι. Έτσι, το 28. Ήσασταν ο νεότερος πολίστα στη διοργάνωση. Ναι. Πόσο ξεχωριστό, ακριβώς, πόσο ξεχωριστό ήταν αυτό, κυρίως λόγω της εποχής. Τώρα βλέπουμε πολλά νέα παιδιά να μπαίνουν στα μεγάλα παιχνίδια, σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, οποιαδήποτε αθλήματα. Παλιότερο όμως αυτό, έχω την αίσθηση τουλάχιστον ότι δεν συνέβαινε.
1: Και από μια ομάδα που δεν ήταν και πρωταγωνίστρια στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι Βουλιαγμένοι τότε ήμασταν στην τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση του πρωταθλήματος. Κυριαρχούσε ο Εθνικός, ο Ολυμπιακός και η Γλυφάδα. Εκεί νομίζω τα credits πηγαίνουν στον άνθρωπο που πίστεψε σε μένα και που έτσι μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και που θα το χρωστάω πάντα ευγνωμοσύνη, του Χωσέ Μπράσκο Κατά, του Ισπανού προπονητή, ο οποίος είδε έτσι στο πρόσωπό μου έναν μικρό Έλληνα εστιάρτη, που ήταν ο αντίστοιχος Ισπανός θρύλος που και ο ίδιος προπονητής τον είχε αναδείξει, και έτσι μου έδωσε την ευκαιρία 17 ετών να παίξω στην εθνική ομάδα και να πάω στους πρώτους μου Ολυμπιακούς αγώνες και να κλείσω την καριέρα μου στην πισίνα που παίξανε σήμερα τα παιδιά, στο Σίδνεϊ, στο Olympic Aquatic Center, το 2000 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
0: Το συνέστημά σας, ειδικά όταν μπήκατε για πρώτη φορά σε αυτόν τον αγώνα, στα 17 σας?
1: Εντάξει, είναι πρώτα απ' όλα είσαι ακόμα 17 χρονών, είσαι ακόμα ένα άγουρο παιδί. Νομίζω ότι το κυρίαρχο συνέστημα εκείνη την εποχή ήταν το δέος απέναντι σε που παίζεις αντίπαλος με αθλητές που είχες τις αφίσες στο δωμάτιό σου και που ήταν τα πρότυπά σου και τα είδωλά σου, και τώρα τους είχες στο νερό απέναντί σου και έπρεπε να τους μαρκάρεις, έπρεπε να τους ξεφύγεις. Εντάξει, είναι νομίζω το δέος είναι η κατάλληλη λέξη για να το περιγράψει, και θα λέγαμε η πρόκληση για ένα τέτοιο μικρό παιδί, το πώς θα καταφέρει να φτάσει τα πρότυπά του.
0: Μάλιστα. Να σας πω και σε μια ερώτηση, λόγω ότι είστε και Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, έτσι. Εσείς από την μεριά σας, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει ένα σχέδιο ώστε η επιτυχία αυτή της εθνικής να αξιοποιηθεί περισσότερο για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος σε ολόκληρη τη χώρα?
1: Γενικά, σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία και με όλες τις ομοσπονδίες, προσπαθούμε έτσι αυτό που μπορεί να κάνει η πολιτεία είναι να διαθέσει έτσι ένα θεσμικό πλαίσιο και να διαθέσει και κάποιους πόρους. Προσπαθούμε αυτούς τους πόρους να τους διαθέτουμε με όσο δυνατόν πιο αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο. Προσπαθούμε να βρίσκουμε και νέους πόρους, όπως έγινε τα τελευταία 3 χρόνια με την κατανομή ενός σημαντικού ποσού από τη φορολογία των κερδών των παικτών του στοιχήματος, που αγγίζει τα 66 εκατομμύρια και φέτος ήταν 80 εκατομμύρια προς ομάδες, σωματεία, εθνικές ομάδες, ομοσπονδίες, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, η χάραξη γενικά της αθλητικής πολιτικής στη χώρα μας περνάει μέσα από τις αθλητικές ομοσπονδίες, και νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση με όλες τις ομοσπονδίες, ώστε και να προπαρασκευάζουμε τέτοιες επιτυχίες, αλλά και να αξιοποιούμε τα καλά τους αποτελέσματα.
0: Τέλεια. Κύριε Μαυρωτά, μας πιέζει και ο χρόνος αυτή τη στιγμή. Εκτός αν μπορείτε να μείνετε για λίγο στο επόμενο μισάωρο προκειμένου
1: επειδή έχω μια άλλη υποχρέωση, θα μας δώσει ευκαιρία.
0: Θα ανανεώσουμε σίγουρα, εννοείται. Και επιφυλάσσομαι να μπορέσουμε να τα πούμε και από κοντά. Φυσικά, έτσι.
1: Εντάξει,
0: να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε μια συνέντευξη διαζώσεις. Με μεγαλύτερη διάδραση και με τον κόσμο.
1: Να πούμε και γενικότερα θέματα περί ελληνικού αθλητισμού, γιατί πιστεύω γενικά ο αθλητισμός για τη χώρα μας είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, η ανάπτυξή του. Τέτοιες επιτυχίες το επιβεβαιώνουν. Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο στην Αυστραλία μπροστά σε ομογενείς, καταλαβαίνεις γιατί ο αθλητισμός είναι τόσο σημαντικό κομμάτι για τη χώρα μας και γιατί πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματά μας σε αυτόν.
0: Τέλεια, τέλεια. Κύριε Μαυρωτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου που βρεθήκατε στον αέρα μαζί μου και τα είπαμε. Επιφυλάσσομαι έτσι σύντομα να τα ξαναπούμε από κοντά.
1: Έγινε. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Μαυρωτάς και πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά. Η ώρα είναι 2:30.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 943 Ντερβέτεν Ελλάδα Sports. Δεύτερο μισάωρο. Πραγματικά μακάρι να μπορούσα να μας πίεζε και ο χρόνος δυστυχώς. Να μπορούσαμε να είχαμε τον κύριο Μαυρωτά και σε αυτό το μισάωρο. Θα έχουμε να πραγματικά είχα να τον ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσαμε να τον έχουμε ρωτήσει ακόμη περισσότερα πραγματικά. Απίστευτο αυτό που έκανε η Εθνική. Καταλαβαίνετε, πρέπει να έχει την τιμητική του, γιατί όπως είπα και πριν στον Νίκο τον Κατσάτσο, το είχε η μοίρα να γίνει έτσι ίσως. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς να πω πριν συνεχίσω, να πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά στο 6939-943-943 στο Viber. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν και λίγο η μοίρα που το ήθελε αυτό, να έρθει έτσι αυτό το χρυσό, γιατί οι δύο τελευταία αποκλεισμοί, χάνω και τα λόγια μου, έχουν έρθει με γκολ στην τελευταία φάση. Στην Ολυμπιάδα, στο Παρίσι, με γκολ στο δευτερόλεπτο από τους Σέρβους. Πέρσι, στη Σιγκαπούρη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Γρουστίβου πάλι με στραπάτσο στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ενώ έχουμε κάνει την ανατροπή της διοργάνωσης κανονικότατα με τους Ισπανούς, από το 6-2 το έχουμε κάνει 6-7. Νικολάκη, μη σχολιάσεις. Από 6-2 το έχουμε κάνει 7-6. Δεχόμαστε τον γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο και χάνουμε το. Και μετά χάνουμε στα πέναλτι. Είναι κάτι τέτοια αποκλεισμοί που πονάνε λίγο παραπάνω, αλλά ευτυχώς η δικαίωση σήμερα ήρθε. Το είχε η μοίρα μάλλον να έρθει και η πρόκριση στο τελικό και το χρυσό, με άμυνα που εν τέλει βγήκε αυτή τη φορά. Τις προηγούμενες φορές δεν βγήκε, βγήκε τώρα.

Και μακάρι φυσικά έτσι αυτό που έγινε με τους Σέρβους να έρθει η ρεβάνς και σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων και να έρθει και εκεί ένα μετάλλιο χρυσό κατά προτίμηση. Τίποτα, νομίζω είναι κοινώς αποδεκτό, τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Καταλαβαίνετε ότι η επιτυχία αυτή δεν μπορούσε να περάσει έτσι. Βγάλαμε τον κύριο Μαυρωτά, παλιό σπουδαίο πολίστα, αγωνίστηκε στη Βουλιαγμένη, βρέθηκε στην Εθνική Ελλάδος, ακόμα μόλις τα 17 του χρόνια αγωνίστηκε με την Εθνική Ανδρών σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο LA, στο Los Angeles, που θα πάμε ξανά εκεί για την Εθνική, θα πάει ξανά εκεί η Εθνική. Δεν γίνεται να απουσιάζει αυτή η ομαδάρα από εκεί. Πήγε και αγωνίστηκε στα 17 του χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για έναν 17χρονο να βρεθεί με την αντρική ομάδα της χώρας του, της χώρας του, όχι την ομάδα του απλά, της χώρας του σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

με την ψυχή τους, πραγματικά με όλη τους τη δύναμη, σε κλίμα συγκίνησης. Η φίλη μας η Αποστολία στέλνει μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Αποστολία, περήφανη Γαβρίνα, θέλω να δώσω πολλά μπράβο στην εθνική ομάδα και είμαι περήφανη που υπάρχει αυτός ο αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός με τους καλύτερους αληθινούς δημοσιογράφους. Και θέλω να πω πολλά μπράβο στον Γιώργο από το Λονδίνο που έχει πολλά άντερα να λέει αυτές τις αλήθειες. Γεια σου, Αποστολία.

0: Είπαμε. Στο Σίδνεϊ έχει κακοκαιρία, παιδιά. Πέντε κεραυνοί έσκασαν από το χέρι του κυρίου Σκουμπάκη, του Δημήτρη Σκουμπάκη. Και φυσικά ένας δυνατότερος από το χέρι του Αργυρόπουλου, του μεγάλου Αργυρόπουλου. Για πάμε λίγο στον Νικό Γατσάτσο. Τι έγινε, Νικό?
1: Φήμες λένε ότι ήρθαν κοντά στα 2-3 πυροσβεστικά έξω από το κλειστό κολυμβητήριο του Σίδνεϊ για να ζήσουν τη φωτιά που είχε, προκληθεί στα δίχτυα από το Σκουμπάκι.
0: Για μια στιγμή ανησύχησες, Νικό. Αυτό δεν θα περάσει έτσι, το
1: είπαμε, είναι έκτακτο, έκτακτο. Υπάρχουν εικόνες, live, ζωντανές, έτσι.
0: Εγώ είπα κακοκαιρία. Πέντε κεραυνούς έριξε ο Σκουμπάκης και έναν πιο δυνατό Αργυρόπουλο στο τέλος.
1: Ο Δίας παίρνει συμβουλές από το Σκουμπάκι. Βασικά.
0: Παιδιά, συγγνώμη, το διακομωδούμε λίγο, ναι. Αλλά η ψυχή μας πήγε στην Κούλουρη. Στην τελευταία άμυνα το αντιλαμβάνεστε αυτό. Πρέπει να το χαρούμε, πρέπει να το πανηγυρίσουμε. Διάκριση είναι.
1: Αν ο Δίας ήταν ο πατέρας των περισσότερων θεών των Ολύμπων, ο παππούς είναι ο Σκουμπάκης.
0: Παναγία μου. Μην το συνεχίζεις, Νίκο.
1: Εντάξει, κακό χιούμορ, παιδιά. Κακό χιούμορ. Τι να κάνω, τέτοιος χαρακτήρας είμαι. No offense. Δεν θέλω να προσβάλλω και να θίξω κανέναν. Ας μείνουμε στην επιτυχία της Εθνικής. Σε αυτό το έπος.
0: Ακριβώς. Στο Σίδνεϊ.
1: Το ξέρεις ότι
0: το έπος του Σίδνεϊ.
1: Ναι. Νιώθω πραγματικά μια. Πώς να το περιγράψω τώρα, ξέρεις τι νιώθω, αλλά.
0: Στη Βουδαπέστη θα είναι ωραία με το μετάλλιο για παρέα. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: με το πρώτο για παρέα. Γιατί είναι το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Εγώ σκέφτομαι, μην είναι και στο LA ωραία. Και έχει και ωραία μαγαζιά το LA. Λες να πεταχτούμε το καλοκαίρι της Ολυμπιάδας.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Έχει κάτι ωραίο. Κοίτα, θες να σου πω κάτι.
1: Βλέποντας
0: από βιντεάκια κυρίως στο YouTube. Ναι. Το ελαφραίνω αρκετά, παιδιά, ναι. Τώρα το καταλαβαίνετε. Έχω σταμπάρει πάρα πολλά μαγαζιά για φαγητό. Καταλαβαίνετε τώρα, fast food όλα.
1: Να ρωτήσω πλάκα. Επειδή δεν το σκέφτηκα νωρίτερα.
0: Στο LA θέλω να πάω. Εντάξει. Έχετε καταλάβει τώρα, ο κοιλιόδουλος, ναι. Εγώ τώρα αφορμή ψάχνω για να πάω να φάω.
1: Εντάξει, Γιώργο, και εσύ κοιλιόδουλος. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω πάντως για το LA, επειδή έχουμε δώσει τις ευχές μας για δύο συνεχόμενα χρυσά. Πάλι διαφωνώ με τις ευχές που δώσαμε. Γιατί έχουμε και ενδιάμεσα τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο, δεν έχουν οριστεί ακόμα ημερομηνίες του 2028, έχουμε και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν θα ήταν ωραίο ένα σερί, σαν να λέμε Ισπανία 2010.
0: Κύριε Βλάχο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε τώρα.
1: Εννοείται.
0: Προετοιμάστε τους, πάμε για τρία χρυσά.
1: Πάντως, αν θέλεις με το καλό. Άμα καταφέρω, που το εύχομαι πραγματικά, άμα καταφέρω και ερθώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28, μπας και σε πάρω μαζί. Αν δεν έχεις θέμα.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό.
1: Θα το συζητήσουμε. Το λέμε από τώρα, αλλά εντάξει, έχουμε 2 χρόνια. Υπομονή. Ό,τι νεότερο προκύψει σε αυτό, εννοείται πως θα το μάθετε.

Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, αν και είμαστε όλοι λίγο επηρεασμένοι από την επιτυχία της επίσημης αγαπημένης.

Λοιπόν, θα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε την βόμβα που ενεργοποίησε νωρίτερα ο Λεβαδιακός. Και όταν λέω βόμβα, αναφέρομαι στην ανακοίνωση του Άντριαν Σουτ. Ο 27χρονος Ρουμάνος Χαφ τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Λιβαδιάς. Την είχαν προαναγγείλει αυτή η βόμβα για, για τα γενέθλια της ομάδας η Βιωτή. Υπέγραψε ως δανεικός από την Αλ Αΐν ο 27χρονος Ρουμάνος Χαφ.

Είναι μια μεταγραφή, καταλαβαίνετε, είναι η ακριβότερη στην ιστορία του συλλόγου. Θα πρέπει, μάλλον δείχνει ο Λεβαδιακός διάθεση να ενισχυθεί πάρα πολύ, να δείξει ακόμη καλύτερη εικόνα σε σχέση με πέρσι, που η αλήθεια είναι έδειξε απίστευτη εικόνα. Ειδικά στον πρώτο γύρο μιλάμε για μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη επίθεση στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος, στην κανονική περίοδο τουλάχιστον, της Λίγκας. Η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα και πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό που είχε κάνει.

Ο φίλος μας ο Μάνος στέλνει ένα μήνυμα. Όχι και βόμβα, μην εξισώνουμε τα πάντα για την μεταγραφή του Λεβαδιακού. Τηρουμένων των αναλογιών είναι μια βόμβα για, για την ομάδα. Φυσικά δεν συγκρίνεται με το να φέρει, παράδειγμα η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟ, κάποιον πολύ αναγνωρίσιμο ποδοσφαιριστή. Κάτι που γίνεται αρκετές φορές. Έτσι. Στο μεταξύ θα πάμε για λίγο τώρα και στα του μπάσκετ, γιατί εντάξει, μπασκετικός εδώ πέρα. Θα ακούσετε, θα πρέπει να το υποστείτε. Λοιπόν, να ξέρετε τι συμβαίνει τώρα στις υποθέσεις τουλάχιστον του μπασκετικού Ολυμπιακού όσον αφορά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον Τόμας Γουόκαπ. Η αλήθεια είναι πως τα πράγματα σχετικά με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι λίγο, δεν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, δεν υπάρχει βέβαια κάποιος λόγος ανησυχίας, είναι λίγο στάσιμο το όλο κομμάτι. Οι δύο πλευρές είναι σε επαφές, έτσι, είναι σε επαφή, σε ευθεία γραμμή πραγματικά. Έχουν θέληση και οι δύο να προχωρήσουν. Εγώ έχω πει, αυτό που γνωρίζουν είναι ότι ο Ντόρσεϊ δεν διαπραγματεύεται με τίποτα λιγότερο από ένα ποσό που θα έχει το 3 μπροστά, από ένα επταψήφιο ποσό που θα έχει το 3 μπροστά. Ο Ολυμπιακός είχε σκοπό να του δώσει 2,5. Το έχουμε αναφέρει ούκο λίγες φορές. Λίγο πάνω ο ένας, λίγο κάτω ο άλλος. Υποθέτω γύρω στα 2,8 με 3 εκατομμύρια το χρόνο θα είναι το συμβόλαιο του Ελληνοαμερικάνου Γκάρντ, που αγωνίζεται και ως νατουραλίζε στην Εθνική Ελλάδος. Για 3 ή και 4 χρόνια. Μπορεί και να είναι 3-1. Θα το δούμε αυτό, έτσι. Εν καιρό. Σύμφωνα τουλάχιστον με τις δικές μου τις πληροφορίες, το πράγμα είναι σχεδόν τελειωμένο. Σχεδόν. Έτσι. Δηλαδή εύκολα ή δύσκολα θα επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα όσον αφορά στον walk-up, υπήρξαν δύο προτάσεις από τον Ντουμπάι. Έτσι. Από την Ντουμπάι. Ο ίδιος θέλει να πάει στην Ντουμπάι, γιατί του δίνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ωστόσο, όσο ο Ολυμπιακός τον δεσμεύει με συμβόλαιο, μπορεί να ζητήσει, και αυτό πάει και για το ότι ο Γόκαπ πήγε στην Ένωση Παικτών Ευρωλίγκας, έτσι, στην Ένωση των Αθλητών. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που τον έχει δεσμευμένο με συμβόλαιο, ο point guard του Πειραιά από την Αμερική αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ομάδας. Αυτό τι σημαίνει? Ο Ολυμπιακός για να τον πουλήσει, για να τον δώσει, μπορεί να ζητήσει όποιο ποσό επιθυμεί ο ίδιος. Αν θέλει μπορεί να τον χαρίσει, αν θέλει μπορεί να ζητήσει και ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι θέμα της διοίκησης αυτό. Είναι δεδομένο φυσικά πως θα υπάρξουν συζητήσεις για ανανέωση συμβολαίου και με πολύ καλύτερες αποδοχές, έτσι.

τώρα όσον αφορά στην υπόθεση forward του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι κοιτάνε την υπόθεση του, την υπόθεση και του Μάριο Χεζόνια. Το έχουμε αναφέρει από το Μάιο, παιδιά. Και φυσικά υπάρχει και το, και η αγορά του NBA, την οποία κοιτούν οι Πειραιώτες. Νεότερα φυσικά θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο στάσιμα τα πράγματα.

Πρώτο θέμα φυσικά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι η Εθνική Πόλο. Το είναι απολύτως αποδεκτό, νομίζω. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή, εκεί που άξιζε να βρίσκεται, μετά από τις τόσες προσπάθειες των Ελλήνων διεθνών, πραγματικά.

0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε και πάμε σε break, να αναφέρουμε λίγο κάποιες δηλώσεις από τον Δημήτρη Σκουμπάκη, τον πρώτο σκόρερ του τελικού, τουλάχιστον από τη μεριά της Εθνικής. Λοιπόν, ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συμπαίκτες μου. Έχουμε περάσει πάρα πολλά, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα. Λατρεύω να είμαι μέλος της. Τρομερό τελευταίο γκολ από τον αρχηγό μας, αυτόν τον τρελό τύπο. Τρελός τελικός, τρελή εμπειρία έχει αναφέρει όσον αφορά στα συναισθήματα που έζησε μέσα στην πισίνα κατά διάρκεια του γκολ. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα break, γιατί έχουμε δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
10: Η ώρα είναι 3.
1: 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Μεγάλη επιτυχία για αυτά τα παιδιά. Έδωσαν την ψυχή τους για να το πάρουν. Το πόλο έχει υγιές περιβάλλον. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στο χώρο. Δήλωσε στον αέρα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports ο πρώην διεθνής υδατοσφαιριστής και θρύλος του αθλήματος της χώρας μας, Γιώργος Μαυρωτάς. Έπος Εθνικής Ελλάδος, η Εθνική Πόλο Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Επικράτησε μετά από μια μεγάλη μάχη 15-14 της Ουγγαρίας. Πρώτος σκόρερ ο Σκουμπάκης με 5 γκολ από δύο Ιουβέτσης Παπαναστασίου, Πούρος και Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε και το κρίσιμο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Μεγάλο λάθος του Τζολάκη, μεταγραφή στη Χαλ. Μπορούσε για πολύ παραπάνω. Δεν φεύγεις από την προετοιμασία του Ολυμπιακού έτσι ξαφνικά, ανέφερε ο παλιός διεθνής θερματοφύλακας του Ολυμπιακού Παναγιώτης Κελεσίδης στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον θερματοφύλακα και τον χαφ στον Ολυμπιακό. Η Kansas City ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση για τον βραζιλιάνο εξτρέμ των Ερυθρόλευκων Άντρε Λουίζ.
4: απορρίφθηκε από τον Λιβάκοβιτς η πρόταση των πυρεωτών σύμφωνα με κροατικά δημοσιεύματα. Ο Λεβαδιακός απέκτησε τον 27χρονο χαφ Άντριαν Σούτ από την Αλαΐνη. Η απόκτησή του αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τις Βόλες στο τέταρτο φιλικό της ομάδας του Μάρκο Νικόλιτς. Σέντρα στις 4, κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Σε καθοριστική φάση περνά η προσπάθεια του Δικεφάλου για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Γαλατά Σαράι για την απόκτηση του 27χρονου διανού κεντρικού αμυντικού Βίκτορ Νέλσον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα την Τουρκία. Στην Αλ Σαμπάμπ θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο Κροάτης στόπερ του Παναθηναϊκού, την Γιέντβαϊ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πράσινο φως για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος, δηλαδή στους αγώνες μεταξύ των Big Five, θα ανάψει όπως όλα δείχνουν η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που θα συζητήσει το θέμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Τρεις με τέσσερις εβδομάδες εκτιμάται ότι θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση ο αναποκτηθής διεθνής Σουηδός εξτρέμ του ΠΑΟΚ Τάχα Άλι. Τα 10.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης επικράτησε 3-0 της ομάδας K23 της Αταλάντα στο πρωτοφιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρ για τους κίτρινους, η Κουαμέ στο 5 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και ο Ράσιτς στο 35. Ο Όφι ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον 29χρονο Ισπανό εξτρέμ Αϊτόρ Καταλαπιέδρα για διαιτές συμβόλαιο. Πανικός με τα ειστήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ήδη εξαφανίστηκαν και τα 5.000 που τέθηκαν προς πώληση. Ο διεθνής αριστερός μπακ Κώστα Τσιμίκας φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη Λίβερπουλ στο φιλικό απέναντι στη Σάντερλαντ που διεξήχθη στο Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Χρήστο Τζόλη ήταν θαυμάσιος στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Arsenal στο φιλικό εναντίον της Μίλτον και Ντόνς. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ έδωσε και μία assist στον Νέλσον για το 1-0 των κανονιέριδων. 30 εκατομμύρια ευρώ ζητά από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Βραζιλιάνος Βινίσιους για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Παρίς Σερζέρμεν Μπράντλεϊ Μπαρκολά δεν δείχνει διατεθειμένος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα και η Λίβερπουλ καραδοκεί. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε. Στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ όμορφο μήνυμα το οποίο διάβασα από το φίλο μας τον Ιαν. Πολύ λίγοι δημοσιογράφοι όπως εσείς και μάλιστα με πιτσιρικάδες έχουν τέτοιο πάθος με τις εθνικές μας ομάδες. Πιστέψτε με ρε φιλαράκι, αν κρίνω από εσάς, υπάρχει ελπίδα σε αυτή την πατρίδα. Και μη μασάτε σε τίποτα. Και ο Σονούπο όλες τις κάλπες. Ονοώ νοήτω την αγάπη μου, Ιαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιαν, για τα καλά σου λόγια. Η αλήθεια είναι πως με την εθνική ομάδα πάντα είμαστε λίγο παραπάνω δεμένοι. Και νομίζω αυτό είναι και το απόλυτα λογικό.

Να πούμε επίσης πως αυτό το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής είναι το 19ο στις πισίνες. Πάμε να εξηγήσουμε λίγο τι εννοούμε, έτσι. Έχει πάρει, είναι το 19ο μετάλλιο της ιστορίας της σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι το πρώτο χρυσό, 5 ασημένια έχει η Εθνική μας και 13 χάλκινα μετάλλια. Είναι το πρώτο χρυσό, μετά τα 5 ασημένια και τα 13 χάλκινα ήταν η ώρα νομίζω να έρθει και το χρυσό. Είχε το μετάλλιο, έπρεπε να το κάνει να κυτρινίζει λίγο.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Μάνος Ταραμόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έχουμε... και εγώ, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Sports. Καταρχήν πρέπει να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα της Ελλάδος, στην εθνική ομάδα των Ανδρών του Πόλο, που κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στον Κυριάκο τον Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο, τον Παυλή, τον προπονητή και σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την εντυπωσιακή, την σπουδαία, τη μεγάλη νίκη της εθνικής Ελλάδος, έτσι.
0: Μάνο, μία μόνο λεπτομέρεια. Ο Θοδωρής Βλάχος είναι ο προπονητής της εθνικής Ανδρών.
1: Ο Θοδωρής Βλάχος.
0: Ναι, έτσι. Φέραμε επιτέλους ένα χρυσό μετάλλιο, το οποίο η αλήθεια είναι το άξιζε πολλά χρόνια πριν η εθνική.
1: Ναι, μα η εθνική ομάδα του Πόλο είναι η κορυφαία, έτσι, σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Μακράν του δεύτερου.
0: Και όχι μόνο, έτσι, εντάξει, έχουμε ζήσει, η αλήθεια είναι και φρέσκες οι δύο στραβές εντός αγωγικών που έχουμε πάθει σε Ολυμπιάδα και Παγκόσμιο Σιγκαπούρης.
1: Δεν είναι στραβές, το να μην είναι πρώτος, να είναι δεύτερος ή τρίτος, δεν είναι αποτυχία. Αυτό το έχουμε στην Ελλάδα.
0: Προφανώς. Απλώς είναι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ΙΤΑ σε αυτές τις διοργανώσεις που είναι. Ναι, δυστυχώς δεν είναι πάντα στο χέρι μας.
1: Ναι,
0: έτσι. Είναι δεδομένο πως ο δρόμος αυτός δεν είναι στρωμένος που λέμε με ροδοπέταλα για να πάρεις την κούπα.
1: Έτσι,
0: και το χρυσό.
1: Και αντίπαλοι,
0: θα έρθει και στραβή. Δυστυχώς είχαν έρθει δύο άτυχες. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Δυστυχώς είχαν έρθει δύο άτυχες στιγμές με δύο γκολ που είχε δεχτεί η εθνική στη λήξη των παιχνιδιών.
1: Έτσι. Μπράβο στην Εθνική Ελλάδος τώρα.
0: Αυτό. Πέρασαν αυτά. Πήραμε επιτέλους αυτό που αξίζαμε.
1: Ναι, καλά. Η Εθνική Ελλάδος το άξιζε, έτσι δεν το αξίζαμε εμείς. Μην μπερδευόμαστε.
0: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό.
1: Η Εθνική της Ελλάδος δεν είναι ούτε εμένα ούτε εσένα. Γιατί το έχουμε μπερδεύσει λίγο στην Ελλάδα. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε, λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε.
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τον Βινίσιους, όπου η διοίκηση της Real Madrid του έχουν ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, όμως ο Βινίσιους για να ανανεώσει το συμβόλαιό του, γιατί καραδοκεί και η Άρσεναλ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, που θέλει να αποκτήσει ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο σπουδαίο όνομα στην επίθεσή της. Ο Βινίσιους θέλει τουλάχιστον ετήσιες αποδοχές 20 εκατομμυρίων με 25 εκατομμυρίων το χρόνο. Τώρα να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει, γιατί η Ρεάλ έχει στρέψει το ενδιαφέρον της μετά την αποτυχία να πάρει τον Μάικλ Ολίσε. Η διοίκηση της Μπάγερ που έχει συμβόλαιο μαζί του δεν δέχεται να τον παραχωρήσει τουλάχιστον φέτος, οπότε ο Ολίσε θα παραμείνει στην Μπάγερ. Έτσι λοιπόν η διοίκηση των Λευκών, των Μπλάνκος, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της προς τον Αφρικανό μεσοεπιθετικό από την ακτή Ελεφαντοστού, τον Άσο της Λειψίας, το Γιωάν Ντίο Μαντέ. Έχει στείλει μάλιστα και δύο ανθρώπους της στη Λειψία. Έχουν συμφωνήσει τα βασικά πράγματα. Τώρα νομίζω με ένα ποσό 100 μέχρι 120 εκατομμύρια η Ρεάλ θα εντάξει το ψυχοδυναμικό της τον Ντίο Μαντέ, ο οποίος, να θυμίσουμε, προφορικά είχε συμφωνήσει με τη διοίκηση Paris Saint-Germain, αλλά για να ενταχθεί στην πρωταλήτρια Ευρώπη στο καλοκαίρι του 27. Έτσι λοιπόν, επειδή η Real Madrid και ο Φλωρεντίνο Πέρε θέλουν να πάρουν τώρα τον ποδοσφαιριστή, γι' αυτό έστειλε δύο συνεργάτες του, συμφώνησαν σχεδόν σε όλα και αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση για την ένταξη του Ντίο Μαντέ στην Βασίλισσα της Ευρώπης. Τώρα, να δούμε ότι μέχρι τώρα οι πιο σημαντικές μεταγραφές, εντάξει, πάντα τα περισσότερα χρήματα δίνουν οι ομάδες της Premier League που έχουν τα πιο ακριβά τηλεοπτικά δικαιώματα, είναι λογικό αυτό, αλλά βεβαίως εδώ πρέπει να τονίσουμε και τ' άλλο, ότι οι ομάδες της Premier League εξαρτώνται κατά μεγάλο ποσοστό από τους ξένους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό και η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας από το 1966 και μετά φέτος κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση σε παγκόσμιο κύπελο, γιατί οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές στους αγγλικούς συλλόγους, οι καλύτεροι τους, αν το δούμε και έτσι, είναι ξένοι. Λοιπόν.
0: Και να προσθέσω επίσης ότι οι περισσότερες φορές που η αγγλική ομάδα είτε παίρνει κάποιο Champions League παράδειγμα, είτε κάνει το βήμα παραπάνω, οφείλεται σε ξένο ποδοσφαιριστή, όχι σε Άγγλο.
1: Αυτό λέμε.
0: Έτσι. Λοιπόν. Σε μία Άγγλο ποδοσφαιριστή, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αυτό λέμε. Ξένοι ποδοσφαιριστές. Ξένοι είναι ξένοι. Δηλαδή, αν δούμε κάθε ομάδα, οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές είναι ξένοι, δεν είναι Άγγλοι. Λοιπόν, να δούμε τώρα ποιες είναι οι μεταγραφές οι πιο μέχρι τώρα που έχουν κάνει οι αγγλικές ομάδες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε οι μεταγραφές λήγουν 31 Αυγούστου, άρα υπάρχει ακόμα πάρα πολλοί δρόμος μπροστά και για τις ελληνικές ομάδες εννοείται, που αυτή την εβδομάδα έχουν να δώσουν τα δεύτερα παιχνίδια Omen Pau στο Europa League απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου, έτσι, την οποία την έχει νικήσει την πρώτη φορά στην Πολωνία. Στο The Conference ο Παναθηναϊκός καλείται να υπερασπιστεί τη νίκη του που πέτυχε στην Ουγγαρία επί της Πάξη. Τώρα, την πιο ακριβή μεταγραφή μέχρι τώρα, για φέτος εννοούμε πάντα, την έχει πραγματοποιήσει η Manchester City, η οποία έχει δώσει 135 εκατομμύρια στην Nottingham Forest και έχει πάρει το διεθνή Άγγλο, τον κεντρικό μέσο της Nottingham Forest, τον Elliot Anderson, που τον είδαμε και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και να είναι από τους καλύτερους της ομάδας του Thomas Tuchel. Επίσης, 108 εκατομμύρια έχει δώσει η Tottenham, που και αυτή φέτος με προπονητή τον Ιταλό De Zerbi και έχει βοήθεια από την διοίκηση, οικονομική βοήθεια εννοείται. Πήρε με 108 εκατομμύρια ένα από τους κορυφαίους Ιταλούς ποδοσφαιριστές, όσους έχει αυτή την εποχή το Ιταλικό ποδόσφαιρο, έτσι, ο οποίος βεβαίως αγωνίζεται εδώ και λίγα χρόνια στην Αγγλία, στην Newcastle, τον Σάντρο Τονάλι. Επίσης, άλλη έτσι δυνατή μεταγραφή είναι τα 55 εκατομμύρια που έδωσε η Real Madrid στην Chelsea για να πάρει τον Μάρκο Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια βεβαίως κανονικά δεν πρέπει να εμφανίζεται πουθενά με αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει προϋποστά ημέρου, έτσι. Επίσης έχουμε τα 57 εκατομμύρια που έδωσε η Chelsea και σχεδόν έκλεψε μέσα από τα χέρια της Ίντερ τον δεξιό μπακχάφ της Αταλάντα, τον Μάρκο Παλέστρα. Είχε συμφωνήσει σε όλους τους όρους προχωρικά βεβαίως ο Παλέστρα και η Αταλάντα, όμως μπήκε η Λοδρέζικη ομάδα, έκανε πιο ισχυρή πρόταση. Έτσι λοιπόν ο Παλέστρα αντί να πάει στο Μιλάνο πήγε στο Λονδίνο. Επίσης έχουμε την Αλ Χιλάλ, η οποία με 64,5 εκατομμύρια ευρώ πήρε από την West Ham τον Κρισένσιο Σάμερβιλ, τον Ολλανδό που τον είδαμε και αυτόν στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Επίσης είδαμε την Μπάγερ Μονάχου που πήρε από την Αϊτχόβεν τον πολύ καλό Μαροκινό μεσοεπιθετικό τον Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Έτσι. Έχουμε την Άστον Βίλα που ναι μεν έχασε τον Τίλεμανς, ο οποίος με 41 εκατομμύρια έφυγε από το Βίλα Πάρκ, πήγε στο Old Trafford, θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Manchester United. Η Άστον Βίλα λοιπόν έδωσε 60 εκατομμύρια ευρώ και πήρε από τη Φράιμπουργκ το νέο αστέρι του ελβετικού ποδοσφαίρου που και αυτόν τον είδαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το Γιωάν Μαντζαμπί, έναν εξαίσιο φορ που το μέλλον είναι δικό του. Επίσης είχαμε την Brighton που ενίσχυσε και τα μετόπιστέν της, έδωσε 54 εκατομμύρια ευρώ στην Tottenham και πήρε τον στόπερ, τον Λούκα Βούσκοβιτς, ο οποίος πέρσι ήταν δανεικός και έπαιρε στη Bundesliga με τη φανέλα του Αμβούργου. Επίσης, με 99 εκατομμύρια η Tottenham πήρε τον Πορτογάλο χαφ της υποβιβασμένης West Ham, τον Ματέους Φερνάντες. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τίνο το Μαυροπάνο, για οποίος είχε προφορική επαφή με την Borussia Dortmund αλλά και τη Στουτγκάρδη. Όπως επίσης περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τη Wolfsburg, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, που η Wolfsburg προεβάστηκε αυτή. Στη Γερμανία βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι αν δεν έχει βάλει όρο ο ποδοσφαιριστής στο συμβόλαιό του ότι αν υποβαστεί η ομάδα του θα συνεχίσει να παίρνει τα χρήματα που έπαιρνε στη μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, τότε αυτομάτως ο μισθός του πέφτει κατά 35%. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν ο Κουλιεράκης το γνώριζε αυτό και έχει βάλει όρο στο συμβόλαιό του ή ζητήσει να φύγει από τη γερμανική ομάδα η οποία θα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Επίσης, Με 50 εκατομμύρια ευρώ η Bayern πήρε το διεθνή αριστερό back half της Άιντραχτ Φραγκφούρτη, τον Ναθάνιελ Μπράουν, που και αυτός έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο. Με 40 εκατομμύρια βεβαίως έχουμε τον Χρήστο τον Τζόλι, έτσι, που χθες έπαιξε στο φιλικό παιχνίδι το ανεπίσημο, όπου είχε και μια assist που η ομάδα, η νέα του ομάδα, η Arsenal, έδωσε στην Μπρούγκε 40 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή εντός και εκτός συνόρων. Έτσι. Μέχρι πρότινος το ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή ήταν τα 36 εκατομμύρια που είχε δώσει η Νάπολη όταν πήρε τον Κώστα Μανολά από την Ρώμα, και μετά τα 35 εκατομμύρια που είχε δώσει η Μπράιτον για να πάρει από τον Ολυμπιακό τον Πάπη τον Κοστούλα.
0: Και να πούμε έτσι σε αυτό το σημείο ότι ο Τζόλις μπήκε και με άγριες διαθέσεις στα φιλικά της Άρσεναλ, έτσι.
1: Με το καλημέρα μπήκε στα βαθιά.
0: Και όχι μόνο, και έδειξε και πολύ καλά στοιχεία από ό,τι φάνηκε, γιατί έδωσε μια assist στον Νέλσον για το 1-0 στο φιλικό τώρα της Άρσεναλ με την MK Dons, και είχε δώσει και πιο πριν μια ακόμη assist. Έτσι. Είχε δώσει και άλλη μια assist, που βέβαια ο Νέλσον δεν την έκανε γκολ για να μετρήσει ως assist.
1: Δεν την μετέτρεψε γκολ, δεν μπορούσε να την εκμεταλλευτεί. Εντάξει. Βέβαια, η assist είναι όταν κατά βάση ο παρεβάλλει, που λέμε. Θα δούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: αλήθεια.
1: Το παιχνίδι του Χρήστου του Τζόλι, εντάξει, ακόμα έχει δρόμο μπροστά του. Μακάρι να μπορέσει να καταφέρει να βρει θέση στη βασική ενδεκάδα των κανονιέρδων, που καλούνται να επηρεαστούν τον τίτλο της πρωταλήτριας Αγγλίας και φιναλίστ βεβαίως του Champions League. Επίσης η Tottenham, μάλλον, έδωσε 60 εκατομμύρια στην Brighton και πήρε τον στόπερ, τον Γιάν Πάουλ Τσίκε. Άρα είναι πολύ πιθανό ο Κριστιάν Ρομέρο, διεθνής Αργεντινός και αρχηγός των Σπυρουνιών, να μετακινηθεί αυτό το καλοκαίρι σε κάποια άλλη ομάδα. Θα δούμε. Έχουμε επίσης τη Λίβερπουλ που έδωσε 40 εκατομμύρια στην Οσασούνα, την ομάδα της Παμπλώνα, και πήρε τον Βίκτορ Μουνιώθ, έναν ποδοσφαιριστή που είχε ξεκινήσει από τις Ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε επίσης την Manchester United που πήρε από την Chelsea τον κεντρικό χαφ της λονδρέζικης ομάδας, τον Βραζιλιάνο, τον Ανδρέι Σάντος, με 56,3 εκατομμύρια. Έχουμε την Φενέρμπαχτσε, οι Τούρκοι έχουν αρκετά λεφτά, το δείχνουν πάντα σε κάθε μεταγραφικό βαζάρι. Η Φενέρμπαχτσε λοιπόν έδωσε 59 εκατομμύρια στη γαλλική τη Μαρσέη και πήρε τον Μέισον Γκρίγουντ, ένα σπουδαίο ταλέντο, ο οποίος βέβαια όταν είχε ξεκινήσει στη Manchester United το μυαλό του ακόμα δεν είχε πήξει, εν πάση περιπτώσει έκανε αρκετά λάθη, ας ελπίσουμε να τα έχει αφήσει πίσω του. Ιδάλλως θα πάει χαμένο και το ταλέντο του. Επίσης έχουμε την Newcastle που έδωσε 50 εκατομμύρια στη Hoffenheim και πήρε τον αριστερό εξτρέμ τον Μαντουζάμα Τουρέ, ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα. Η Aston Villa πήρε από την υποβασμένη Γουλ στον Πορτογάλο Ζωά Γκόμες με 40 εκατομμύρια. Και βεβαίως έχουμε αρκετά χρήματα που θα δοθούν και τις προσεχείς ημέρες, έτσι, από όλες τις ομάδες. Εντάξει, τα περισσότερα τα δίνουν πάντα οι ομάδες της Premier League. Μέχρι τώρα έχουν δώσει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Καταλαβήκαν στη μεγάλη διαφορά που υπάρχει από τα άλλα πρωταθλήματα. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Έχουμε τον Μπαρκολά που δεν δείχνει διατεθειμένος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, ή τουλάχιστον η πρόταση που του έχει κάνει η Paris Saint-Germain για ανανέωση της συνεργασίας τους δεν δείχνει ενθουσιασμένος ο 23χρονος διεθνής Γάλλος εξτρέμ. Οπότε η Λίβερπουλ που τον έχει στο μάτι γιατί θέλει να βρει τον αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ, ενδεχομένως να κάνει κρούση προς τον Μπαρκολά, που τον είδαμε και αυτόν στο παγκόσμιο κύπελο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Αλεξάνδερ Μίτροβιτς, ο Σέρβος 31χρονος φορ της Αλ Ραγιάν, τραυματίστηκε, οπότε δεν θα είναι παρόν στο παιχνίδι της Εθνικής Σερβίας απέναντι στην αντίστοιχη της Εθνικής Ελλάδος για τον Nations League, μια σημαντική απουσία για την ομάδα των Σέρβων.
0: Άρα ο τραυματισμός είναι αρκετά σοβαρός, έτσι.
1: Απουσιάζει να... 2 με 3 μήνες. Ναι.
0: Άρα μιλάμε για πολύ δυνατό τραυματισμό.
1: Ναι, είναι αρκετά σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο. Και βεβαίως ο Γιούργεν Κλόπ, έτσι, ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας, αναζητεί, θέλει να βρει άλλον τραυματοφύλακα. Ο Νόιερ, να θυμίσουμε, έχει σταματήσει από την εθνική ομάδα της Γερμανίας, θα παίζει μόνο στην Μπάγερ Μονάχου. Ο Τερστέγγεν ακόμα δεν είναι ο Τερστέγγεν που ξέραμε στην Μπαρσελόνα, πιθανότατα θα πάει δανεικό στον Άγιαξ, και θέλει να βρει τραυματοφύλακα για τα παιχνίδια του Νέσιος Λίγκ ο Κλόπ, ενώ στα υπόψη του έχει και τον Κάριους, τον παλιό τραυματοφύλακα που τον ήξερε από τη Λίβερπουλ, και επίσης ψάχνει να βρει και δεξιό πιστοφύλακα, γιατί δεν θέλει ο ίδιος ο Κίμιχ να παίζει δεξιό πιστοφύλακα, θέλει να παίζει χαφ όπως παίζει στην Μπάγερ Μονάχου. Οπότε αυτά είναι δύο από τα θέματα τα πρώτα. Πρέπει να βρει γρήγορα τη λύση τους ο Κλοπ εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων που έχει η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας. Γιώργο.
0: Ωραία. Μάλλον να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ που βρέθηκες εδώ τηλεφωνικά.
1: Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών.
0: Εννοείται, στην επίσημη αγαπημένη, όπως την αναφέρουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, τα είπαμε για τα διεθνή. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα break και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και δηλώσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα σταθούμε. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στα του Πόλο. Πάμε σε break και επαναρχόμαστε, παιδιά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος. Τον οποίο ακούσατε να εκδηλώνεται στο μικρόφωνο, στον γκολ της Εθνικής, που μας έδωσε το χρυσό μετάλλιο. Νικολάκη, λες να την ανεβάσουμε στα social media την αντίδραση? Το σκέφτεσαι? Σε βλέπω.
1: Να ξέρεις, το έχω κόψει.
0: Να ξέρετε πάντως το ηχητικό, ίσως και να ανέβει, θα δούμε.
1: Θα το δούμε. Θα γίνει μια σύσκεψη πρώτα εκεί πέρα και θα...
0: Ακριβώς, ακριβώς.

Πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί βλέπω μηνύματα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, ο μεγαλύτερος goalkeeper που πέρασε από τον Ολυμπιακό, έχει απόλυτο δίκιο, επειδή έχω κάποια εμπειρία από δομική προσωπογραφία και εξέλιξη χαρακτήρα λόγω επαγγέλματος. Υπομεταγραφή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού είναι ψυχρός στις αποφάσεις του και ας προέρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου. Ο φίλος μας ο Ιαν το στέλνει αυτό το μήνυμα, αναφερόμενο στην μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας ο Τζόρνταν Κάιλ στέλνει ένα μήνυμα: καλησπέρα σας. Τη γνώμη σας για τον Ρέμο Φρόιλερ της Μπολόνια, ενός παίκτη που γράφεται για ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ. Φίλε Τζόρνταν, κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός, ναι, και παρακολουθεί, τουλάχιστον με βάση τα δημοσιεύματα, παρακολουθεί την περίπτωση του Ρέμο Φρόιλερ. Μιλάμε για ένα παίκτη αρκετά ποιοτικό. Χαφ, που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στο χώρο του κέντρου. Φυσικά, ειδικό σε αυτά, νομίζω είναι περισσότερο ο Κώστας Σαμοδράκης, που κάνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού και ξέρει γενικότερα όλα αυτά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι εξαιρετικός. Στο μεταξύ, μετά την λήξη. Α, όχι, συγγνώμη. Υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος μίλησε σε ελληνικό μέσο. Στον Καζέτα μίλησε, το λέμε ανοιχτά. Δεν ταξίδεψε στο Σίδνεϊ, αλλά μίλησε για την κατάκτηση της εθνικής, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Είπε πως και τα τρία παιχνίδια τα έζησα με πολλή αγωνία και ένταση. Τα παιδιά έδειξαν από τον προημιτελικό με το Μαυροβούνιο πόσο ήθελαν αυτό το χρυσό μετάλλιο. Αυτή η ομάδα έχει στη σύνθεσή της παιδιά που καθένας ξεχωριστά μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής, και αυτό το είδαμε και στον ημιτελικό με την Ιταλία και σήμερα με την Ουγγαρία.

Σημασία έχει πως έσπασε η κατάρα των χαμένων τελικών και αυτό το χρυσό μετάλλιο να είναι η αρχή ανάλογων επιτυχιών από την επόμενη χρονιά με το World Cup που δίνει πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του καλοκαιριού στη Βουδαπέστη. Μπαίνουμε στη διαδικασία πρόκρισης για το Los Angeles. Αυτό ανέφερε ο Ντίνος Γεννηδουνιάς.

Η Εθνική Ελλάδος αύριο Δευτέρα θα πάρει το δρόμο της επιστροφής από την Αυστραλία. Και φυσικά νομίζω πρέπει να την αναφέρουμε λεπτομερώς αυτή τη χρυσή αποστολή της Εθνικής Ανδρών. Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζορτζάτος, Ζανής Αλεφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστίδης Χαλιβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαίδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος και Σεμίρ Σπάχιτς. Μαζί τους πάμε και στο προπονητικό και τεχνικό team του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος, ο άμεσος συνεργάτης του Τάσος Χίζας, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλιάδης, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος και η αναλύτρια βίντεο Κατερίνα Τανκέεβα. Είπαμε αύριο Δευτέρα θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα βρίσκονται στην Ελλάδα κατά τις 12:25 το μεσημέρι.

0: Να πούμε πως τα συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος Πόλο έχει στείλει και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Θα πούμε λίγο τα δύο λόγια που έχει πει. Στην κορυφή του κόσμου, εκεί που της αξίζει. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Γράψατε ιστορία, μας γεμίσατε υπερηφάνεια και υψώσατε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σκαλί. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, η Εθνική Ελλάδος Πόλο θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, πρώην πολύ στα σπουδαίο υδατοσφαιριστή και πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα σας αρχικά.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Είμαστε, νομίζω, είμαι πολύ χαρούμενος καταρχάς που είστε εδώ. Καταρχάς θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε μετά από αυτή την επιτυχία. Γιατί μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία.
1: Είναι επιτυχία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήρθε και κάποια στιγμή το χρυσό το οποίο μας έλειπε από τη συλλογή μας. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην τεχνική μας ηγεσία και στους αθλητές μας. Είμαστε μια ομάδα, έχουμε μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί στο διεθνές παγκόσμιο, στην παγκόσμια υδατοσφαίριση. Μας έλειπε το χρυσό, αυτή είναι η αλήθεια. Υπήρχε άγχος για να το πάρουμε. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτή η επιτυχία θα ανοίξει και άλλους δρόμους επιτυχιών για αυτή την ομάδα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο σε ένα πολύ ανταγωνιστικό αθλητικό περιβάλλον. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά μας, έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους όσους προσπαθούν να βοηθήσουν αυτή την ομάδα, τους οποίους και ευχαριστώ έναν ένα ξεχωριστά και όλους μαζί. Και ελπίζω και εύχομαι το μέλλον να είναι ακόμα καλύτερο.
0: Ήθελα να ρωτήσω αρχικά πόσο πιο μάλλον είναι το στοιχείο που βλέπετε ότι ξεχωρίζει σε αυτή τη γενιά αθλητών.
1: Νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά έχουν ξεκινήσει από πολύ μικρή να παίζουν μαζί. Έχουν αγάπη μεγάλη για την εθνική ομάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κρατήστε το σας παρακαλώ πολύ αυτό, γιατί το στιμά αυτή η αγάπη που έχουν για το εθνόσημο και για την εθνική μας ομάδα. Και είναι και αχόρταγοι, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, στο να πάνε ακόμα καλύτερα. Εμείς σαν Ομοσπονδία προφανώς και στο βαθμό που μπορούμε θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Από εκεί και πέρα αυτό το χρυσό μετάλλιο μας δίνει ελπίδες για κάτι καλύτερο στην πορεία. Και προς αυτήν την κατεύθυνση θα πορευτούμε, όχι όμως καβαλημένοι, όχι αλαζόνες, αλλά...

0: με το σωστό πρόγραμμα που έχουμε και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε και το κάτι παραπάνω εφόσον μας δοθεί αυτή η ευκαιρία.
1: Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε υπάρξει και αθλητής της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρησης και έχετε συμμετέχει και σε Ολυμπιακούς αγώνες
0: για αρκετά χρόνια.
1: Για αρκετά χρόνια και πραγματικά είναι κάτι πολύ μεγάλο. Μιλάμε για 4 Ολυμπιάδες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Σας διακόπτω, αλλά για μένα είναι ιδιαίτερη στιγμή αυτή, γιατί είναι ένα μετάλλιο το οποίο έλειπε την τροποθήκη της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας. Και νομίζω ότι έφυγε ένας κακός δαίμονας από πάνω μας και θέλω να πιστεύω ότι είναι η αρχή μιας καλύτερης πορείας για την εθνική μας ομάδα.
1: Πραγματικά, και όχι μόνο αυτό, ήθελα και να το πω, γιατί επί της προεδρίας σας στην Κολυμβητική Ομοσπονδία βλέπουμε πράγματα που γίνονται, τα οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορούμε να αναβαθμίσουμε το όλο άθλημα και γενικότερα το επίπεδο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μεράκι, υπάρχει αγάπη που είναι πολύ σημαντικό. Η αγάπη είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον αθλητισμό. Είμαστε κοντά στους αθλητές και στους προπονητές μας, όχι μόνο στην υδατοσφαίριση αλλά σε όλα τα αθλήματα τα οποία καλλιεργεί η Κολυμβητική Ομοσπονδία. Υπάρχει σωστός προγραμματισμός που είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα χρήματα τα οποία διαχειριζόμαστε φτάνουν με πολύ έτσι φιδό και με σωστή αντιμετώπιση όλων των καταστάσεων, επαναλαμβάνω, στον βαθμό που μπορούμε. Και βέβαια έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μας πιστεύουν, μας στηρίζουν, ιδιώτες, χορηγοί. Και αυτό είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό σε μια πορεία η οποία ξεκίνησε χωρίς καλά-καλά να μας ξέρουν. Αλλά πλέον νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία έχει μπει στον δρόμο και ξέρουν όλοι οι άνθρωποι που μας βοηθάνε σε όλα μας τα σπορ ότι αυτή η βοήθεια πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Και για μένα αυτό είναι το χρυσό μετάλλιο το οποίο παίρνει η διοίκηση της Ομοσπονδίας.
1: Καταρχάς ήθελα να ρωτήσω κιόλας, έτσι, για το κολυμβητήριο, να πάμε και λίγο στο κολυμβητήριο στο Ζάπιο. Τι θα γίνει καταρχάς για να συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση των αγώνων, ήθελα να ρωτήσω.
0: Κοιτάξτε, οποιοδήποτε κολυμβητήριο γίνεται στην Ελλάδα, και οφείλω να ομολογήσω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλά κολυμβητήρια έχουν προγραμματιστεί και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή τους. Νομίζω θα δώσει μεγάλη όθηση στην Κολυμπητική Ομοσπονδία αλλά και σε όλα τα σπορ τα οποία καλλιεργούμε. Από εκεί και πέρα, προφανώς και το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο στο Ζάπιο, το οποίο γίνεται με την ευγενική χορηγία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στον προγραμματισμό μας. Θα μας απαλλάξει, αν θέλετε, από το γεγονός ότι δεν έχουμε πάρα πολλά κολυμπητήρια. Ακούγεται λίγο παράξενο αυτό, ίσως ιδιαίτερο, αλλά είναι τόσα πολλά τα παιδιά πλέον και τόσο πολλοί οι σύλλογοι οι οποίοι ασχολούνται με την ελληνική κολύμβηση, που οποιοδήποτε κολυμπητήριο έρθει προς χρήση μας λύνει τα χέρια. Ξέρετε κάτι, μου δίνετε ευκαιρία να σας πω ότι έχουμε 26 εθνικές ομάδες εμείς. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά και τη διαχείριση αλλά και την σωστή προπόνηση των αθλητών μας. Καταλαβαίνετε επομένως ότι το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο, το οποίο ευελπιστώ να χρησιμοποιηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, και εννοώ ότι θα δοθεί προς χρήση των εθνικών μας ομάδων, θα μας απαλλάξει έτσι από ένα βάρος που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε στο να βρούμε κολυμπητήρια για τη σωστή προπόνηση των αθλητών μας. Δεν θέλω όμως αυτό να ακουστεί λίγο παράξενα, αλλά γιατί ήδη έχουμε αρκετή βοήθεια και θα ήταν αχαριστή από τη δικιά μου την πλευρά να πω ότι δεν έχουμε τη βοήθεια που μας αναλογεί από γενικώς την πολιτεία. Και όταν λέω πολιτεία, εννοώ και τόσο από το Υπουργείο Αθλητισμού όσο και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ευελπιστώ πολύ σύντομα να έχουμε και από την Περιφερειατική.
1: Και βλέπω και ότι, ότι η συνεργασία σας είναι και πάρα πολύ καλή με τους συγκεκριμένους φορείς.
0: Να σας πω κάτι. Είπατε και προηγουμένως ότι ήμουν αθλητής σε ομαδικό άθλημα. Προφανώς και όταν είσαι προέρχεσαι από ένα ομαδικό άθλημα έχεις μάθει να συνεργάζεσαι. Γιατί διαφορετικά αν δεν συνεργάζεσαι δεν μπορεί να έχεις επιτυχία. Εμείς συνεργαζόμαστε με όλους όσους μπορούν να μας βοηθήσουν και έχουμε και πάρα πολύ καλές σχέσεις, γιατί θεωρώ ότι όλοι θέλουμε το καλύτερο για τον ελληνικό αθλητισμό. Από εκεί και πέρα προφανώς και μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Θέλουμε να στείλουμε αρκετούς αθλητές μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύει όλη η Ομοσπονδία και τα σωματεία μας, τα οποία τα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αν δεν ήταν τα σωματεία μας δεν θα βγάζαμε αθλητές. Επομένως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιτυχιών της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας οφείλεται και στα σωματεία μας, τα οποία εργάζονται κάποιες φορές και με αντίξωες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά όμως το αποτέλεσμα είναι καλό.
1: Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θα χρειαστεί να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, κυρίως όσον αφορά τον τελικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο σταθμό και γενικότερα νομίζω όλοι οι Έλληνες που τον είδαν τον ζήσανε στα άκρα. Ήταν και τελικός που κρίθηκε στην τελευταία άμυνα, έτσι.
0: Συνήθως η τελική έτσι είναι, κρίνονται στο τέλος. Μας ευνόησε κάποια φορά.
1: Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλω να ρωτήσω ήταν ίσως και θέλημα λίγο της μοίρας να έρθει το μετάλλιο με την τελευταία άμυνα. Θέλω να πω ότι έχουμε ζήσει δύο αποκλεισμούς δεχόμενοι γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, έτσι. Και παραπάνω, αλλά έχουμε ζήσει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δυστυχώς ζήσαμε, ας πούμε, τους δύο τελευταίους στη Σιγκάπουρη και στη Γαλλία, στο Παρίσι. Από Σερβία και Ισπανία με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Γι' αυτό το λέω.
0: Ακριβώς έτσι, αλλά θα ήθελα να πω ότι εκεί είναι και η ομορφιά του αθλητισμού. Εκεί είναι και αυτό που όλοι αγαπάμε, δηλαδή η τελευταία στιγμή που άλλες φορές είναι προς την θετική κατεύθυνση, άλλες φορές προς την αρνητική. Εμείς μέχρι τώρα είχαμε προς την αρνητική κατεύθυνση. Κάποια στιγμή θα έσπαζε το ρόδι και ελπίζω αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, να μας οδηγήσει σε καινούργιες επιτυχίες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να τα αφήνεις όλα στη μοίρα του. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά, προγραμματισμένα, να έχεις σχέδιο. Διαφορετικά δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα με βοηθήσει ο Θεός. Ο Θεός θα σε βοηθήσει όταν και εσύ είσαι σωστός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θα δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε για αυτή την ομάδα. Γιατί ξέρετε, έχουμε καταπληκτικά παιδιά και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τα παιδιά μας σε όλα τα σπορ που έχουμε και καλλιεργούμε εμείς στην Κολυμπητική Ομοσπονδία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει ελπίδα για το μέλλον.
1: Ωραία. Κύριε Γιαννόπουλε, όπως είχα αναφέρει πιο πριν που μίλησα και με τον κύριο Μαυρωτά, του το είπα και του ίδιου, θα το πω και σε εσάς, έτσι. Επιφυλάσσομαι πολύ σύντομα, γιατί δυστυχώς μας πιέζει και ο χρόνος για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Επιφυλάσσομαι πραγματικά να βρεθούμε από κοντά και να κάνουμε μια ίσως και πιο, όχι ίσως, πολύ μεγαλύτερη συνέντευξη από αυτή που πραγματοποίησαμε πολύ σήμερα. Έτσι, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε. Φέρνει τεράστιες επιτυχίες στην Ελλάδα και νομίζω είναι κρίμα να μην το αναδεικνύουμε σε κάθε ευκαιρία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι είναι και λίγο έτσι παράξενο που μια χώρα μικρή σε σχέση και με το παγκόσμιο γίνεσθε όπως η Ελλάδα να παρουσιάζει τόσο μεγάλους σε αξία και σε αθλητική ικανότητα αθλητές. Αυτό σημαίνει πολλά για την πατρίδα μας, σημαίνει πολλά για τα παιδιά, για μας, για όλους μας και είναι μια περιουσία που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σας παρουσία. Επιφυλάσσομαι, όπως είπα, να τα ξαναπούμε και από κοντά.
0: Βεβαίως. Θα χαιρετίζω τον Σίδνεϊ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ήταν ο μεγάλος Κυριάκος Γιαννόπουλος, πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, σπουδαίος υδατοσφαιριστής, διεθνής με την εθνική ομάδα. Όπως είπαμε, παιδιά, είναι μια ημέρα η οποία έχει, είναι εντός αγωγικών, έχει στιγματίσει με την πολύ καλή έννοια, έχει στιγματιστεί με, με την επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Προηγουμένως, διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Νίκου Κατσάτσου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα και παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Γεια σας.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για τη χώρα. Του τιμάει μεγάλη αγάπη για την εθνική ομάδα. Εκεί είναι η ομορφιά του αθλητισμού, δήλωσε στον αέρα του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο πρώην διεθνής υδατοσφαιριστής και πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Κυριάκος Γιαννόπουλος. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, έδωσαν την ψυχή τους για να το πάρουν. Το πόλο έχει υγιές περιβάλλον, προσπαθούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στο χώρο, δήλωσε ο πρώην διεθνής υδατοσφαιριστής και θρύλος του αθλήματος Γιώργος Μαυρωτάς στον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports. Έπος Εθνικής Ελλάδος. Η εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Επικράτησε μετά από μεγάλη μάχη 15-14 της Ουγγαρίας. Πρωτοσκόρερ ο Σκουμπάκης με 5 γκολ. Από 2 η Γιουβέτσης Παπαναστασίου, Πούρος και Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε το κρίσιμο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Μεγάλο λάθος του Τζολάκη, η μεταγραφή στη Χαλ. Μπορούσε για πολύ παραπάνω. Δεν φεύγεις από την προετοιμασία του Ολυμπιακού έτσι ξαφνικά, ανέφερε ο παλιός διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Παναγιώτης Κελεσίδης στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον τερματοφύλακα και τον χαφ στον Ολυμπιακό. Η Kansas City ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού Αντρέ Λουίζ. Απορρίφθηκε από τον Λιβάκοβιτς η πρόταση των Ερυθρόλευκων σύμφωνα με κρατικά δημοσιεύματα. Ο Λεβαδιακός απέκτησε τον 27χρονο χαφ Άντριαν Σουτ από την Αλαΐν. Η απόκτησή του αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Σε καθοριστική φάση περνάει προσπάθεια του δικεφάλου για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Γαλατά Σαράι για την απόκτηση του 27χρονου Δανού κεντρικού αμυντικού Βίκτορ Νέλσον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα την Τουρκία. Στην Αλσαμπάμπ θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο Κροάτης στόπερ του Παναθηναϊκού Τιμ Γιέντβαϊ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πράσινο φως για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος θα ανάψει, όπως όλα δείχνουν, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που θα συζητήσει το θέμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Τρεις με τέσσερις εβδομάδες εκτιμάται ότι θα απουσιάσει από την ενεργό δράση ο νεοαποκτηθής διεθνής Σουηδός εξτρέμ του ΠΑΟΚ Τάχα Άλι. Τα 10.000 εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης επικράτησε 3-0 της ομάδας K23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρε για τους κίτρινους η Κουάμε στο 5 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και ο Ράσιτς στο 35. Ο Όφη ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον 29χρονο Ισπανό εξτρέμ Αϊτόρ Καταλαπίεδρα για διαιτές συμβόλαιο. Πανικός με τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ήδη εξαφανίστηκαν τα 5.000 που τέθηκαν προς πώληση. Ο διεθνής αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στο φιλικό απέναντι στη Σάντερλαντ που διεξήχθη στον Νάσβιλ, τον είπα. Ο Χρήστος Τζόλης ήταν θαυμάσιος στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Άρσεναλ στο φιλικό εναντίον της Μίλτον και η Ντόνς. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ έδωσε και ασίστ στον Νέλσον για το 1-0 των κανονιέριδων. 30 εκατομμύρια ευρώ ζητά από τη Real Madrid ο Βραζιλιάνος Βινίσιος για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Paris Saint-Germain Bartley Barcola δεν δείχνει διατεθειμένος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα και η Liverpool καραδοκεί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου του 2026, τα 26άρια παίζουν σήμερα. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος. Όλοι μας βέβαια είμαστε τρεις ευτυχισμένοι για την πρωτιά στον κόσμο που κατέκτησε Εθνική Πόλο Ανδρών, το δικαιούταν και τις προηγούμενες φορές, ήρθε η δικαίωση και νομίζω ότι τώρα που έγινε η αρχή δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Συγχαρητήρια και πάλι, αυτά τα παιδιά μας έκαναν υπερήφανους και ο coach ο Θοδωρής ο Βλάχος που πίστεψε σε αυτούς τους παίκτες. Και η Κολυμβητική Ομοσπονδία, όλοι αυτοί που έκαναν όλη την τρομερή αυτή δουλειά, οργανωμένα έφτασαν στην κορυφή του κόσμου δίκαια. Θα μπορούσε να έχει γίνει και πιο πριν αυτό. Αλλά να που ήρθε η δικαίωση.

Να πω ότι μόλις τώρα έχει ξεκινήσει το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Της ΑΕΚ, η οποία ψάχνει να κλείσει γρήγορα τις μεταγραφές και τα όποια κενά έχουν παρουσιαστεί. Η εντεκάδα της ΑΕΚ σε αυτό το μάτς από τον Μάρκο Νίκολης που έχει ρίξει όλα, όπως λέμε, τα βαριά χαρτιά. Μπρινιόλι, Πίλιος, Έλβας, Μουκουντή, Ρότα, Κάιρινεν, Μαρίν, Ζουπκοφ, Κοϊτά, ο Γιώβης και ο Βάργκα.

πω. 7ο λεπτό το μάτς, είναι στο 0-0, χωρίς καμία μεγάλη φάση μέχρι τώρα. Ο Θωμάς 300 παραμένει εκτός αποστολής φυσικά μέχρι να επανέλθει πλήρως από τον τραυματισμό του και που τον ταλαιπωρεί από το φινάλι της σεζόν. Ενώ το τελευταίο διάστημα ο Χρήστος ο Αλεξίου προπονείται με δεμένο το πόδι λόγω κάποιων ενοχλήσεων. Ατομικό πρόγραμμα συνεχίζει και ο Καλοσκάμης. Η κατάστασή του πάντως δεν εμπνέει καμία απολύτως ανησυχία. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΑΕΚ 12 Αυγούστου έχει να δώσει και το τελικό του Super Cup απέναντι στον Όφι. Για τους φίλους που έχουν βγει από τώρα στα τηλέφωνα και ρωτάνε τηλέφωνα, θα βγάλουμε από τις 5.30 και μετά, παιδιά, έτσι για να πάρετε κι εσείς κάποιες ανάσες, να γευματίσετε ακούγοντας εμάς βέβαια, να κάνετε τον μπάνιο σας στη θάλασσα, να είστε προετοιμασμένοι. Ένας φίλος, ο Κώστας από την Ανθούπολη, σε σχετικά με ένα μήνυμα λέει, που είχε σταλεί χτες που αναφερόταν σε κοκκινογούλια, δεν είναι λέει βριστικό. Τα κοκκινογούλια λέει είναι τα παντζάρια.

και κάποιοι φίλοι τη Άξη Γήπεδο χειροκροτούν τις καλές ενέργειες των παιχνών της Ένωσης, το μάτς που είναι σε εξέλιξη. Έτσι παιδιά, τα είπαμε τηλέφωνα από τις 5.30 και μετά. Μέχρι τότε και σε όλο το διάστημα βέβαια της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Αλλά μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Τηλέφωνα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσετε στις 5.30 και μετά για να βγείτε στον αέρα όσοι φίλοι θέλετε και όσες φίλες θέλετε. Χωρίς καμία χρέωση το Viber. Να υπενθυμίσω ότι το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Πετάγεις εύκολα, όπως λέμε παιδιά, έτσι. Σίγουρα θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωικό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Είναι και το hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια σε τρομερό περιβάλλον ή για μια ενδιαφέρουσα μόνο ημέρη εκδρομή και όχι μόνο. Το hotel Ανθιδών στην Χαλκίδα, για περισσότερα πληροφορίες εκεί μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 222 10 96 465. Και στην ουσία δεν παραλάβω στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate. Όπως είπαμε, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη θέα του Ευωικού. Επίσης το κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει πραγματικά ξεχαστή. Εγώ έχω πάει και το λέω αυτό. Στο hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Για περισσότερα μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222 10 96 465 για να κάνετε τα κουμάντα σας, να περάσετε καλά. Και μιας και μιλάμε για διακοπές, θα σας πω και τη δική μου άποψη. Όταν πας ή πάμε λοιπόν για διακοπές, πάμε για να περάσουμε ανέμελες στιγμές, στιγμές ξεκούρασης. Να πετάξουμε τα όποια βάσανα από το μυαλό μας και το κεφάλι μας και να περάσουμε ευχάριστα, όχι για να κουραστούμε. Για τις όποιες μέρες λοιπόν έχουμε επιλέξει να πάμε διακοπές, σκοπός είναι να ξεφύγουμε, να μην είμαστε στην καθημερινότητα. Τι εννοώ? Αν είναι να μαγειρεύετε σπίτι, να κάνετε δουλειές του σπιτιού και ό,τι κάνετε πρώτων διακοπών, δεν έχει νόημα. Αν είναι να πάτε για να κουραστείτε, τότε αυτό δυστυχώς κατά την άποψή μου δεν λέγεται διακοπές. Στις διακοπές πας για να ξεκουραστείς, όπως είπαμε, να έχεις ανέμελες στιγμές, να ξεφύγεις από την καθημερινότητα, να ξεφύγεις από την κούραση, να ξεκουραστείς, να ηρεμήσεις, να περάσεις καλά. Γι' αυτό λοιπόν, έχοντας κάνει τα κουμάντα σας στα οικονομικά, υπολογίζετε τις μέρες που σας φτάνει το budget που έχετε επιλέξει να κρατήσετε για τις διακοπές, προκειμένου να αποφύγετε όλα αυτά που είπα πριν, και εσείς και η γυναίκα σας και η οικογένειά σας και τα παιδιά σας, να πάτε για μπάνιο, να πιείτε το καφεδάκι σας και το χυμό έξω, να γευματίσετε έξω, να δειπνίσετε έξω. Αν είναι να έχετε πάλι την ίδια αγωνία και το άγχος για να φτιάξετε πρωινό, για τα μαγειρέματα και όλα αυτά, τότε κατά την άποψή μου
Μπορεί να φαίνεται και να ακούγεται σκληρό αυτό που λέω. Δεν είναι διακοπές αυτό. Δεν ξεφεύγεις.

Να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Μεταξύ άλλων, τα δύο τελευταία του ίδιο πράγμα σχεδόν είναι στην Αττική, σε Αττική Αργοσαρνικό Εύβοια, νότια προάστια Αττικής από 94,3, στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά, στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6, την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, στη Λακωνία, στη Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησο 104,6, το Αλακαρνανία, σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9, την καλησπέρα στο Αγρίνιο, στον Κώστα, το Ρεντίφι, στη Θεσπρωτεία, σε Γουμελίτσα, Κέρκυρα και Φαλωνιά από 98,6, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, από Prime 103,7, στην Κύπρο, από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς ΣΑΤ.

Ακούγοντας χθες τους φίλους, κυρίως του Ολυμπιακού, που βγήκαν και σχολίαζαν την παρουσία της ομάδας στο φιλικό με την Αλκμαρ. Θα πω και εγώ την άποψή μου, παιδιά, έτσι, για τον Μαφέο καταρχήν. Θέλει πολλή δουλειά για να σταθεί στην 11η του Ολυμπιακού. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να τα απεξέλθει, κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι. Σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς ρυθμούς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σίγουρα χρειάζεται χαφ Ολυμπιακός. Γιατί τη Αλκμαρ κατέβαζαν πολύ εύκολα την μπάλα από το χώρο του κέντρου. Και σίγουρα πρέπει να διορθώσει τα λάθη του στην άμυνα, έτσι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αδικήθηκε από τη διαιτησία χθες και στα τρία γκολ, κατά την άποψή μου. Και εγώ που το λέω δεν είμαι Ολυμπιακός, έτσι μην νομίζει κανείς. Είμαι λάτρης της ποιότητας του ποδοσφαίρου. Κάποτε ήμουν μικρός κάτι άλλο, πιο μετά κάτι άλλο, στη συνέχεια κάτι άλλο. Αλλά με ενδιαφέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο με τις όποιες παθογένειες υπάρχει, παιδιά, έτσι. Σαφέστατα πρέπει να έχει προβληματίσει με τη Λίμπαρ το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δέχεται γκολ στο δεύτερο ημίχρονο εύκολα κιόλας στα φιλικά που έδωσε.

ενώ σχολιάζοντας και το φιλικό, το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παξί. Σαφέστατα δεν έκανε καλή εμφάνιση ο Παναθηναϊκός, μέτρια εμφάνιση, και εκεί και ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Ενώ στο 18ο λεπτό παραμένει το φιλικό 0-0 της ΑΕΚ απέναντι στην Τσβόλε.

ακούγοντας το φίλο τον Ευάγγελο που βγήκε τηλεφωνικά χθες στην εκπομπή και έλεγε ότι δεν δικαιούται να πάρει το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα τα κάποια λίγα ευρώ επειδή παίρνει κάποιο πενιχρό μισθό η γυναίκα του, αλλά ο ίδιος είναι άνεργος. Και σίγουρα με την αδικία του νόμου θα πρέπει να χωρίσει για να πάρει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και να τα βγάζει πέρα με ελάχιστα ευρώ. Διαβάζω μέσα στην εφημερίδα BAM το πρωτοσέλιδο. Φορολογικό απειρόβλητο, σε εισαγωγικά το απειρόβλητο, για πολυεθνικές. Αποκάλυψη σοκ, λέει, απώλειες εσόδων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Για το ελληνικό δημόσιο διαχειρός Πιτσιλή. Τι γίνεται κύριε Πιτσιλή, μόνο τα κοροϊδά πληρώνουν? Εμείς όλοι οι πολίτες, εσείς που τα ψάχνετε όλα αυτά. Οι πολυεθνικές γιατί δεν πρέπει να πληρώνουν, γιατί χρωστάνε? Αυτό δεν λέγεται κοινωνικός ρατσισμός? Όλοι πρέπει να πληρώνουν ή όλοι δεν πρέπει να πληρώνουν? Και οι πολυεθνικές από πρόσωπα δεν αποτελούνται? Είναι αυτή, είναι υπεράνω του Θεού, οι υπόλοιποι είναι τα αποπέδια.

Αυτή είναι η αποκατάσταση των αδικιών που λέει και λέει συνέχεια και ξαναλέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι γίνεται η αποκατάσταση των αδικιών. Με αυτούς τους τρόπους, να μην πληρώνουν οι πολυεθνικές, να χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ. Αλλά στον απλό πολίτη αμαργήσει έστω και μια μέρα να πληρώσει κάτι, αμέσως πρόστιμο, αμέσως καμπάνα.

Στην Ελβετία έχουμε το 64ο Young Boys με τη Σιόν είναι στο 2-2. Έχουμε over μέχρι στιγμής. Over βέβαια είναι, παραμένει. 4 γκολάκια.

στη Δανία στο 28 λεπτό. Έχουμε Σοντερίς και με την Μίντιλαν και αυτό 2-2. Τι γίνεται, παιδιά, στα 2-2, στα διάρια. Και εδώ, over.

το Καζακστάν σε 24ο λεπτό. Έχουμε. Τόμπολ με την Ατυράου είναι στο 0-0, δεν έχουμε κανένα over.

σε φιλικά παιχνίδια που έγιναν τελικά αποτελέσματα, Auckland με την Tottenham 0-2. Λεβάντε κατά Σίγια 1-0. Στάνταρ Λέγης Σερένκ 2-1. Γιαγγελόνε Λάμψια 1-0. Αυτά είναι αποτελέσματα τελικά σε φιλικά παιχνίδια που έχουν γίνει μεταξύ άλλων. Όπως και αυτό που είναι σε εξέλιξη με τις Βόλε. Στο 23ο λεπτό παραμένει το 0-0. Πάνω κάτω από το συμπαλά. Στο 26ο λεπτό έχουμε Άγιαξ Μπέρνλι. Είναι στο 1-1. Πάλι φιλικά παιχνίδια, παιδιά, έτσι.

Σε πολύ λίγο πάμε στα πρώτα διάφημιστικά μηνύματα, στο πρώτο break και επιστρέφουμε. Στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής, τον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλέφωνα λοιπόν από τις 5.30 και μετά, για να είστε πλήρως προετοιμασμένοι. Σήμερα της Αγίας Παρασκευής, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσες γιορτάζουν.

Το είχα πει και από χθες μάλιστα, αλλά το παραλαμβάνω. Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, σε μεγάλη γιορτή του ελληνικού πόλο, με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος απέναντι στην πανίσχυρη Ουγγαρία.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε και πάλι στην, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και το break στην, στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Ο Διαφωτιστής. Στον Ελλάδα, στο Leader Vendor Ελλάδα Sports 94,3, το ίδιο πράγμα, παιδιά, είναι έτσι. Leader Vendor, λοιπόν, Ελλάδα Sports 94,3, για 4 ώρες είμαστε μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι τις 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο, λοιπόν, για αυτό το τετράωρο και σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου και Νίκος Κατσάτσος. Να πάμε στο φιλικό του Άρη που έγινε. Έχοντας ενέργεια και ρυθμό, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε σε φιλικό στο Μπέργαμο επί της ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα με σκορ 3-0. Ο Κουαμί ήταν στο 5ο λεπτό αυτός που άνοιξε το σκορ για τους Θεσσαλονικείς. Ο Ράτσι στο 35ο λεπτό έκανε το 2-0. Και με δεύτερο γκολ αυτή τη φορά στο 45ο λεπτό ο Κουαμέ διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Στο 40ο λεπτό η Αταλάντα, λοιπόν, αστόχησε σε πέναλτι με τον Μπονανόμι.

σε αυτή τη φιλική τριάρα που πέτυχε ο Άρης επί τη K23 τη Αταλάντα. Ο τεχνικός Μιχάλης Γρηγορίου παρέταξε δύο διαφορετικές ενδεκάδες σε κάθε ημίχρονο για να βγάλει τα πρώτα του συμπεράσματα.

Στο προηγούμενο 27ο λεπτό, η Τσβόλε είχε βγει στην επίθεση και οι παίκτες της άλλαξαν εύκολα την μπάλα μέσα στην περιοχή της Άκη, η οποία άνοιξε πάντως το σκορ τώρα. Μπάλα εκεί έφτασε στο μαρκάρι ο Κόστονς, ο οποίος σούτερε από κοντά, αλλά απέκρουσαν τα σώματα και ο Μπρινιόλι σε κόρνερ. Η Άκη λοιπόν που ξεκίνησε με επίθεση από αριστερά όπως το βλέπω εγώ και με σούτ περίπου από το ύψος εκεί που είναι το ημικύκλιο. Καλοζυγισμένο σούτ, έξυπνο μπροστά σε πολλά σώματα η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία. Και έτσι λοιπόν η Άκη προηγείται στο 1-0. Στο 33ο λεπτό με υπέροχη ενέργεια του Κοϊτά, ο οποίος είπαμε από αριστερά πήρε την μπάλα. Η επινόησή του βγήκε σε καλό, έπιασε ένα καλοζυγισμένο σουτ, έξυπνο σουτ μακρινό. Μπροστά από τα σώματα των αντιπάλων αλλά και συμπαικτών, ώστε δεν είχε οπτική γωνία αντίπαλο τερματοφύλακας και έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία, έγινε το 1-0 για την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ πάλι από τα αριστερά προσπαθεί να αντιπιτεθεί. Έχει βρει κενό εκεί προφανώς. Οι παίκτες της Βόλε δεν μπορούσαν να αντιδράσουν με άλλο τρόπο παρά να κάνουν ένα βίαιο φάουλ στον παίκτη της Ένωσης.

Στο μεταξύ διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία σήμερα και λέει η κυβέρνηση, το πρωτοσέλιδο έτσι, σκανδαλίζεται. Άνω κάτω τελεία, 10 υπουργεία υπό έρευνα. Και πιο κάτω υπάρχει ένα άλλο θέμα, έρευνα για εικονικές επιδοτήσεις σε εικονικούς μετανάστες. Τι γίνεται βρε παιδιά, τι γίνεται, κακομοίρας γίνεται. Πού πάνε τα λεφτάκια μας? Και για το θέμα που σας έλεγα εχθές παιδιά, ότι η πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας και η αρχαιολογική θησαυρή γενικότερα δίνεται σε ιδιωτική εταιρεία, δίνεται συνέχεια σήμερα από την Κυριακάτικη Δημοκρατία την εφημερίδα με πρωτοσέλιδο. Και το οποίο λέει στο σφυρί βγάζουν και τον Παρθενώνα, δεν το τόλμησα λέει ούτε οι δανειστές επιμνημονίων.

Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης ενδιαφέρεται για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, δίνοντας την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του αρχαιολογικού θησαυρού μας σε ιδιωτική εταιρεία. Ποια εταιρεία είναι αυτή και ποιοι είναι πίσω από την εταιρεία αυτή? Αλλά βγάζουν στο σφυρί και τον Παρθενώνα, ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Εκεί φτάσαμε. Ένα θέμα διαβάζω πιο κάτω, σας το έλεγα γι' αυτό όλο αυτό το διάστημα το τελευταίο. Πολλαπλό έγκλημα, λέει, με υπογραφή Παπασταύρου. Ιδιωτικοποιούν το νερό, τσιμεντοποιούν και τα μικρά νησιά. Τελικά είναι πράγματι κυβέρνηση ειδικού σκοπού η συγκεκριμένη, που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό από την εξουσία που έχει κατσικωθεί. Τώρα το σκέφτονται για εκλογές το 2027 στην κυβέρνηση. Αφού είναι τόσο σίγουροι θα κερδίσουν, γιατί δεν τις κάνουν πιο νωρίς? Η καρέκλα και η εξουσία και το χρήμα είναι γλυκά πράγματα.

Ο φίλος μας ο Ιωάννης ο Σκορδαλός λέει: Φώτη, γιατί βάζετε, λέει, μουσικές για τρελούς και για ψυχοπαθείς σατανιστές. Με επαναλαμβανόμενα μουσικά μοτίβα που αποτελούν, λέει, νεοταξική μουσική επιλογή παγκοσμίως. Όχι, λέει, υπάρχει ιταλική, γαλλική και παγκόσμια μουσική που αποτελούν συμπατική μουσική, αρμονία και έχει και μουσική, λέει, πλήσεως εγκεφάλου για ανεγκέφαλους. Άξι, μόνο, μην κολλάμε τώρα στη μουσική. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε λίγο τους ρυθμούς. Μιας και είπες για σατανιστές, υπάρχει ένας φίλος μου που μια φορά ήθελε να παρακολουθήσει τι γίνεται εκεί με τις συγκεντρώσεις που κάνουν με τους σατανιστές. Υπάρχουν, παιδιά, κάποιοι που πιστεύουν στον έξω από εδώ. Είχε πάει, λοιπόν, ένα βράδυ σε ένα βουνό μαζί με κάποια άτομα που υποστηρίζουν τον έξω από εδώ, τέλος πάντων, πιστεύουν σε αυτόν. Είχαν κάνει ένα κύκλο από ό,τι μου έλεγε, αυτός δεν μπήκε μες στον κύκλο και του λέγανε: Μπες στον κύκλο και θα σε δείρει ο έξω από εδώ. Αν δεν είσαι μέσα στον κύκλο, τελικά δεν τον πείραξε κανένας. Και αυτός τους κορόδευε, λέει: Πού είναι, ρε παιδιά, πού είναι να με δείρει. Δεν τον άγγιξε κανείς, λέει.

Να πούμε ότι ο Γιάννης Παπανικολάου επέστρεψε στην Πολωνία για λογαριασμό της Vizev Lodge μετά από μια γεμάτη διετία στην Τουρκία με τη φανέλα της Rizespor. Ο Γιάννης λοιπόν Παπανικολάου επέστρεψε στην Πολωνία αποτελώντας πια πλέον μέλος της Vizev Lodge. Είναι ο Έλληνας μέσος που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη

Συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης, 27χρονος ποδοσφαιριστής. Επιστρέφει εκεί ύστερα μετά από 2 χρόνια, έχοντας φτιάξει το όνομά του στην Ράκοφ μεταξύ 2020 και 2024. Γνώριμα πρόσωπα θα συναντήσει εκεί ο Παπα-Νικολάου, αφού θα συναντήσει τους πρώην παίκτες στη Λότζ του Παναθηναϊκού, τον Μπαρτλομέι Δραγκόφσκι και τον Κάρολ Σφιντέσκι. Με την Βίτζεφ να αποτελεί τον 5ο σταθμό της καριέρας του μετά το από Πλατανιά, Πανιόνιο, Ράκοφ και Ρίζεσπορ.

Ο φίλος Πανφώτο έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: τη χώρα λελεατούσαν πάντα οι ξένες δυνάμεις με τις ευλογίες των ντόπιων μασκαράδων. Στο Βρετανικό Μουσείο είναι χάλκινα, λέει, ελληνικά αριστουργήματα όπως η Αφροδίτη που δένει το σανδάλι της, θαυμαστά ευρήματα της παραμυθιάς Απόλλων Ερμής, ο ύπνος της σχολής Πραξιτέλη, το ίδιο και στο Βερολίνο. Αυτά τα κλοπημαία, λέει, δεν θα έρθουν ποτέ πίσω. Αντίθετα, θα μας πάρουν και τα υπόλοιπα. Απικία χρέους, απικία ιστορικής διαστρέβλωσης. Ευχαριστώ, λέει. Έτσι είναι τα πράγματα, φίλε, δυστυχώς. Μέχρι και τον Παρθενώνα βγάζουν στο σφυρί. Αυτό που λέγαμε για πλάκα και κορυδεύαμε, το λέγαμε για ανέκδοτο μεταξύ μας, και όμως γίνεται πραγματικότητα. Τελικά είναι αποδεικνύει ότι πράγματι, όπως έγραψαν και οι προηγούμενοι διάστημα εφημερίδες, αποδεικνύει ότι είναι κυβέρνηση ειδικού σκοπού αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στον ΠΑΟΚ δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα για τον Τάχ Άλι που έκανε εξετάσεις για τον τραυματισμό του που αποκόμισε το μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Ο Σουηδός εξτρέμ λοιπόν διαγνώστηκε με τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο, τραυματισμό λοιπόν εξάρθρημα στον ώμο, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός για σχεδόν ένα μήνα. Αυτές είναι οι ατυχίες των ποδοσφαιριστών και των αθλητών γενικότερα και τα του ποδοσφαίρου.

Διαβάζω και δύο ειδήσεις σημαντικές που αφορούν πολλά πράγματα. Σε κρίσιμη αλλά σταθερή, λέει, η κατάσταση νοσηλεύεται διαστολισμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ένα δίχρονο αγοράκι το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στο Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά. Καθοριστικό ρόλο στην ανάληψη του παιδιού έπαιξε η μητέρα, του οποία είναι γιατρός. Η ίδια ανέστηκε μαζί με τον πατέρα το παιδί από το βυθό της πισίνας και του παρήχε άμεσα αυτή την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, το κάλπα όπως λέμε. Καταφέρνοντας λοιπόν να επαναφέρει την αναπνοή του πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Πάντα παιδιά πρέπει να έχουμε κοντά μας τα παιδιά μας. Εγώ δεν έχω παιδιά, για τα παιδιά όσοι έχουν παιδιά εννοώ. Το κακό δεν αργεί να γίνει. Ευτυχώς που ήταν γιατρός η γυναίκα, η μαμά, και αντέδρασε γρήγορα και χωρίς πανικό, γιατί όταν έχεις πανικό χάνεις και πολύτιμα δευτερόλεπτα. Αυτή την κίνηση να έχουν υπόψη τους όσοι, ακόμα και όσοι δεν είναι γιατροί, όταν τύχει να έχουν μπροστά τους ένα τέτοιο περιστατικό και μπορούν να βοηθήσουν και πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν.

Και για να παραλάβω να επισημάνω, το κάλπα λοιπόν είναι καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Είναι μια βασική σωτήρια τεχνητή διαδικασία που περιλαμβάνει θωρακικές συμπιέσεις και αναπνοές διάσωσης. Έτσι, για να τα έχετε υπόψη σας. Εφαρμόζεται σε άτομο που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή, δηλαδή δεν αναπνέει ή δεν έχει σφιγμό.

Ο Βίλεμος Ιωάννης Κορδαλός λέει: ας το Φώτη συμπαθέστατα, δεν υπάρχει έξω από εδώ. Αυτά είναι δημιούργημα των Εβραίων, του μοναδικού θεοκτόνου λαού, δηλαδή μοναδικού λαού που σκότωσε θεϊκό δημιούργημα, που Θεός, που Θεός της είναι το μίσος και το χρήμα. Ρίξε μια ματιά στη Βουλή μας, λέει Παύλα, και θα καταλάβεις. Ξέρεις τι γίνεται, αυτό που σκέφτομαι τελικά, μόνο για τους πολίτες, τους απλούς ισχύει το ου κλέψεις, ας πούμε. Όταν κάποιοι έχουν τόσα σκάνδαλα κάνει, εφόσον σύμφωνα με το θρήσκευμα ισχύουν κάποια πράγματα, αυτομάτως δεν είναι αφορισμένοι. Εντάξει, πιστεύω στην Ορθοδοξία, αλλά κάποια πράγματα δεν συνδυάζονται. Ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, δεν ισχύουν για όλους αυτά. Όταν το κάνει ένας απλός πολίτης, τιμωρείται. Για τους παραπάνω ισχύουν αυτά? Όχι, ποτέ. Μόνο ένας Χριστόδουλος τα έλεγε χήμα και τσουβαλάτα.

και ο Τάσος Παπαδόπουλος στην Κύπρο, οι οποίοι έφυγαν κακήν κακός από την ζωή. Από τους 5.30 και μετά, παιδιά, θα βγάλουμε τηλέφωνα, έτσι. Το είπα και από την αρχή της εκπομπής για να ακούσετε και κάποια πράγματα. Ώστε να έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά, πολύ περισσότερα.

Δεν θέλω να το παίξω εξουσία επειδή είμαι στο μικρόφωνο, αλλά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για να έχουμε λόγους να σχολιάσουμε, να έχουμε θέματα με όλα αυτά που έχετε ακούσει μέχρι τώρα για σήμερα. Και μέχρι 5.30 βράδυ δεν βγάζουμε τηλέφωνα, τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα διαβάζουμε αυτά που κάνετε στα τηλέφωνα στα 210-2259-43 και 215-215-59-43. Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας που έχετε στείλει το Viber χωρίς καμία χρέωση, 6939-943-943, και που μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε. Σε πολύ λίγο πάμε σε break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Την καλησπέρα στους Βαγγέλιδες 2 στη Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου εκεί στα Άνω Πατήσια, στη Χαρά στα Άνω Πατήσια, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στον Δήμη Πάου Χαλκίδα, μιας και αναφέραμε προηγουμένως για τη Χαλκίδα, για το κτήμα και το ξενοδοχείο Ανθιδών. Περνάτε υπέροχα εκεί. Ο φίλος Γιάννης Σκορδαλός λέει: Φώτη, υπάρχει και μια 10η εντολή αν πουλήσεις παπατζά. Παπατζιλίκι εννοείς, έτσι.

Κάποια στιγμή είχα κατέβει υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Είχα βγει, αλλά τα παράτησα γιατί δεν μπορούσα να συμμετέχω τώρα σε 800 ώρες συνεδριάσεις και άτομα που ήταν άσχετα στο κομμάτι του αθλητισμού. Αλλά κάποιοι συνυποψήφοι είχαν. Κάποιος δούλευε στον ΟΤΕ, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι κακό να δουλεύει στον ΟΤΕ. Και δήλωνε στην κάρτα που είχε βγάλει πολιτικές επιστήμες. Τι λες, ρε φίλε, τι λες, ρε φίλε. Κατάφερε όμως και έβγαινε μαζί με έναν άλλον ακόμα. Και είχαν βολευτεί σε καλές θέσεις.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
5: 97,3. Και online στο labote.gr. Labote Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Η ώρα είναι 5.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
7: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Ελλάδα Sports. Η αγάπη για την εθνική ομάδα τιμάει τους αθλητές. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για μένα, ανέφερε στον αέρα του Interveten Ελλάδα Sports ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας της Ελλάδος και πρώην υδατοσφαιριστής Κυριάκος Γιαννόπουλος. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, έδωσαν την ψυχή τους για να το πάρουν. Το πόλο έχει υγιές περιβάλλον, προσπαθούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στο χώρο, δήλωσε στον αέρα του Interveten Ελλάδα Sports ο πρώην διεθνής υδατοσφαιριστής και θρύλος αθλήματος Γιώργος Μαυρωτάς. Έπος της Εθνικής Ελλάδος. Η Εθνική Πόλο Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Επικράτησε μετά από μεγάλη μάχη 15-14 της Ουγγάριας. Πρωτοσκόρερος Κουμπάκης με 5 γκολ από δύο Γκιουβέτσης, Παπαναστασίου, Πούρος και Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε το κρίσιμο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Μεγάλο λάθος του Τζολάκη, η μεταγραφή στη Χαλ μπορούσε για πολύ παραπάνω, δεν φεύγεις από την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Έτσι ξαφνικά ανέφερε ο παλιός διεθνής θεματοφύλακας των Ερυθρόλευκων Παναγιώτης Κελεσίδης στον Interveten Ελλάδα Sports. Αμέσως αναμένονται οι εξελίξεις για τον θεματοφύλακα και τον χάφ στον Ολυμπιακό. Η Kansas City ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ των Ερυθρόλευκων Αντρέ Λουίζ. Απορρίφθηκε από τον Λιβάκοβιτς η πρόταση των Πειραιωτών σύμφωνα με κρατικά δημοσιεύματα. Ο Λεβαδιακός απέκτησε τον 27χρονο χαφ Άντριαν Σουτ από την Αλαΐνη. Η απόκτησή του αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Σε φιλικό προετοιμασίας, Τσβόλε ΑΕΚ 0-1 στο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Γαλατά Σαράι για την απόκτηση του 27χρονου Δανού κεντρικού αμυντικού Βίκτορ Νέλσον, όπως αναφέρουν δημοσίευματα από την Τουρκία. Στην Αλ Σαμπάμπ θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο Κροάτης στόπερ του Παναθηναϊκού, την Γιέτβαϊ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πράσινο φως για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος θα ανάψει, όπως όλα δείχνουν, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που θα συζητήσει το θέμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Τρεις με τέσσερις εβδομάδες εκτιμάται ότι θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση ο νεοαποκτηθής διεθνής Σουηδός εξτρέμ του ΠΑΟΚ Τάχα Άλι. Τα 10.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης επικράτησε τη ομάδα K23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν 3-0. Σκόρες για τους κίτρινους Η Κουάμε στο 5 και η καθυστερήση του πρώτου ημιχρόνου και ο Ράσιτ στο 35. Ο Όφη ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον 29χρονο Ισπανό Εξτρέμα Ετόρ Καταλαπιέδρα για διαιτές συμβόλαιο. Πανικός με τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ήδη εξαφανίστηκαν τα 5.000 που τέθηκαν προς πώληση. Ο διεθνής αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στο φιλικό απέναντι στη Σάντερλαντ που διεξήχθη στο Νάσβιλ της Αμερικής. 30 εκατομμύρια ευρώ ζητά από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Βραζιλιάνος Βινίσιος για να ανανεώσει το συμβολαιό του. Ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Παρίσι Σεντζερμέν Μπράντλεϊ Μπαρκολά δεν δείχνει διατεθειμένος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα και η Λίβερπουλ καραδοκεί. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαβοτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου και Νίκος Κατσάτσο.

Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το 4-0 στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσιμπόλε. Προηγείται η ελληνική ομάδα με ένα 0 με γκολ του Κοϊτά. Η μπάλα βέβαια βρήκε και σε σώματα για να καταλήξει τη γωνία. Στο ποδόσφαιρο η καλή ενέργεια χρειάζεται και καλή τύχη. Είδα και τα στατιστικά, η ΑΕΚ είχε 65% κατοχή της μπάλας έναντι 35% της Τσιμπόλε. 5 τελικές προσπάθειες, οι 2 προς την εστία. Υπερήφθηκε σαν κόρνερ και σε όλα τα στατιστικά σημεία του αγώνα.

Και έλεγα προηγουμένως λοιπόν, πάντα υπάρχουν επίγειοι φύλακες άγγελοι. Ενώ για τους δύο γονείς που έσωσαν το παιδί τους που έπεσε στην πισίνα, το δίχρονο αγοράκι εκεί στα Χανιά. Κατάφερε η μητέρα του παιδιού, γιατρός, να το επαναφέρει στη ζωή.

Διαβάζω και ένα περαστικό που έγινε στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες. Έχει προκαλέσει θετικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο μία αστυνομικός διαχειρίστηκε μία δύσκολη κατάσταση με μία αυτιστική γυναίκα. Η γυναίκα αυτή είχε ανέβει στον ημάτα αποσκευών και αρνούνταν να κατέβει, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν ήρεμα να την πείσουν.

Μια αστυνομικός επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση, δείχνοντας υπομονή και κατανόηση όταν η γυναίκα ανέφερε τον Bruno Mars. Η Έστω της υποσχέθηκε πως θα της έβαζε το τραγούδι που ήθελε εφόσον κατέβαινε από τον Ιμάντα. Λίγο αργότερα η γυναίκα άρχισε να κατεβαίνει χαμογελώντας. Έπαιξε μουσική από το κινητό και χόρευσε. Η στάση της αστυνομικού επενέθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να τη χαρακτηρίζουν ήρωα, σε εισαγωγικά βέβαια, έτσι. Για την ψυχραιμία και την ανθρωπιά της, αυτό παίζει ρόλο, ειδικότερα το δεύτερο κομμάτι, ανθρωπιά σε πολλές περιπτώσεις. Το περιστατικό λοιπόν προκάλεσε επίσης συζητήσεις σχετικά με την υποστήριξη ατόμων με αυτισμό. Ο αυτισμός δεν είναι πάθηση. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι μειονεκτούν τα άτομα αυτά που έχουν τον αυτισμό. Απλά έχουν κάποιες σημείες λίγο διαφορετικές αντιδράσεις, ακούνε κάποια πράγματα που δεν ακούμε εμείς. Αλλά με υπομονή, επιμονή και ανθρωπιά, σταδιακά επανέρχονται και αυτά τα άτομα σε κανονικούς ρυθμούς ζωής.

Παίζει ρόλο και η ομαδικότητα. Κάποιοι γνωστοί που είχα δει κάποια στιγμή είχαν ένα πρόβλημα με το αγοράκι τους. Τους είπαν να το εντάξουν σε μια ομάδα, το ενέταξαν πράγματι. Και τώρα αυτό το παιδί συμπεριφέρεται φυσιολογικά. Να λοιπόν, πολλά πράγματα κάνει ο αθλητισμός, γενικότερα η ομαδικότητα, έτσι. Τον ένα παιδί στα σχολή χορού, σε αθλητισμό. Γιατί όχι στους προσκόπους. Η ομαδικότητα μέσα, κατά την άποψή μου, γιατί έχω δει αποτελέσματα μέσα από την υπομονή, επιμονή και την ανθρωπιά και σωστούς χειρισμούς χωρίς νεύρα, φέρνουν πάντα αποτελέσματα καλά.

Ο Ματία Βαλμπουενά, σπουδαίος ποδοσφαιριστής, σπουδαίος άνθρωπος, τρομερός ήθος. Πέρα από τα ποδοσφαιρικά χαρίσματα που διέθετε και συνεχίζει να διαθέτει, βέβαια δεν ξεχνιόνται αυτά. Αποχωρεί λοιπόν από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντα Λουτσία της Μάλτας. Ο Γάλλος μεσοπολιτικός, ο οποίος γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1984, την περασμένη σεζόν πρόσφερε τις υπηρεσίες του στη δεύτερη ομάδα των Πειραιωτών και κατέγραψε 11 μάτς, 3 γκολ και 4 ασίστ. Ο λόγος βέβαια που έπαιξε στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού είναι για να προσφέρει κάποια στοιχεία να τα γνωρίσουν οι νεότεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Σίγουρα στον Ολυμπιακό αγαπήθηκε τον κόσμο και ίδιος πρόσφερε πάρα πολλά. Έπαιξε σε 150 αγώνες, είχε 18 γκολ και 43 ασίστ. Ενώ κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Στα 42 του λοιπόν χρόνια θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο και μετακομίζει στη Σάντα Λουτσία της Μάλτας. Και στην ανάρτησή του ο Γάλλος Άσος έγραψε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ολυμπιακό που με έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω σε ένα σύλλογο που κατέχει μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου στον Ζωσέ Ανιγκό και τον Τόμας Μπενεντέτ που έκανα δυνατή αυτή την επιστροφή και φυσικά στον πρόεδρο Ευάγγελο Μαρινάκη για την εμπιστοσύνη του». Και συνεχίζει να λέει στην ανάρτησή του ο Μπαλμπουενά: «Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν σήμερα, θα διατηρώ πάντα ένα βαθύ δεσμό με αυτό το σύλλογο, την ιστορία του, τους οπαδούς του και όλους τους ανθρώπους που τον ζωντανεύουν κάθε μέρα. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία, τόσο αυτή τη σεζόν όσο και σε όλες τις επόμενες. Είμαι πεπισμένος ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να γράφει σπουδαία κεφάλαια στην ιστορία του». Σας ευχαριστώ για όλα. Με αυτόν τον τρόπο τελειώνει την ανάρτησή του Βαλμπουενά που μετακομίζει στην Μάλτα. Και μόλις η ΑΕΚ ισοφαρίστηκε από την Τβόλε 1-1 το παιχνίδι.

Έλεγα λοιπόν για την αστυνομικό στο Λος Άντζελες που κατέβασε με τρόπο τη γυναίκα την αυτιστική, βρίσκοντας το κατάλληλο κουμπί της με επιμονή και επιμονή. Στον αντίποδα είχαμε τον κακό χειρισμό των αστυνομικών με εκείνο τον 20χρονο που τον γάζωσαν με σφαίρες εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, έτσι το Άργος νομίζω, ο οποίος από ό,τι έχω μάθει ήταν αυτιστικός.

0: οι οποίοι δεν συμπεριφέρθηκαν με ανθρωπιά σε αυτή την περίπτωση και πως θα έπρεπε, έτσι. Πάμε σε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούω. Ναι. Λοιπόν, ας ξαναεπιχειρήσει. Ο φίλος δεν με ακούει, δεν ξέρω, είναι, ακούει το ραδιόφωνο, δεν ακούει εμένα. Ας ναι, με ακούς τώρα?
1: Έλα.
0: Έλα, έλα, για πες μου, για πες μου.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, δόξα Θεώ.
1: Προσπαθώ να είμαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γιατί να προσπαθείς να είσαι καλά, γιατί δεν έχεις...
1: Αλλά... δεν βλέπω, δεν μου δίνει σημασία.
0: Για ποια λες, για την Αχμέτ?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει φίλε, υπάρχουν και άλλες λύσεις για να έχουμε κοντά μας ανθρώπους. Δεν είναι μόνο η Αχμέτ, μπορεί να μην θέλει για διάφορους λόγους. Πάντα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και άλλα άτομα. Δεν μένουμε σε ένα άτομο, έτσι. Γι' αυτό στη ζωή μας έχουμε πολύ περισσότερες επιλογές. Γι' αυτό είμαστε στη ζωή μας, για να έχουμε πολλές επιλογές, έτσι. Μακάρι να είναι καλά η κοπέλα, δεν ξέρω την περίπτωση, αλλά αν δεν θέλει να έχει επαφή, μπορεί να έχει τα δικά της προβλήματα και να μην θέλει να... ξέρω εγώ, εντάξει, τουλάχιστον να είναι καλά η κοπέλα, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό θέλω, να είναι
0: καλά. Ναι, ευχόμαστε να είναι καλά και από εκεί και σε, εντάξει, όποτε θέλει, ας πάρει, ας επικοινωνήσει μαζί σου. Αλλά υπάρχουν και άλλες επιλογές, να μιλάς και με άλλα άτομα. Δεν πρέπει να μένεις σε ένα άτομο, έτσι.
1: Με άλλα άτομα.
0: Ωραία, μια χαρά τότε, ποιο το πρόβλημα, κανένα πρόβλημα, εντάξει.
1: Επειδή ανησυχώ γι' αυτό.
0: Ανησυχείς, εντάξει. Ας ελπίσουμε λοιπόν, καλά κάνεις και ανησυχείς, έτσι, και σέβεσαι και σκέπτεσαι έναν συνάνθρωπό σου. Καλά κάνεις αυτό. Δίκιο, ας ελπίσουμε να είναι καλά, εντάξει, φίλε μας.
1: Όσο για την ΑΕΚ που την βλέπω εδώ πέρα, έχει πρόβλημα η ΑΕΚ.
0: Ναι, έχει πρόβλημα στην άμυνα, το διαπίστωσα και εγώ προηγουμένως. Και στο κέντρο έχει πρόβλημα. Γι' αυτό στην ΑΕΚ ψάχνονται να κάνουν γρήγορα το συντομότερο δυνατές μεταγραφές για να καλύψουν τα όποια κενά από ό,τι διάβασα και σήμερα. Για να δούμε. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα σε ακούω.
0: Έγινε. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φωτή.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν, ο φίλος Ευάγγελος που είχε βγει και χθες και είπα και πριν για τις πολυεθνικές εταιρείες, υπάρχει το απειρόβλητο σε αυτά που χρωστάνε, έτσι. Το διάβασα σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας BAM, αγαπητέ Ευάγγελε. Και κάτω σε σχετισμό με αυτό που μου είπε χθες, ότι για να πάρεις το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που με τη σύζυγό σου, η οποία παίρνει ένα πενιχρώμιστο, έτσι. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να χωρίσει, να μην έχει ούτε μηδενικό εισόδημα, για να πάρει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και να ζει με τα λίγα ευρώ. Στον αντίτυπο λοιπόν, να, για τις αδικίες που έλεγα. Για τις πολυεθνικές εταιρείες υπάρχει το απειρόβλητο. Το διάβασα σήμερα στην εφημερίδα BAM, πρωτοσέλιδο. Το διάβασα και εδώ στην εκπομπή. Χρωστάνε και δεν δίνουν δεκάδες εκατομμύρια, έτσι. Και για το μήνυμα που μου έχει στείλει η φίλη Ευάγγελη, διαβάζω οι πισίνες λες. Μάλλον θα το διαβάσω μετά τον άνθρωπο που είναι στον αέρα, έτσι δεν το ξεχνάω. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ας ξαναεπιχειρήσει ο φίλος ή φίλη. Λοιπόν, έλεγα φίλε Ευάγγελε, έλεγα λοιπόν φίλε Ευάγγελε για το μήνυμα που έχει στείλει. Λέει καλησπέρα Φώτη. Οι πισίνες κανονικά πρέπει να έχουν κάγκελα γύρω-γύρω και πόρτα που να μπορούν να πέσουν στο νερό ανοίγοντάς την, γιατί το παιδί μπορεί να γλιστρήσει και να πέσει μέσα στην πισίνα. Καλύτερη ασφάλεια από την ομορφιά. Αυτό είναι γεγονός που λες. Και σωστή η σκέψη σου και σωστή η πρότασή σου. Πρέπει να υπάρχουν κάγκελα και ειδικό πορτάκι για να μπαίνουν μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Πάλι έπεσε, δεν ξέρω, ας ξαναεπιχειρήσει ο φίλος, γιατί εμείς κανονικά ανοίξαμε τη γραμμή, αλλά και τις δύο φορές έχει πέσει ο φίλος ή η φίλη. Ας ξαναεπιχειρήσει όποιος θέλει να βγει στον αέρα. Σωστή η επισήμασή σου, φίλε Ευάγγελε. Τώρα πάμε, για πάμε να δούμε, θα είμαστε τυχεροί τώρα. Λοιπόν, πάμε, σας ακούμε, καλησπέρα.
2: Έλα, ακούγομαι.
0: Ναι, τώρα μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
2: Καλησπέρα μου. Λοιπόν, εγώ παίρνω για άσχετο θέμα, για ποδόσφαιρα. Συνήθως μιλάω για ποδόσφαιρα.
0: Ωραία,
2: για... Γιάννης από Πειραιά. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτός που είπε ότι ο Ασατάνας δεν υπάρχει, είναι εφεύρες των Εβραίων, δεν τα ξέρει καλά. Ας διαβάσει.
0: Την άποψή του είπε, έτσι, εντάξει.
2: Ας διαβάσει το σύγγραμμα του μέγιστου των Ελλήνων. Ξέρεις ποιος είναι ο μέγιστος των Ελλήνων? Ο Άγιος Διονύσος ο Αρεοπαγίτης.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Ο οποίος μιλούσε στην πνίκα του Αρίου Πάγου. Όταν λέμε αεροπαγίτες, δεν ήταν δικαστής, ήταν φιλόσοφος.
0: Φιλόσοφος, ναι, σωστά.
2: Ήταν αυτός μαρτύρης για τον Χριστιανισμό, μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Λοιπόν, έχει γράψει ένα βιβλίο περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας, άσω την πάτε αυτό, και επί ουρανίου ιεραρχίας.
0: Μάλιστα.
2: Και περιγράφει τη δομή ότι κάτω από το Θεό ήταν ο αιωσφόρος, ο οποίος περιγράφεται με 12 πτέρυγες. Δηλαδή σημαίνει ότι οι πτέρυγες σημαίνουν ύψος, ξέρεις, πνευματικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όλοι οι άλλοι αρχάγγελοι, ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ και ο Ραφαήλ, ήταν περιγραμμένοι με 6 πτέρυγες. Αυτός ήταν ο μέγιστος.
0: Ήταν υπερόπτης με λίγα λόγια, δεν εννοείς αυτό?
2: Όχι, όχι, υπερόπτης, ήταν πολύ κοντά στο φως. Αυτός λοιπόν, ναι, λόγω εγωισμού μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι ήταν ίδιος στο φως και κατέπεσε.
0: Μάλιστα.
2: Και έγινε ο Σατανάς. Αυτός ήταν. Και δεν το λένε οι Εβραίοι, το λέω έχει Διονύσιο Αρουπαγίτης.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ότι οι αρχαίοι Έλληνες το γνωρίσαμε, ότι υπάρχει αυτή η δύναμη.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάντα ακούμε όλες τις απόψεις, τεκμηριωμένες από όλους και μπράβο. Like, ναι, πολλοί πιστεύουν αρκετοί ότι υπάρχει έξω από εδώ, κάποιοι δεν πιστεύουν. Να, με δίμεσα τον κόλ της Βόλε, την σοφάριση την έφερε στο 51. Μετά από απέθανο φάουλ εκτέλεσε ο Φάντεν Χαρ, με την μπάλα καταλήξει στα δίχτυα. Και μετά από 5 λεπτά στο 56... Η Τβόλε πετυχαίνει και δεύτερο γκολ, το 2-1 στο 56. Ο Ράις εγγέλει αποθέληση βολής εκτέλεσε, όπως λέμε, τον Μπρινιόλι, και μέχρι έχει κάνει την ολική ανατροπή για τη Τβόλε. 2-1 με δύο γρήγορα γκολ στο 51 και στο 56 μέσα σε 5 λεπτά. Αυτό πρέπει να ανησυχήσει την ΑΕΚ. Το είχα πει και στο πρώτο μήχρονο, είχα δει κάποια κενά στην άμυνα της ΑΕΚ παρά τον γκολ που πέτυχε.

Πάντως στην χριστιανική και στην αβραμική, στις αβραμικές θρησκείες, όπως είπαμε, στις χριστιανική και στις αβραμικές θρησκείες, ο Σατανάς θεωρείται ένας εκπεσών άγγελος που επαναστάτησε εναντίον του Θεού. Ο πειρασμός του κακού και ο αντίδικος της ανθρώπινης σωτηρίας. Και ο Εσφόρος ήταν ο πιο λαμπρός άγγελος που έπεσε λόγω της υπερηφάνειας του και της επιθυμίας του να γίνει ίσως με το Θεό. Έξω από εδώ λοιπόν λειτουργεί ως ο βασικός κατήγορος και απατηλός πειραστής που απομακρύνει τον άνθρωπο από την αλήθεια και την αγάπη του Θεού.

από την ΑΕΚ, στο 24 λοιπόν, στο 62 βγήκε ο Κοϊτά και μπήκε ο Μάνταλος. 2-1 παραμένει το σκόρ για την Τσβόλε, που μέσα στη στιγμή έχει κάνει την ολική ανατροπή απέναντι στην ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που σε διάστημα 5 λεπτών δέχτηκε 2 γκολ από το 51 μέχρι το 56. Ήδη λοιπόν έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν κάποιοι φίλοι στον αέρα. Θα το συνεχίσουμε μετά από λίγο, γιατί πάμε πάλι σε διαμυστικά μηνύματα και σε break σε λίγο. Μέχρι 8 έχουμε να πούμε πολλά και έχετε να πείτε πολλά εσείς, παιδιά, έτσι. Χαίρομαι που συζητάμε για όλα τα θέματα που εμφανίζονται μπροστά μας, αθλητικά και όχι μόνο.

Φυσικά πάντα για θέματα καθημερινότητας που αφορούν τη ζωή μας. Ακόμα και για θέματα που έχουν να κάνουν και με τη θρησκεία αλλά και με τον κόσμο των πνευμάτων. Υπάρχουν και πολλοί που πιστεύουν σε μετεμψύχωση.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
10: Μετά τα διάμεσα μηνύματα επιστρέψαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Δύσεων Γιώργος Ιάννου Νίκος Κατσάτσος. Οι οποίοι ακόμα το γιορτάζουν για την επιτυχία της Εθνικής στο Πόλο. Παγκόσμια πρωτιά, είμαστε στην κορυφή του κόσμου. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτά τα γεγονότα, ο αθλητισμός και κάποιες άλλες καταστάσεις που συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανοι, έτσι αλλιώς είμαστε υπερήφανοι σαν λαός, έτσι. Γιατί αν περιμέναμε από πολιτικά πρόσωπα όπως αυτά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα είχαμε σωθεί, παιδιά, έτσι. Η ΑΕΚ αντέδρασε και σοφάρισε σε 2-2.

Στο παιχνίδι είναι και ο Ζήνη, ο οποίος πήρε τη θέση του Ζουμπκοφ, που από την πρώτη στιγμή κιόλας που μπήκε ο Ζήνη άρχισε να γίνεται απειλητικός. Έτσι λοιπόν, στο 68 λεπτό η ΑΕΚ με τον Βάργκα ισοφάρισε σε 2-2.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά, πώς πάει?
1: Έλα, Φωτή, ευχάριστη με, λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Ήταν να δεις τώρα, μου ήσουν ασυμπαθής και τώρα μου είσαι δύο φορές συμπαθής επειδή είπες ότι δεν είσαι Ολυμπιακός. Λοιπόν, εννοώ, ας πούμε, για να μην είσαι Ολυμπιακός και να είσαι τόσο φυσιολογικός και...
0: Όχι, επειδή αναφέρθηκα στην ανάλυση, στην ανάλυση, ναι, που έκανα στο κομμάτι Ολυμπιακού από το Εθνικό Φιλικό, λέω, μην νομίζει κανείς ότι αβαντάρω τον Ολυμπιακό, καταλαβες?
1: Αυτό, ναι, ρε παιδί μου, ναι. Ήταν να δεις, εντάξει, και να ήσουν, εντάξει, βάση περιπτώσει.
0: Αλλά έχω φίλους στο Ολυμπιακό, μιλάω με παίκτες Ολυμπιακού και μιλούσα με παίκτες.
1: Όχι, από αυτό, ρε, έδειξες, ναι, ότι σου έχω δώσει εγώ το δικαίωμα πήγε να πεις κάτι, έτσι, γιατί εγώ είμαι αιχμηρός έως και ανάλογα τη φόρτιση που έχω γίνομαι και να με κλείσεις, που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου. Δεν θα έλεγα και τίποτα, γιατί παρασύρωμαι πολλές, όχι μόνο παρασύρωμαι. Εγώ έχω δηλώσει αντιπαναθηναϊκός, με λίγα λόγια, έτσι.
0: Εντάξει, τουλάχιστον είσαι ειλικρινής, ναι, εντάξει.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, και δεν μου αρέσει, δηλαδή, έχω μάθει στη ζωή μου, τώρα δεν είμαι και στην πρώτη ηλικία. Δεν μου φέρω αυτούς που με κλέβουν, μου λένε ψέματα. Έτσι είμαι στην προσωπική ζωή, δηλαδή. Έχουμε δυνατούς φίλους και δυνατούς εχθρούς. Έτσι.
0: Έτσι, λοιπόν, ναι, έτσι είναι, όπως το λες.
1: Τώρα, άσχετα αν έχω δίκιο ή άδικο, έτσι, για να μην προκαλέσω κι άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σου λέω, εμένα μου το έκανε αυτό το συνέστημα. Αν ήθελα να σε ακούσω 5 φορές, τώρα θέλω 10, μου λέω, λέτε. Και θα σου ξαναπώ για μια ακόμα φορά να κάνεις. Μάλλον θα σου πω τι θέλω εγώ, λέω τώρα, έτσι. Να έχεις παραπάνω εκπομπές καθημερινές.
0: Ναι, αυτό το προσπαθώ και εγώ, γιατί προσπαθώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου, γιατί δυστυχώς.
1: Γιατί είσαι από τα άτομα που θέλω να επικοινωνώ, είναι άλλα τα άτομα σταθμού που δεν θέλω τη φωτογραφία του να δω.
0: Μου το έχουν προτείνει οι άνθρωποι εδώ πέρα, απλά εγώ δουλεύω κάπου βράδυ σε δημοσιογραφικό κομμάτι πάλι και δυστυχώς είμαι ελάχιστες ώρες που λαβαίνω να κοιμηθώ το πρωί. Το θέλω. Κάποιες στιγμές κάνω, έρχομαι εδώ κάποιες στιγμές, έτσι, απρόβλεπτα, ας το πούμε. Αλλά το θέλω κι εγώ. Προσπαθώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου, έτσι, ειλικρινά σου το λέω.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, απλά επ' ευκαιρία το αναφέρω, έτσι. Και βλέπω και άλλοι ακροατές.
0: Ναι, μου το έχουν πει και άλλοι φίλοι και φίλες ότι θέλουν.
1: Να πούμε, το λένε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσω από αυτά που θέλω. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια, θα την πω εθνική αυτή τη φορά, γιατί τον πρωί την είπα Ολυμπιακό το μεσημέρι, έτσι, του Πόλο, έτσι, για το κατόρθωμά τους. Είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο, τα κάλυψε, δεν ξέρω αν άκουσε το θέμα, δεν θα ξαναβγεί, θα ξαναπεί περισσότερα, δηλαδή, που είπε. Αλλά είναι αυτό που σου λέω, ότι δηλαδή εσύ δουλεύεις, κύριε παιδί μου, και παίρνεις 2.000, πει 1.000 τώρα. Έρχομαι εγώ, δουλεύω και παίρνω 1.000. Λέω, ο Κατσούς είναι καλύτερος, καλά κάνει και παίρνει 2.000, εγώ παίρνω 1.000. Είμαι τέτοιος τύπος. Άμα δω όμως ότι εγώ είμαι καλύτερος και εσύ παίρνεις περισσότερα, θα σου κόψω το λαρύγγι, που λέω λόγο.
0: Κάτι δεν πάει καλά, έτσι είναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Μπράβο. Δεν πάει καλά σε αυτό το ρδέλο το κράτος, έτσι, να φτιάξει γήπεδο Πόλο ο Παναθηναϊκός πριν από τον Ολυμπιακό. Δεν στέκει, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε για Πόλο το οποίο οφείλεται στον Ολυμπιακό και οφείλεται και στο Μαρινάκι που είπε ο Γιώργος, γιατί για να έρθουν οι επιτυχίες έχει στηρίξει το οικοδόμημα αυτό του Ολυμπιακού, το έχει στηρίξει αυτό ο άνθρωπος με την τρέλα του, έτσι. Όταν δίνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και φέρνει στους παίκτες και γίνεται η ανάπτυξη και κρατάς τους παίκτες καλούς, έτσι. Πράγμα που δεν θα ισχύει από του χρόνου, γιατί τα έχω πει, να μην κουράζω, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάω στο επόμενο θέμα, το κλείνω αυτό. Γιατί να έχει τώρα, πάλι είμαι περήφανος εντός εισαγωγικών, ποδοσφαιρικά μιλώντας, πάλι ακούγομαι.
0: Βεβαίως, καμπάνα ακούγεις,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Που έχουμε το Μεντιλίμπα, αυτό το ανθρωπάκι, έτσι, ο οποίος δεν ξέρω, γιατί ακούω πολύ με το που γίνει μια στραβή, τον αμφισβητούν, κάνουν ράνο.
0: Γίνεται αυστηρή κριτική, γίνεται όταν κάνει κάτι, εντάξει, ναι.
1: Δεν είναι αυτό. Μα να κρίνουμε εμείς τώρα, είναι, εγώ θεωρώ και τον εαυτό μου αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω κανέναν, ναι, γιατί δεν έχω τη γνώση. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω τώρα αυτούς που δουλεύουν. Τα έπαιξε παραγωγικά.
0: Εγώ έχω ένα φίλο Ολυμπιακό που όταν γίνεται μια στραβή με παίρνει, μου μιλάει 2-3 ώρες και τα χώνει στο Μεντιλίμπαρ. Του λέω, κάνει υπομονή, βρε άνθρωπε.
1: Δεν το συζητάμε, ούτε λέω για τους ανθρώπους.
0: Ναι,
1: ναι. Καλά κάνουν.
0: Ναι.
1: Και ούτε λέω εγώ ότι έχω δίκιο. Εγώ έτσι είμαι σε όλους. Δεν κρίνω ούτε πρόεδρο, Δηλαδή το, βάλει τον τελευταίο πρόεδρο που αναλαμβάνει, ναι, και βάζει ένα ευρώ, έτσι. Ένα ευρώ το βάζει. Βάζει το χρόνο του, άσχετα το τι, το τι αποσκοπεί. Γιατί έχουμε δει προέδρους όπως ο Μαρινάκης, ο οποίος δίνει. Έχουμε δει προέδρους όπως ο Μελισσανίδης που παίρνει. Δηλαδή είναι γιατί, για ποιο λόγο μπαίνει ο καθένας στο ποδόσφαιρο, εντάξει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάω τώρα στο θέμα εδώ, με τη θέμα της ΑΕΚ που είπες πριν, δεν ήξερα ότι έχει φιλικό, και όταν είπες ότι σοφάρισε μπήκα μέσα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδες, δεν έδειξε το replay, δεν ξέρω αν είδες τον γκολ της σοφάρισης της.
0: Ναι, ναι, με κεφαλιά του Βάρκα που σέρνε τον Παρίν που έγινε.
1: Όχι, όχι, το της Βόλε το 1-1.
0: Το είδα, ναι, ναι.
1: Κοίτα, εάν αυτό δεν βρήκε κάπου η μπάλα από το φάουλ, το στέλνει στον Πλινιόλι, τώρα τον κάνει αλλαγή και το στέλνει στην Ιταλία κατευθείαν. Το φάγει ο Όρθιος από την άλλη μεριά, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το είδα.
1: Στον τείχο η μπάλα,
0: δεν νομίζω δεν βρήκε, ναι.
1: Α, έλεγα για το Μεντιλίμπαρ. Εσύ ήταν αντίστοιχο ο Μεντιλίμπαρ. Κάνει αυτό γιατί άκουσα και κάποιος λέει γιατί δίνει. Ένα παραγωγό άκουσα, εν πάση περιπτώσει. Και λέει γιατί δίνει, λέει, κάθε μέρα παιχνίδι. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Λέει δύο συνεχόμενα που δίνει. Αυτός πήρε 30 παίκτες μαζί και λέει τη μία μέρα. Έχει το πρόγραμμά του. Δεν ξέρω γιατί τα κάνει Πέμπτη Παρασκευή, ας πούμε. Μετά κάθονται 5 μέρες. Τετάρτη και Πέμπτη τα άλλα δύο.
0: Εντάξει, θα έχει το λόγο του για να τα κάνει αυτά.
1: Αυτός έχει 30 παίκτες και λέει 15 σήμερα έχω 2 δεξιμπάκ. Θα παίξει το ένα σήμερα, το άλλο αύριο. Έχω 2 τερματοφύλακα, ένα σήμερα, το άλλο αύριο. Έχω 2 σεντερφόρ. Λοιπόν, άρα κάθε μέρα παίζει με τη μισή ομάδα. Εχθές και προχθές είδαμε το μισό Ολυμπιακό. Έτσι, δεν είδαμε ολόκληρο Ολυμπιακό. Λοιπόν, βλέπω τώρα την ΑΕΚ, η οποία για μένα έχει ένα φοβικό προπονητή, πίστευα, γιατί λέω, είδα τη σύνδεση, κοιτάω τη Τζβόλε που παίρνει, χτυπάω μέσα που ήταν η Τζβόλε πέρσι, την τελευταία αγωνιστική σώθηκε και δεν υποβιβάστηκε, έτσι. Λοιπόν, άρα λέω, ο προπονητής αυτός τώρα θέλει να ανυψώσει το ηθικό των παιχτών του.

0: Εντάξει, είναι μια κατηγορία. Βγήκε χθες και είπε κάτι πριν αρχίσει η εκπομπή για να βάλει φωτιά. Το τραβάει ο οργανισμός, αλλά απ' την άλλη έχει κουκκινήσει και ο Σβέργος σου 17 χρόνια, έχει συνηθίσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία.
0: Λέει και αυτός και λέμε και εμείς, έτσι. Εγώ αντέχω να ακούω, δεν με πειράζει. Έτσι. Εγώ είμαι και το Σάκη, το ταξίδι, δεν ξέρω αν με ακούει. Θα βγει, είμαστε φίλοι. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν έχω πει ποτέ να μην βγαίνει και ας πει και ό,τι θέλει. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν ότι επέλεξε ο τέλος ο Μπαντιλίμπα κάνει σωστή δοκιμές, ρε φίλε. Δηλαδή σου λέει θέλω να δω, βάλω τους ψητηρικάδες, δεν στέκεται στο αποτέλεσμα, θέλει να δει αυτά που θέλει. Βέβαια να του κάνω και κριτική τώρα, γιατί ο Μαθαίο μας έχει δείξει, το πες και εσύ, δεν έχει δείξει σταθερός. Δεν ξέρω εγώ βέβαια τώρα αν ήμουνα και το ρώταγα, γιατί του λέγα ο Μαθαίο είναι η πρώτη σου επιλογή. Ισπανός είναι προφανώς αυτός το διάλεξε.
1: Μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι λίγος πάντως, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν και εγώ δεν βγάζω συμπεράσματα από 2-3 παιχνίδια, δεν θέλω περισσότερο χρόνο να δοθεί, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να. Έτσι. Γιατί στέκεσαι σαν επιλογή, αυτός ήταν 4 χρόνια στη Λα Λίγκα, στο Ισπανικό πρωτάθλημα, που είναι από τα ψηλότερα.
1: Εντάξει, από τα καλύτερα, βέβαια.
0: Γεμάτε σε σεζόν, συνεπώς δεν μπορούμε να τον κρίνουμε τώρα. Αυτό είναι που έλεγα πριν, ότι και τη γνώση δεν έχουμε εμείς, αλλά. Στεκόμαστε 5 στοιχεία, πρέπει να αξιολογήσουμε πρώτα, έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, απ' την άλλη όμως αν δείξει αποτυχία και αν ήταν η πρώτη επιλογή, γιατί ο Μαντιλίμπαρ μπορεί να έχει ζητήσει πρώτα τον Καφού, τον Α, τον Β και να ήταν τέταρτη επιλογή. Αν ήταν πρώτη και δεν βγει, το χρεώνεται αυτό, έτσι. Λοιπόν, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, μετά είπες κάτι για τον Βαλμπουενά, έτσι, εγώ το ήθελα τον Βαλμπουενά. Αυτός είναι κολλημένος με την μπάλα που λέει μια διαφήμιση.
1: Σίγουρα.
0: Αυτός θα δυστυχήσει, πιστεύω. Μόλις θα παρατήσει, θα πάθει κατάθλιψη. Δεν ξέρω, υποθέτω. Εγώ θα ήθελα κιόλας, επειδή έχει δείξει αυτό το πάθος που έχει, το οποίο θα μπορούσε να το μεταδώσει και σε πιτσιρικάδες στον Ολυμπιακό. Ήθελα εγώ να έχει ένα πόσο στον Ολυμπιακό, όπως έχει ο Πάντος.
1: Εντάξει, αλλά ακόμα όμως θέλει να συνεχίσει την παράσταση. Μάλιστα, όταν τελειώσει, μπορεί να του δοθεί πόσο στο Ολυμπιακό, δεν αποκλείεται.
0: Ναι, ρε, αυτό λέω. Ναι, ναι, όχι, γιατί τώρα έτσι ο χαιρετισμό σου δεν είπε ότι θα επιστρέψει. Σε μάθε περιπτώσει, μελλοντικό είναι αυτό. Λοιπόν, τι άλλο, αυτά γιατί είπα αρκετά.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Και ρωτώ να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
1: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, φίλε Βάγκελ, το διευκρίνησε ο φίλος ο Χάρης ότι έκανε χιούμορ για αυτό που είπε προηγουμένως, που αναφέρεις και εσύ, έτσι.

Στο 20 λεπτό παραμένει το 2-2 της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Έβλεπα και σποτάς με τις Δανίες προηγουμένως, ήταν σε μπροστά 1-0 στο σκόρ η Κομπεχάγη με τη Λίγμπη. Τώρα πριν από λίγο με μαγικό τρόπο, με δύο γρήγορα γκολ, έγινε το 1-2 μέχρι στιγμής βέβαια. Στο 402 λεπτό.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ακούω, για πες μας.
1: Έλα, Φώτη Γιώργος, Μελίδη, τι κάνεις?
0: Έλα, Γιώργο, πώς φάσεις? Καλά, είσαι, μια χαρά, δόξα Θεώ.
1: Καλά. Να πω πρώτα συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα Απόλλω για το χρυσό μετάλλιο. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Μετά θα πάω σε ένα άλλο θέμα. Έπεσε χθες για τις συγκοινωνίες που ανήκουν, τι είπες?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λες τώρα για τον όμιλο που δημιουργήθηκε εδώ στην Αττική. Έχει πάει τις γραμμές, αυτό εννοεί?
0: Όχι τον όμιλο. Κοίτα, έχουν πει και κάποιες σε ορισμένες συγκοινωνίες. Κάποιοι έχουν πει κάποιοι συνεταιρισμοί για τα...
1: Ναι, αυτό, οι συνεταιρισμοί είναι...
0: Όχι σε όλες.
1: Ναι, καλά. Ναι, λοιπόν, είναι το χτέλ Χανίων.
0: Ναι.
1: Παύλα... Ναι, Παύλα Μητσοτάκης.
0: Και για τα μπλε λεωφορεία, λέγα, όχι μόνο αυτό.
1: Λοιπόν, χτέλ Χανίων, Παύλα Μητσοτάκης, χτέλ Κορίνθου.

0: Ο μπρος, ο Παπαδάκης, ο Παπαδάκης μπρος.
1: Ναι.
0: Ο Καμπόρας, ο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η μέτοχη στις συγκοινωνίες που γίνονται στην Ελλάδα, που έχουν πάρει μεγάλο ποσοστό. Και θα πάρουν και τις άλλες γραμμές, να ξέρεις, κάποια στιγμή. Τώρα 2 χρόνια, 3, 1, δεν ξέρω τώρα αυτό.
1: Ο στόχος είναι να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα.
0: Άμπραβο. Έχουν μπει αυτοί. Εντάξει, όταν βλέπεις το Φτελχανίο, να σου. Μητσοτάκης ΑΕΠΣΙΛΟΝ.
1: Μάλιστα.
0: Και αλκοολίτο, δεν ξέρω εκεί ποιο έχει παρέμβει και έχουν πει. Και ξέρει, αυτοί παίρνουν επιδοτήσεις. Επιδοτούμενα είναι.
1: Βέβαια, επιδοτούμενα, βέβαια.
0: Από 10 εκατομμύρια ευρώ έχουν φέρει γύρω στα 2.000 λεωφορεία τώρα μέσα από το κορονοϊό και μέχρι εδώ. Τώρα φέρνουν κατά πακέτα 200-300.
1: Μου λένε και, ότι και πολιτικοί είναι μέτοχοι σε κάποια σούπερ μάρκετ, αλλά από τη στιγμή αν ισχύει αυτό και είναι πολιτικοί μέτοχοι σε σούπερ μάρκετ, πώς είναι δυνατόν να κατεβάσουν τις τιμές στα προϊόντα αφού κερδίζουν οι ίδιοι, έτσι. Μην κορεδευόμαστε δηλαδή.
0: Άστο τώρα ποιοι είναι μέτοχοι, γιατί θα μπλέξουμε, μπορεί να μπλέξουμε.
1: Άστο,
0: ναι. Έχω ακούσει κι εγώ.
1: Ναι, λοιπόν, για πες μας.
0: Πού έχει δουλεύει και πολιτικά, βλέπω ασχολείσαι με το πολιτικό.
1: Ναι, έχω κάνει και πολιτικά. Ήμουν με τον Γιώργο τον Τράγκα, βέβαια, η βάση μου ήταν αθλητικό, έτσι.
0: Το Τράγκα το σχολεμένο.
1: Ήμουνα, ναι, τον σχολεμένο αρκετά χρόνια. Το δεξί του χέρι ήμουνα βασικά, έτσι, για πολλά χρόνια δίπλα του. Παρότι διαφωνούσα σε αρκετά πράγματα μαζί του, δεν συμφωνούσα, δεν έχει σημασία αυτό. Τη δουλειά μου έκανα εγώ. Με εμπιστευόταν να του κάνω όλα τα ρεπορτάζ, έτσι.
0: Το 2018.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο γιατρό, ο οποίος στην ειδικότητά του μπορεί να είναι από τους καλύτερους. Έχει φέρει κάποια μέσοδα από την Αμερική. Είναι ορολόγος συγκεκριμένα, από το όνομά του. Αυτό είναι φέρει. Και έχουμε κανονίσει να βγούμε και μου λέει: έλα από το γιατρό να βγούμε. Και πάω στο γιατρό, έχει το Τράγκα εκεί. Τον είχε πελάτη.
1: Ναι.
0: Πιάσαμε κουβέντα. Ο Τράγκας είναι καραμαλικός με κρυκόκαλο.
1: Ναι, ήταν καραμαλικός νομίζω και εγώ, ναι.
0: Μέχρι το κόκαλο.
1: Ναι.
0: Το κόμμα του, το έστησε αυτός, το κόμμα του, το ξεχνάω που κάνει υπουργός Εθνικής Αμήνης, τώρα μου διαφεύγει. Μόνοι που το είπες θα είσαι, αυτός θα έλεγε θα είσαι, δεν ήξερε. Αυτός έχω έβγει στο ραδιόφωνο και έλεγε σοβαρά πράγματα, τώρα μου το πει εμένα.
1: Βέβαια.
0: Το ρώτησα διάφορα πράγματα, δηλαδή αν αληθεύουν αυτά, το διώξα για επιχειρηματίες. Δεν μπορώ να πω ότι μου απάντησε, εντάξει, δεν είναι σοβαρά θέματα αυτά.
1: Εντάξει, βέβαια,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτά τα πράγματα που μου είπε, αν ισχύουν, εδώ η Ελλάδα θέλει τεπιέρο, έτσι το λέγανε τον Ιταλό.
1: Τεπιέρο, ναι.
0: Ναι, λοιπόν η Ελλάδα θέλει ένα τεπιέρο και να, τα βραχιολάκια να δουλεύουν σε καθημερινή βάση επί μήνες.
1: Θέλει έναν Ελληνάρα πρωθυπουργό πάνω απ' όλα, έτσι, που να αγαπάει την Ελλάδα.
0: Πάνω απ' όλα, θέλει ναι, ένα Ελληνάρα, αλλά θέλει και τεπιέρο.
1: Και πραγματικά.
0: Αν αυτά ισχύουν, σου είπα, κάναμε κανένα 2 ώρα κουβέντα και του είπα κάποια πράγματα. Το μεταξύ, εγώ, ο αδερφός του παππού μου από το Σουέτης Μάνος που είχε το πατρικό, ήταν ο πρώτος που έγραψε οικονομικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Έγραφε στη Βραδινή. Και ο Τράγκας ξεκίνησε από την Βερνή, του είπα το επώνυμο.
1: Ναι, εκεί από την Βραδινή, τον Τζόρζ Αθανασιάδη, από ό,τι ξέρω, ξεκίνησε, έτσι δεν είναι.
0: Αθανασιάδη, τον είχα γνωρίσει το σχολείο, ναι, πήγαινα στο σπίτι του, εγώ στη Φιλοθέη. Τώρα γνωρίζω το σχολείο, τον Αθανασιάδη, το Πασαλάρι, πολλού με δηλαδή, τώρα. Τέλο πάντων, δεν θέλω να προσβάλλω τώρα του που κάνουν οικονομικό ρεπορτάζ, τώρα αυτοί ήταν γίγαντε ισογραφία. Και του είπα του Τράγκα ότι είμαι ο Τάβε, ξέρω εγώ από αυτό μου λύσω, είχε ξεκινήσει με. Με αστυνομικό ρεπορτάζ από τα 18 ήταν.
1: Μπράβο, με αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Πολύ παλιός. Ναι, και να ξέρεις, η άκρη του Τράγκα δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα σε πολιτικά γραφεία, σε υπουργικά σε αυτά. Οι γνωριμίες του Τράγκα φτάνανε μέχρι την Αμερική.
1: Παντού. Αυτό είναι γεγονός, ναι. Το ήξερα και εγώ.
0: Είπε κάποια πράγματα γιατί ο φίλος μου πήγαινε Αμερική και του είπε: πας εκεί, του έδωσε τηλέφωνα. Πήγαινε εκεί. Μιλάμε τώρα για σημαντικούς ανθρώπους μέσα στην Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Στο Μαρικάνικο Ντόμπι δεν ήταν, δεν έλεγε δηλαδή. Και όντως ήταν αλήθεια, του έδωσε τηλέφωνα. Διευθύνσει, άμα χρειαστεί κάτι, θα πα τάδε. Κανονικά τα δεν είναι. Ήτανε, η άκρη του ήταν ατιμήπο τώρα. Φτάνανε μέχρι το Λευκό Οίκο που λένε. Αυτά που μου είπε, σου είπα, δεν τα λέω στον αέρα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά. Γιατί αυτό τα ήξερε και άμα γινόταν κάτι, αυτό θα τα βεβαιώσει. Μπα να τα βεβαιώσω από αυτά.
1: Τι
0: παξίλο, εντάξει, αυτό δεν ζει, θεό χωρέσον. Αυτά σου είπα, θέλει τεπιέρο η Ελλάδα.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτά θέλει τεπιέρο.
1: Τεπιέρο,
0: ναι, σοβαρά. Εσύ έκανε και ήσουν και δεξί χέρι.
1: Ναι.
0: Ήξερε και εσύ πολλά πράγματα και ξέρει πολλά πράγματα. Και καλώ κάνει και τα λε, σοβαρά πράγματα.
1: Ξέρω και πολλά περισσότερα, όχι με την κακή
0: έννοια. Πολλά περισσότερα. Καλώ δεν τα λε, δεν λέγονται αυτά στον αέρα.
1: Εντάξει, όχι βέβαια.
0: Είναι σοβαρά, είναι για εισαγγελέα.
1: Και σεβόμενο και τη μνήμη ενό ανθρώπου έφυγε, ανεξάρτητα από το αν διαφωνούσε ή όχι μαζί του, έτσι δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ορίστε.
1: και σεβόμενος και τη μνήμη ενός ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή ανεξάρτητα
0: ναι,
1: από το.
0: Σωστά, ναι, εντάξει, δούλεψε μαζί του.
1: Και από τον οποίο, έχα... από τον οποίο έχα... έχασα και λεφτά, έτσι, για να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν το βλέπω έτσι, δεν βαριέσαι, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά λέμε, δίπλα του έμαθες πράγματα.
1: Βέβαια, βέβαια, αυτό είναι γεγονός, ναι.
0: Ήταν δάσκαλος, δεν
1: βέβαια,
0: ήταν. Εντάξει.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Ότι έκανε, και εγώ σε μερικά δεν συμφωνούσα μαζί του.
1: Αυστηρός μεν δάσκαλος, αλλά δάσκαλος όμως, έτσι.
0: Γιατί ξέφευγε πολλές φορές και εντάξει, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, παρεκτρεπότανε, τον είχα δει. Τον είδα και εκεί που μιλάγαμε, μιλήσαμε κανένα δύο ώρες. Πιάσαμε κουβέντα, αφού τελείωσε την εξέταση. Πιάσαμε κουβέντα, κάτσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Αυτά, χάρηκα.
1: Εντάξει, έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Γεια. Γεια,
1: γεια, γεια. Να λοιπόν, που η ΑΕΚ πέρασε στο, μπροστά στο σκορ με 3-2 στο 87ο λεπτό. Αυτή τη φορά έγινε σέντρα από το Ρώτα, ο Βάρκα κεφαλιά. Και 3-2 για την Ένωση. Προηγουμένως είχε μπει και ο Κουτέσα στη θέση του Κάιρινεν. 5 γκολ μέχρι στιγμής στο μάτς αυτό. Και το οποίο κοντεύει να λήξει το φιλικό της ΑΕΚ με τις Βόλες. 3-2 προηγείται η ελληνική ομάδα.

Υπάρχουν και κάποια αγώνες σε πυλινικό εδάφος, σε beach handball που είναι σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, βρίσκονται σε παραλίες, συνδυάζουν και το θέαμα που παρακολουθούν, αλλά και το θαλάσσιο μπάνιο τους και όλα όσα περιλαμβάνει αυτό το θαλάσσιο μπάνιο.

0: Τελείωσε λοιπόν το φιλικό παιχνίδι 3-2 επικρά στην ελληνική ομάδα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσακμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Η ώρα είναι 6.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Η κυρία Νάγια Γρανά στο ακορντεόν και στα πλήκτρα.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Η ώρα είναι 7.

Λέμε αγαπώ και εννοούμε θέλω, ποθώ, επιθυμώ. Λέμε αγαπώ και εννοούμε γουστάρω, προτιμώ, δεν τολμώ. Εννοούμε μ' αρέσει, μόνο που τότε έχουμε πέσει. Και η αγάπη δεν είναι πια η αγάπη.

κάποτε θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Σε ξεγράψω θέλω οριστικά. Η γλώσσα σου απαντά.

Είναι η ζωή μία λέξη, μυστήριο, πέρασμα στη σιωπή με μια ανάσα. Με πάει και με φέρνει εκεί, στη ζεστή σου αγκαλιά. Και έρχεται η στιγμή που αναρωτιέσαι

Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου.

έπεσε η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου.

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησε σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Ακροατές και φίλοι του Ράδιο Ένωση, σας καλησπερίζω για μια ακόμα τρίτη από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 και την εκπομπή μου «Τα μουσικά μοτοταξίδια». Μετά από 8 χρόνια εκπομπών υποθέτω ότι γνωρίζετε τη φωνή μου. Επειδή όμως κάποιοι μπορεί να με ακούνε πρώτη φορά, να σας πω πως ονομάζομαι Μιχάλης Παπαδάκος και αφηγούμε ταξίδια. Ταξίδια που πραγματοποίησα από τη δεκαετία του 90 μέχρι τις μέρες μας. Για την ακρίβεια, στις τελευταίες 12 εκπομπές σας μιλάω για ένα ταξίδι που άρχισε από τα Άσπρα Σπίτια στις 2 Μαΐου του 23, για να επιστρέψουμε σε αυτά την 3η 13 Ιουνίου, ύστερα από 42 ημέρες. Μεγάλο της ζωής μας το ταξίδι, μας κούρασε και όμως προχωράμε, που τραγουδούσε ο αείμνηστος Μπιθικότσης. Έτσι και εμείς κουραστήκαμε, αλλά το ευχαριστηθήκαμε. Θα μπορούσε να ήταν ένα ταξίδι βέβαια με λιγότερα προβλήματα, γιατί υπήρξαν και από αυτά, και αυτός είναι ο λόγος που δεν λέω το καταευχαριστηθήκαμε. Υπήρξαν παραλήψεις από μέρους μου και έκανα και λάθη. Στηρίχτηκα καταρχάς σε καλοπροαίρετους φίλους που δεν ήξεραν όμως να με ενημερώσουν. Να σας πω πριν συνεχίσω που πήγαμε έτσι με τη γυναίκα μου, για να σας βάλω και στο κλίμα. Από την Ελλάδα πήγαμε στην Τουρκία, μετά στη Γεωργία, με τη σειρά που ακολουθεί Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και πάλι Καζακστάν, Ρωσία, Γεωργία, Τουρκία, για να τερματίσουμε σπίτι μας στα Άσπρα Σπίτια. Όταν οργάνωνα το ταξίδι δεν κατάφερα, αν και έψαξα να βρω κάποιον που να το πραγματοποίησε με το αυτοκίνητό του. Βρήκα παιδιά που το έκαναν όμως με τη μηχανή τους. Γιατί εγώ συνηθίζω να ρωτάω και δεν το παίζω ξερόλας. Ο τελευταίος λοιπόν που ρώτησα είχε κάνει μέρος του δικού μου ταξιδιού το 2019. Μου είπε αρκετά χρήσιμα στοιχεία και με ενημέρωσε για την άθλια οδική υποδομή του Καζακστάν και του Ουσμπεκιστάν. Μου εξήγησε πως τόσο ο δρόμος από τη ρώσικη πόλη του Αστραχάν μέχρι την καζάκικη του Ατυράου ήταν εξαθλειωμένος, αλλά φτιαχνότανε. Φαντάστηκα κι εγώ ότι θα τελείωσε. Όντως φτιαχνότανε, αλλά υπήρχε ένα γκρέιντερ εδώ και το άλλο μετά από 50 χιλιόμετρα. Ένας εργάτης με ένα φτιάρι εδώ, ο επόμενος μετά από 20. Αυτό το έργο έτσι όπως το έκοψα, ίσως να τελείωνε μετά από 50-60 χρόνια. Στο ίδιο έργο θεατές όμως και από τα σύνορα Καζακστάν-Ουσμπεκιστάν για 250 χιλιόμετρα μέχρι την πόλη Νουκούς. Τώρα, όσοι βέβαια οδηγείτε μοτοσυκλέτα γνωρίζετε καλύτερα πως με μία μπροστινή ρόδα μπορείτε να ελίσσεστε ανάμεσα στις λακκούβες και μάλιστα αν η μηχανή σας είναι και on-off δεν ταλαιπωρήστε όπως ένα αυτοκίνητο που δεν γίνεται να αποφύγει τις λακκούβες αφού κάποια από τις δύο ρόδες σας κάσει μέσα. Και αν το αυτοκίνητό μου βέβαια ήταν κανένα ακριβό SUV, θα πορευόμουν έτσι πολύ πιο άνετα. Ενώντας βέβαια κανένα Mercedes ή κανένα Toyota Land Cruiser. Το καημένο το πεζό μου ένα απλό σεντάν είναι. Και μόνο που γύρισε ολόκληρο από αυτό το ταξίδι ήταν άθλος. Και βέβαια ανέβηκε κατακόρυφα στην εκτίμησή μου. Ούτε καν ευθυγράμμιση δεν χρειάστηκε. Όσο τώρα για τα σημερινά τραγούδια που θα ακουστούν, είναι παλιά pop και rock. Μετά από αυτό που ακολουθεί θα σας πω κι άλλα. Έτσι,

Λοιπόν, ήταν οι Animals, έτσι, αν τους θυμόσαστε, στο It's My Life. Λοιπόν, Ράδιο Ένωση 97,3 και ακούτε, μην το ξεχνάτε, τους 97,3 και το Ράδιο Ένωση. Αν και πολύ καλύτερα να μας ακούτε ίντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Γιατί πότε όλο και κάποιος κεραυνός συμβαδεύει την κεραία μας και ραδιόφωνο πάπαλα μέχρι την επισκευή του. Εξάλλου, ποιος ο λόγος να πληρώνετε για δεδομένα εάν δεν τα χρησιμοποιείτε? Είπαμε Radio Ένωση, μία λέξη, radioenosi.gr. Και για καλύτερη ποιότητα ήχου, συν ότι στο site του σταθμού έχω ανεβάσει φωτογραφίες του ταξιδιού, αλλά και στο χάρτη βλέπετε τη διαδρομή που ακολούθησα. Έτσι. Για την περίπτωση, και το λέω αυτό, για την περίπτωση που σας μπουν ιδέες να την ακολουθήσετε αυτή τη διαδρομή κάποια στιγμή στη ζωή σας, έτσι κι εσείς. Τώρα, αν σας έρθει η φλασιά, έτσι, να πάτε στο Ουσμπεκιστάν, το τηλέφωνο μου υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο και θα το καταλάβετε πώς είναι το δικό μου, βέβαια, αφού γράφηκε άσπρα σπίτια. Μην διστάσετε να μου τηλεφωνήσετε, οι συμβουλές μου είναι δωρεάν. Στην εκπομπή λοιπόν της προηγούμενης Τρίτης σας είχα πει πως φτάσαμε στην πόλη Σιμκέντ του Καζακστάν, σαν ενδιάμεση στάση κατευθυνόμενη στο Αλμάτι. Σας είπα και για το κατά βάση ασήμαντο τεχνικά πρόβλημα που αντιμετώπιζε το αυτοκίνητο, το οποίο χωρίς να έχει μειωθεί στο ελάχιστο η απόδοσή του λόγω νοθευμένου πετρελαίου, μου έβγαλε στην οθόνη ένα μήνυμα πως έπρεπε να επισκεφθώ επιγόντως συνεργείο πεζό προκειμένου να σβήσουν το σφάλμα και σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ξανά παίρνε εμπρός μετά από 1150 χιλιόμετρα. Ήδη μέχρι τη Σιμκέντ είχα κάνει περίπου 800 και μου έμεναν άλλα 350 μέχρι να ακινητοποιηθεί. Από την Ελλάδα με είχαν διαβεβαιώσει πως μόνον στο Αλμάτι μπορούσε το εκεί συνεργείο να επέμβει. Πλην το αυτοκίνητο θα μπορούσε να κινείται επάπειρο αρκεί να μην το έσβηνα. Δηλαδή, όταν συμπληρωνόντουσαν τα 1150 χιλιόμετρα, the end. Κοινός καπούτ. Εκτός, όπως σας είπα, εάν δεν το έσβηνα. Όταν φτάσαμε στη Σιμκέντ, νωρίς ήταν, αφού απήχε από την Ταρσκένδη που ξεκινήσαμε μόνον 130 χιλιόμετρα, ελπίζοντας πως ίσως σε αυτή την πόλη του 1 εκατομμυρίου, έτσι ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, ίσως να υπήρχε ένα συνεργείο πεζό και να μην χρειαζόταν να πάω στο Αλμάτι που απήχε άλλα 700 χιλιόμετρα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και εμένα πέθανε στη Σιμκέντ. Πήρα ένα ταξιτζή λοιπόν που δεν ήξερε γρήγορα αγγλικά, όχι ότι ξέρανε πολλοί στις χώρες που ταξιδέψαμε, αλλά δεν είχε και καθόλου τεχνικές γνώσεις, συν το ότι ήταν μεγάλος αλήτης. Υποτίθεται πως μετά πολλά άφησε να εννοηθεί πως κατάλαβε τι του ζητούσα και άρχισε να με γυρίζει στα συνεργεία της πόλης. Πρώτα με πήγε σε ένα συνεργείο στο Ιώτα. Οι άνθρωποι εκεί με το δίκιο τους δήλωσαν πως δεν ανακατευόντουσαν με πεζό. Μετά με πήγε σε ένα άλλο εντελώς άθλιο. Μια τρύπα με πεταμένα στο έδαφος κάτι λίγα εργαλεία και κατάλληλο πιθανώς για άμαξες. Άντε πάλι να προσπαθώ να το εξηγήσω. Computer problem, του έλεγα εγώ. No problem, μου έλεγε εκείνος. Μετά με πήγε σε ένα άλλο στο διάολο τη μάνα. Αυτό μάλλον δεν υφίστατο καν. Μια πόρτα κλειστή αντικρίσαμε, την οποία βρόνταγε και κανείς δεν απαντούσε. Τώρα όμως θα ακούσετε Beatles και το Let It Be. Μετά θα συνεχίσω.

ακούσατε τους Beatles στο Let It Be. Και λοιπόν συνεχίζω εγώ από εκεί που σας άφησα, με τον νεάθλιο ταξιτζή, ο οποίος δεν βρήκε βέβαια κανένα συνεργείο. Πάλι με ένα no problem μου ζήτησε να τον ακολουθήσω. Όσο κοπάναγε όμως την πόρτα, την οποία κανείς δεν άνοιξε βέβαια, σταμάτησε ένα αυτοκίνητο και ο οδηγός που είδε τις ξένες πινακίδες, επειδή ήξερε κάτι πολύ λίγα αγγλικά, προσφέρθηκε να μας ακολουθήσει για να κάνει το διερμηνέα. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Τελικά ο ταξιτζής με πήγε σε ένα άλλο μεγαλούτσικο συνεργείο. Αυτό ήταν μια μάντρα. Ήταν μια μάντρα ανοιχτή και κάτω από κάτι διαλυμένα τσίγκινα στέγαστρα, κάτι ταλέποροι άσχετοι που παρίσταναν τους μηχανικούς. Εν πάση περιπτώσει αυτοί είχαν ένα διαγνωστικό, τον μπρίζωσαν ένα OBD, όπως λέτε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, που χρησιμοποιούν στα συνεργεία, και μου είπανε πως βρήκαν το πρόβλημα και το έλυσαν. Ωραία, το πόσο χάρηκα δεν λέγεται. Βάζω μπρος τα φωτάκια που έδειχναν ένα κινητήρα σε πορτοκαλί χρώμα και αυτό του AdBlue παρέμεναν αναμένα. Τι βρήκατε ρε παιδί μου, τους ρωτάω, και τι μου απάντησαν. Βρήκαμε πως είχε καεί το ένα πίσω λαμπάκι του φλάς. Έμεινα μακάκας που λένε. Ο ταξιτζής που μέχρι εκείνη την ώρα παρευρισκόταν στο θέατρο του παραλόγου, σου λέει αυτός τώρα θα με πλακώσει, αφού φάνηκε στο πρόσωπό μου εκνευρισμός, και μου ζήτησε να τον πληρώσω. Θα σας κάνω έτσι μια σύγκριση για να καταλάβετε το δούλεμα που έφαγα συγκρίνοντας τιμές ταξί Αθήνας και Σιμκέντ. Η σημαία στην Αθήνα είναι 4 ευρώ και στο Σιμκέντ είναι 1,40. 0,90 το χιλιόμετρο στην Αθήνα, 0,40 στη Σιμκέντ, και το αποκορύφωμα, η καθυστέρηση που στην Αθήνα είναι 15 ευρώ την ώρα και στη Σιμκέντ ήταν 2,5 ευρώ. Ο δε μέσος μισθός, αν θέλετε, στη Σιμκέντ, ενώ στην Αθήνα είναι γύρω στο χιλιάρικο ο μέσος, στη Σιμκέντ είναι γύρω στα 3 εκατοστάρικα. Αυτά που λοιπόν που μου ζήτησε, θα την άραζε καμιά δεκαριά μέρες χωρίς να δουλεύει. Τι να έκανα, ό,τι μου ζήτησε του τα έδωσα. Η πλάκα είναι πως μου ζήτησε και το συνεργείο να τους πληρώσω, παρά το γεγονός ότι δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Ο κύριος λοιπόν που με είχε ακολουθήσει μου πρότεινε να πάμε σε ένα γνωστό του που τον θεωρούσε αυθεντία στα ηλεκτρονικά, μπας και βρισκότανε κάποια λύση. Μπρος αυτός, πίσω εγώ, και με μεγάλη επιφύλαξη βέβαια, αφού περνούσαν από το μυαλό μου διάφορα. Ποιος ήτανε δεν τον ήξερα. Κάπου στα προάστια λοιπόν, σε μια περιοχή υποβαθμισμένη, με μένα στην τζίτα, σταμάτησε έξω από μια μεγάλη σιδερένια αυλόπορτα. Χτύπησε, βγήκε μια γυναίκα, ζήτησε τον τεχνικό. Αυτή από ό,τι κατάλαβα του είπε μονολεκτικά λύπη και του κοπάνισε αγενέστατα την πόρτα σαν μούτρα. Εγώ βέβαια σε επιφυλακή με στο αυτοκίνητο και αναμένει τη μηχανή δια πάν ενδεχόμενο. Εν πάση περιπτώσει αυτός ήρθε στο παράθυρο και πραγματικά περίλυπος που δεν βρήκε τον άνθρωπό του, μου ζήτησε καμιά δεκαριά φορές συγγνώμη. Του πρότεινα βέβαια να τον πληρώσω και δεν δεχότανε με τίποτε. Εγώ να βοηθήσω από μόνος μου, προθυμοποιήθηκα, μου είπε, γιατί είδα πόσο και γιατί αισθάνθηκα άσχημα με αυτά που σας ζήτησε ο ταξιτζής. Και αυτό ήταν ο μόνος λόγος. Τον ευχαρίστησα και κατευθυνθήκαμε στο ξενοδοχείο που είχα κλείσει. Ευτυχώς το Σαρίαρκα, έτσι λεγόταν το hotel, ήταν καλό και καθαρό. Πάμε τώρα. Spanish Harlem.

0: Οι γνωρίζοντες θα κατάλαβαν ότι δεν ήταν το Χάρλεμ, ήταν το No Milk Today από τους Χέρμαν Χέρμιτς. Έκανα λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που σας αφηγούμε τα τεκτενόμενα του τελευταίου μου ταξιδιού που περιελάμβανε, όπως κατ' επανάληψη βέβαια σας έχω πει, στις προηγούμενες 11 εκπομπές, Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Ουσμπεκιστάν και Καζακστάν, έχοντας φτάσει στην πρώτη πόλη του Καζακστάν, τη Σιμκέντ. Βγαίνοντας από το ξενοδοχείο, κατευθύνθηκα σε τράπεζα για να κάνω συνάλλαγμα. Η ταμεία ήταν ένα βόδι όμως από όλες τις απόψεις, και μου έκανε τη ζωή δύσκολη για να μου αλλάξει 200 ευρώ, αντιμετωπίζοντάς με τουλάχιστον σαν μαυραγωρίτη. Στην αρχή μου δήλωσε με περίσσια γένεια: «Δεν σας αλλάζω». Και έκανε και μια διδιάκριτη χειρονομία, την έπιασα όμως, ξέρετε, εκείνη του ξεκουμπίσου με το χέρι της, με εκείνο το αλαζονικό υφάκι του «εγώ αποφασίζω και διατάσω». Ήμουνα που ήμουνα στις μαύρες μου με το αυτοκίνητο, αγρίεψε το μάτι μου. Και όταν τα παίρνω φαίνεται. Όταν είναι δίπλα η γυναίκα μου, με σκουντάει διακριτικά και μέσα από τα δόντια της μου σφυρίζει: «Ηρέμησε, ηρέμησε». Εκεί δεν ήταν όμως. Μετά η ταμείας άλλαξε γνώμη. Με βλοσιρό ύφος το ζώο πήρε τα προσβάλλω και τα ζώα, πήρε τα χρήματα και τα πέρασε ίσα με 10 φορές από το μηχάνημα για να ελέγξει την γνησιότητά τους. Τα πέρναγε, τα ξαναπέρναγε, τα ξαναπαραπέρναγε. Τέλος πάντων, μετά με παράτησε και εξαφανίστηκε κάπου στο εσωτερικό της τράπεζας. Ύστερα από κάνα τέταρτο εμφανίστηκε και δώσου να ξεφυλίζει το διαβατήριό μου. Από την αρχή μέχρι το τέλος, από το τέλος μέχρι την αρχή, και τελικά το έβγαλε και φωτοτυπία, περνώντας για μια ακόμα φορά τα 50 από το μηχάνημα ελέγχου, μέχρι να σώσει, να μου δώσει τα αντίστοιχα τέγγε. Έτσι λέγεται το νόμισμα του Καζακστάν, τέγγε. Η πόλη που βιομηχανική ήταν δεν διέθετε αξιοθέατα, οπότε είπαμε να πάμε μια βόλτα στο πάρκο. Όντως, εκεί δίπλα στην τράπεζα ήταν ένα μισό εγκατελειμμένο, έτσι, με ξεφλουδισμένα τσιμεντένια γάλματα και κάτι περίεργες συνθέσεις σοβιετικού ρυθμού. Εκεί λοιπόν σε ένα κιόσκι καθόντουσαν τρεις νέες κοπέλες. Σκέφτηκα λοιπόν μήπως ήταν δυνατόν να τηλεφωνήσουν για μένα στο συνεργείο στο Αλμάτι και να ρωτήσουν τι ώρα κλείνει. Τις πλησιάσαμε και πολύ πολύ ευγενικά τις ρώτησα εάν γνωρίζουν αγγλικά. Πολύ ευγενικά. Μας κοίταξαν τόσο άγρια, σαν να τους έκανα ανήθικη πρόταση. Αυτομάτως βέβαια κάναμε με τη γυναίκα μου μεταβολή και απομακρυνθήκαμε, ενώ αυτές είχαν αρχίσει επιδεικτικά να γελάνε και να σπάνε πλάκα. Εντάξει, παραδέχομαι, τα πήρα χοντρά. Αφού πρώτα με τάραξε ο ταξιτζής, με εκνεύρισε και η ταμεία στην τράπεζα και τρίτωσε το κακό με τα βούρλα, οπότε γυρίζω πίσω και κατέβασα όλα τα καντήλια και τα μπινελίκια που ήξερα. Γούρδωσαν τα μάτια τους, γιατί ήταν ολοφάνερο βέβαια πως τις έβριζα, οπότε τα μάζεψαν και ξεκουμπίστηκαν. Δεν γίνεται, θα το πω και ας με παραξηγήσετε. Οι καλύτεροι και ευγενέστεροι άνθρωποι που έχω συναντήσει στα πάμπολα ταξίδια μου είναι οι Τούρκοι. Ναι, καλά ακούσατε. Ακολουθούν μετά οι Ουσμπέκοι και ύστερα οι Αλβανοί. Τελεία και παύλα. Συγχυσμένοι όπως είμαστε λοιπόν, καθίσαμε σε ένα παγκάκι να ηρεμήσουμε. Μπροστά μας κάποια στιγμή πέρασε ένα παλικάρι με ένα σακίδιο στην πλάτη, με ιδιαίτερα ευγενική φυσιογνωμία. Φαινόταν άτομο μορφωμένο. «Μιλάτε αγγλικά?» τον ρώτησα, έτσι, με ελπίδα ότι ήξερε. «Βεβαίως», μου απαντάει. Και πιάσαμε κουβέντα, αφού πρώτα τον παρακάλεσα να τηλεφωνήσει στο συνεργείο που έμαθα πως έκλεινε στις 4. Ο νεαρός δεν ήταν Καζάκος, ήταν Ρώσος που είχε δραπετεύσει από τη χώρα του γιατί δεν ήθελε να πολεμήσει στον άδικο πόλεμο που ξεκίνησε ο Πούτιν, θεωρώντας, όπως μου είπε, τους Ουκρανούς αδέλφια του, και μη θέλοντας, όπως μου δήλωσε βέβαια, να βάψει τα μέμα τα χέρια του. Είχε διαβάσει και γνώριζε πολλά για την ελληνική ιστορία, ήξερε όμως πως δεν δεχόμαστε ούτε καν αντιφρονούντες Ρώσους, ενώ αντίθετα καλοδεχόμαστε Πακιστανούς και Αφγανούς. Αυτό δεν το είπε αυτός, εγώ το συμπλήρωσα. Στο παγκάκι μετά από λίγο ήρθαν σπιτσιρικάς και μας ρώτησαν αν είχαμε νερό να του δώσουμε. Πράγματι, του δώσαμε ένα μπουκαλάκι νομίζοντας ότι διψάει. Ξέρετε γιατί μας το ζήτησε? Για να μπουγελώσει τους φίλους του. Μετά από λίγο μας πλησίασε άλλος ένας μικρός, πολύ δειλά αυτός, και μας ρώτησε αν θέλαμε να αγοράσουμε εκεί μια χαζοσυσκευή που έκανε μασάζ. Ήτανε πολύ αστείο, ένα αστείο σαν παιχνίδι. Ήταν, είχε τρεις προεξοχές και όταν την πίεζες έτριζε. Είχε όμως το παιδάκι πολύ συμπαθητική φατσούλα και το αγόρασα αυτό το μαραφέτη. Ένα ευρώ σε τέγγε έκανε, του έδωσα το αντίστοιχο 4. Δεν δεχόταν να τα πάρει τα επιπλέον και επέμεινα αρκετά για να τον πείσω να τα κρατήσει. Τελικά δεν θα το πιστέψετε, αλλά όταν πονάει η πλάτη μας την χρησιμοποιούμε τη συσκευή και ακόμα λειτουργεί. Σοφία, τι τραγούδι έχουμε?
1: Το Spanish Harlem.
0: Α, θα βάλουμε τώρα το Spanish Harlem.

Λοιπόν, το ακούσατε το Spanish Harlem τελικά. Ερωτώνταν λοιπόν, είμαστε στη Σιμκέντε, σας είπα, στη Σιμκέντε του Καζακστάν. Ρωτώντας λοιπόν εκεί, έμαθα πως υπήρχε κι άλλο ένα πάρκο μεγαλύτερο που υποτίθεται πως παρουσίαζε κάποιο ενδιαφέρον. Αυτό ήταν ευτυχώς και κοντά στο ξενοδοχείο και λέμε, μια και ήταν μέρα ακόμα, τι έχουμε να χάσουμε, ας πάμε να περάσει ώρα. Ανεβήκαμε λοιπόν κάτι πολύ φαρδιά αλαμπόλικα σκαλοπάτια και φτάσαμε στην κορυφή ενός χαμηλού λόφου, όπου και το πάρκο. Σε κάπως καλύτερη κατάσταση, ή μάλλον αρκετά καλύτερη ήταν από το προηγούμενο, αλλά δεν υπήρχαν καθόλου άνθρωποι. Τώρα ποιος θα ανέβαινε τώρα μέσα στην Καρακαντήλα, είχε ίσα με 38 βαθμούς, ποιος θα ανέβαινε όλα αυτά τα σκαλοπάτια μεσημεριάτικα. Υπήρχαν όμως αντί των ανθρώπων, υπήρχαν δεκάδες αγάλματα και ένα τεράστιο υπερμοντέρνο μνημείο που έφερνε πιο πολύ σε ανάποδο φωτιστικό και ήταν αφιερωμένο, λέει, στην, έγραφε από κάτω, στην ανεξαρτησία του Καζακστάν, εννοείται από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ανεξαρτησία βέβαια τύπης, γιατί και αυτή η χώρα κυβερνάται από έναν πρόεδρο, τον Κασίμ Τοκάγεφ λέγεται, που για χρόνια καλλιεργούσε την εικόνα του γλυκομήλητου διπλωμάτη, που όμως μεταμορφώθηκε σε αδυσόπιτο ηγέτη, διατάσσοντας τις δυνάμεις ασφαλείας να ανοίξουν πυρ εναντίον των νέων το 2022. Θα θυμάστε, το έδειχνε και η ελληνική τηλεόραση, επειδή διαμαρτυρήθηκαν με αφορμή την ακρίβεια και την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Όχι να ρίξουν χημικά ή να τους καταβρέξουν με νερό, άντε και καμιά χειρομοβίδα κρότου λάμψης, να ρίξουν στο ψαχνό, διέταξε την αστυνομία. Λέγεται πως σε 238 ανήλθανε οι νεκροί από τις ταραχές. 2.200 άτομα τραυματίστηκαν και αυτά βέβαια σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Φανταστείτε πόσοι ήταν στην πραγματικότητα, ενώ 10.000 άνθρωποι συνελήφθησαν. Βέβαια αυτοί οι αριθμοί ουδέποτε παληθεύτηκαν. Μόνο στο Αλμάτι, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, σκοτώθηκαν 103 άνθρωποι, και αυτό βέβαια πάλι σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Πολλοί δε από τα θύματα και τους συλληφθέντες, λέει, από ό,τι διάβασα, υπήρξαν άτομα προσκύμενα στον προκάτοχο, στον προηγούμενο πρόεδρο, τον Νουρσουλτάν, Ναζαρμπάγεφ. Όταν λοιπόν οι αρχές, λέει, του Καζακστάν ανακοίνωσαν ότι σταθεροποίησαν την κατάσταση σε όλη τη χώρα, παραδέχτηκαν ότι βοηθήθηκαν από ρώσικες δυνάμεις. Ύστερα ο εκλεγμένος πρόεδρος με 83%, αν είναι δυνατόν, ούτε ο Παπαδόπουλος να ήταν, αφού ξεφορτώθηκε τους αντιφρονούντες, κάλεσε, λέει, τους εισαγγελείς να είναι επίοικοι απέναντι σε όσους δεν είχαν διαπράξει σοβαρά αδικήματα, μετά όμως βέβαια από διεθνείς καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια των συλληφθέντων. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μου. Τώρα, ξεχάστηκα βέβαια και ξέφρασα άποψη για το καθεστώς, ενώ ίσως δεν έπρεπε, αφού η εκπομπή μου είναι ταξιδιωτική, και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Τραγούδι.

Ακούσατε το Black is Black, ένα τραγούδι που χαλούσε κόσμο κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ. Χρόνια τώρα, ε. Το Σιμκέντ λοιπόν είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, που όμως τουριστικά δεν παρουσίαζε κάποιο ενδιαφέρον. Είχε ένα ζωολογικό κήπο που θεωρείται, λέει, ο παλιότερος και μεγαλύτερος του Καζακστάν και βρίσκεται σε μια τεράστια περιοχή. Φιλοξενήσε, λέει, 100 είδη ζώων, αλλά αυτά τα διάβασα, έτσι. Όχι, δεν τον επισκεφθήκαμε το ζωολογικό κήπο, αφού τώρα δεν είμαι και ιδιαίτερα φαν του να βλέπω ζώα σε κλουβιά, αλλά για να πω και την αλήθεια, παλιότερα είχα επισκεφθεί 3 ζωολογικούς κήπους στη ζωή μου, ένα στο Λονδίνο, τον άλλον στο Βερολίνο και ένα στην Ουκρανία. Όχι, άλλοι μου φτάνουν αυτοί οι 3. Μετά λοιπόν το πάρκο, το έρημο και μελαγχολικό, είπαμε να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο να ετοιμάσουμε τα πράγματά μας για να μην καθυστερήσουμε το πρωί φεύγοντας. Και ήταν τόσο μεγάλη αγωνία μας για το τι θα συνέβαινε την επόμενη μέρα με το αυτοκίνητο, που ούτε για φαγητό δεν είχαμε όρεξη. Από ένα μπακάλικο και δίπλα στο ξενοδοχείο αγοράσαμε 2 μπύρες, 2 κονσέρβες και 2 ντομάτες και ανεβήκαμε στο δωμάτιο. Ξυπνητήρι 4 τα χαράματα. Είπαμε, έπρεπε να φτάσω στο Αλμάτι πριν κλείσει το συνεργείο. Αφήσαμε το κλειδί του δωματίου στη ρεσεψιόν το πρωί, χωρίς να ξυπνήσουμε τον υπάλληλο που κοιμότανε μακαρίως σε έναν καναπέ, και στις 5 κάθισα στο κάθισμα του οδικού καταγχωμένος. Είχα μαζί μου το ένα άδειο τενεκεδάκι της μπύρας. Πήρα το σουγιά, το έκοψα στη μέση και ύστερα, αφού έβαλα εμπρός το αυτοκίνητο, το τοποθέτησα πάνω από το κλειδί και το στερέωσα με μονοτική ταινία. Γιατί? Μα για να μην σβήσω εστικτοδός το αυτοκίνητο στην πορεία του προς το Αλμάτι. Νωρίτερα από την μέση, έτσι, αυτό το έκανα γιατί τα 1150 χιλιόμετρα είχα ακόμα περίπου 350 χιλιόμετρα να κάνω μέχρι το Αλμάτι χωρίς να σβήσω το αυτοκίνητο. Αυτό μου έδινε έτσι μια τι να σας πω, μια ελπίδα ότι θα κατάφερα να φτάσω. Παρεπιπτόντως στην Ελλάδα συμβολευόμουν 2 μηχανικούς. Ο ένας μου είχε προτείνει να αποσυνδέσω για 10 λεπτά την μπαταρία προκειμένου, λέει, να σβήσει το ασφάλμα, και ο έτερος που του το είπα μου συνέστησε να μην το κάνω, κινδυνεύοντας με αυτή την πράξη να μηδενίσουν επιτόπου τα 1150 χιλιόμετρα και να μείνω αμανάτη. Και ξεκινήσαμε. Κάθε 50 χιλιόμετρα εκείνο το άτιμο μπιπ που μου είχε γίνει εφιάλτης με ενημέρωνε για το υπόλοιπο των χιλιόμετρων. 350 που σε λίγο έγιναν 300 και πάει λέγοντας, κάποια στιγμή 50 και μετά 0. Και μετά άλλα 350 χιλιόμετρα μέχρι το συνεργείο, που δεν έπρεπε σε καμιά περίπτωση να σβήσω τη μηχανή. Ευτυχώς το κονσερβοκούτι τώρα πάνω στο κλειδί μου έδινε έτσι μια επίπλαστη ιδέα σιγουριάς πως θα τα καταφέρναμε. Ο δρόμος ήταν εντελώς έρημος, έτσι, και ήταν εντελώς έρημος μέσα στην έρημο μου. Έτσι, έρημο διασχίζαμε, ούτε καν ένα αυτοκίνητο δεν είχαμε συναντήσει όσο ταξιδεύαμε. Μετά από κάποια χιλιόμετρα σταματήσαμε για την ανάγκη μας εκεί σε κάτι θάμνους, στη μεσαία νησίδα του δρόμου. Ακούσα ένα τραγούδι και θα σας μιλήσω για ένα συναπάντημα που είχαμε εκεί.

Ναι, ήταν το περίφημο California Dreaming από τους Mama and the Papas. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να διαφημίσω την εκπομπή μου, μουσικά με το ταξίδια το όνομά της, και έξι το απόγευμα της Τρίτης η εκπομπή της. Εκφωνητής, όπως πάντα, ο Μιχάλης Παπαδάκος, που από τη συχνότητα των 97,3 και το Ράδιο Ένωση σας αφηγείται τα ταξίδια του και δει το τελευταίο σε χώρες της Κεντρικής Ασίας, αφήνοντας το αποτύπωμά του επίσης σε πόλεις του δρόμου του μεταξιού. Η εκπομπή της Τρίτης, έχετε υπόψη σας, πως αναμεταδίδεται την Κυριακή το βράδυ στις 10, ενώ ακούγεται και ίντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Όσο και τα τραγούδια που επενδύουν τη σημερινή εκπομπή, προέρχονται από μια μακρινή εποχή για εκείνη τη δεκαετία του 60, τότε που μεσουρανούσαν οι Beatles και οι Rolling Stones. Τώρα ενημερωθήκατε πλήρως, πιστεύω. Επανέρχομαι όμως στη διαδρομή από την πόλη Σίμκεντ προς την παλιά πρωτεύουσα του Καζακστάν, την Αλμάτα ή Αλμάτι. Σας είπα πριν το τραγούδι πως είχαμε σταματήσει έτσι για οργανικούς λόγους ανωτέρας βίας, όταν μας πλησίασαν δύο ποδηλάτες που όμως διέφεραν παρασάγκας από τους Ευρωπαίους που συνήθως συναντάμε έτσι σε περίεργες διαδρομές. Ήταν λοιπόν δύο μεγάλης ηλικίας άντρες, κοντά στα 65, οι οποίοι ερχόντουσαν από κάποιο χωριό στην άλλη άκρη του Καζακστάν με τα ποδήλατά τους, τα οποία ήταν ποδήλατα εντελώς απλά, ούτε καν ταχύτητες δεν είχαν. Για να σας προειδεάσω, να σας πω πως από το τιμόνι κρεμόταν μια χειρόγραφη ταμπέλα που έγραφε «Χατζή», δηλαδή «προσκυνητής». Πίσω κρεμόντουσαν δύο σάκι, όπως αυτούς που κρεμάνε οι αγωγιάτες στα γαϊδούρια, και είχαν και ένα σακίδιο στην πλάτη, ενώ με ένα σύρμα ανέμιζε μια σημεούλα του Καζακστάν. Περίεργοι εμείς για αυτούς, περίεργοι και εκείνοι για μας, αφού κάναμε μπαμ πως είμαστε ξένοι. Η συγκεκριμένη διαδρομή ήταν κυριολεκτικά μέσα στην έρημο. Μπορεί να ήταν η θερμοκρασία ανεκτή όταν τους συναντήσαμε, επειδή ήταν ακόμα πολύ πρωί, αλλά θα έφτανε τουλάχιστον τους 36-37 το μεσημέρι. Και που λέτε πως πήγαιναν? Που λέτε, που μπορεί να πάει το μυαλό σας ότι πηγαίνανε? Πηγαίνανε να προσκυνήσουν στη Μέκα, η οποία Μέκα απήχε από εκείνο το σημείο που τους συναντήσαμε, σύμφωνα με τους χάρτες του Google, γιατί μπήκα κατευθείαν να δω, 5.000 ολόκληρα χιλιόμετρα. Απίστευτο, 5.000 ολόκληρα χιλιόμετρα με ποδήλατο. Και σε ηλικία πια όμως, έτσι δεν ήτανε 30άριδες, ήτανε 65άριδες και βάλε. Τέλος πάντων, τους αποχαιρέτησα με ένα γκυλέ γκυλέ, όπως μας χαιρετάνε οι Τούρκοι όταν φεύγουμε, που το κατάλαβαν έτσι, αφού κατά βάση τουρκόφωνοι είναι οι Καζάκοι. Και μας αντευχήθηκαν επίσης στα τουρκικά «Αλλάχ κορουσούν», που σημαίνει κάτι σαν ο Θεός να σας φυλάει. Να σας πω όμως ότι έτσι εγκυκλοπαιδικά πως υπάρχουν και άλλα τουρκόφωνα κράτη, όπως είναι το Αζερμπαϊτζάν, έτσι, το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν και το Κυργιστάν, έτσι, και η Τουρκία φυσικά. Λοιπόν, και φτάσαμε λοιπόν στο Αλμάτι. Με το που πλησιάσαμε στην πόλη, αντιλήφθηκα πως τα πράγματα θα ήταν δύσκολα μέχρι να φτάσουμε στο συνεργείο. Κίνηση, πολύ κίνηση. Όσο πλησιάζαμε στο κέντρο, γινότανε αφόρητη. Το μποτιλιάρισμα στο Κηφισό ήταν επιπέδου νηπιαγωγείου. Εδώ ήταν το

Πανεπιστημίου. 1/4 για 1 μέτρο, αφού δεν υπήρχαν καν φανάρια. Έτρεμα μη μου σβήσει το αυτοκίνητο και ακινητοποιηθεί. Θα έτρωγα κατάρες που θα έβαλα και στην τσέπη μου. Και τώρα άντε να συνεννοηθείς. Η ώρα περνούσε και άρχισα να αμφιβάλλω εάν θα έφτανα στο συνεργείο πριν κλείσει. Τι σήμαινε αυτό? Πως θα έπρεπε να κοιμηθώ το βράδυ στο αυτοκίνητο, που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να σβήσει. Κάπου μπερδεύτηκα και εκεί που νόμιζα πως πλησίαζα στο συνεργείο, έκανα λάθος και βρέθηκα να οδηγώ στην αντίθετη κατεύθυνση. Μέχρι και το GPS θα είχε χάσει. Τη μια με έστειλε από εδώ, την άλλη από εκεί, και ενώ με ξανάριξε την κίνηση και γενικά με έκανε κύκλους. Και κάποια στιγμή σαλτάρισα. Έδωσα τα ποδάρια που λένε στη Δεσφίνα. Σταμάτησα στην άκρη του δρόμου σε έξαλλη κατάσταση, βρίζοντας θεούς και δαίμονες, και βρισκόμουν κυριολεκτικά σε κατάσταση αμόκ. Τα νεύρα μου είχαν γίνει κουρέλια. Έχετε δει επιληπτικό σε κρίση? Έτσι έκανα. Η καημένη γυναίκα μου προσπαθούσε να με ηρεμήσει, αλλά η βαλβίδα στη χύτρα εκτινάχτηκε μετά από πίεση 10 ημερών, αφήνοντάς με εκτός ελέγχου. Μετά από κανένα μισάωρο πήρα ένα ηρεμό. Κατά καλή μου τύχη είχα σταματήσει έξω από ένα κατάστημα που πουλούσε λάδια αυτοκινήτου. Αναθάρισα, σκεπτόμενος, δεν μπορεί, θα το ξέρει το συνεργείο που ψάχνω. Λάδια πουλάει, λάδια αυτοκινήτου. Όντως, ρώτησα τον ιδιοκτήτη αν γνώριζε το όνομα του συνεργείου, και αυτός βγαίνει από το μαγαζί του και μου δείχνει την απέναντι γωνία. Ούτε 100 μέτρα δεν απήχα. Σε 2 λεπτά... είχα παρκάρει στην είσοδο. Ο μηχανικός με περίμενε μετά το τηλεφώνημα του Ρώσου από τη Σιμκέντ, και όταν είδε το κονσερβοκούτι πάνω στο διακόπτη, όπως ήταν φυσικό, ξεκαρδίστηκε στα γέλια και φώναξε κι όλους εκεί στο συνεργείο να δούνε την πατέντα μου. Τελικά συνέδεσε το διαγνωστικό και σε 5 λεπτά το σφάλμα πήγε στο πυρ το εξώτερο. Σαν να έφυγε ένα τεράστιο βάρος από πάνω μου. Ξαναγύρισε το χαμόγελο στα χείλη μου. Αλλά τι να το κάνεις. Το ωραιότερο μέρος του ταξιδιού, ο στόχος μου, το ταξίδι που ονειρευόμουν για πάνω από 10 χρόνια να πραγματοποιήσω στη Λάγνα Ανατολή, είχε μετατραπεί σε ένα ατέλειωτο εφιάλτη. Θα σας φανεί περίεργο, αλλά άσπρισαν μέσα σε αυτές τις 10 μέρες τα μαλλιά μου. Όχι ότι ήταν κατάμαυρα, γκρίζα ήτανε, αλλά από τη στεναχώρια γίναν κάτασπρα. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι στο συνεργείο ήταν ευγενέστατοι, μου πήρανε μόνο 20 ευρώ και μου έδωσαν το τηλέφωνό τους για να τους ενημερώσω εάν προέκυπτε και κάτι άλλο. Τέλος καλό, όλα καλά.

Λοιπόν, στο Αλμάτι μείναμε 2 ημέρες. Η πανσιόν που είχα κλείσει ήταν κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό, σε ένα από τα πιο υποβαθμισμένα βέβαια σημεία της πόλης. Καλή βαθμολογία στο booking είχε, καθαρό ήταν το δωμάτιο με το μπάνιο του, αλλά απέσια η ρεσεψιονίστ και αγενέστατη. Εντάξει, δεν θα την παντρευόμουν κιόλας. Ο σταθμός λοιπόν του τρένου ήταν τεράστιος και εντυπωσιακός, όπως όλοι οι σταθμοί βέβαια στις χώρες του ανύπαρκτου σοσιαλισμού, αλλά μας εξυπηρέτησε γιατί διέθετε αρκετά φθηνά εστιατόρια με τοπικά εδέσματα. Δεν μπορούσες όμως να συνοδέψεις το φαγητό σου με μια μπύρα, και εγώ δεν μπορώ ειδικά στα ταξίδια να χαλαρώσω αν δεν πιω με το φαγητό μου μια μπυρίτσα, ρε παιδί μου, ή 2-3 ποτηράκια κρασί. Οπότε παίρναμε το φαγητό πακέτο και από την κάβα που ήταν δίπλα στο σταθμό αγοράζαμε και 2 μπύρες και τρώγαμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Ύστερα, πριν το κεφάλι μας αγγίξει το μαξιλάρι, είχαμε λιποθυμήσει από την κούραση και το στρες της ημέρας. Κάτι παρόμοιο κάναμε σε όλες σχεδόν τις πόλεις, τόσο του Ουσμπεκιστάν όσο και του Καζακστάν, αλλά και της Ρωσίας. Δηλαδή, ψωτίζαμε έτοιμα φαγητά από το σούπερ μάρκετ και όπως κατάλαβα, το ίδιο έκανε και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Εξού και η τεράστια ποικιλία φαγητών. Χωρίς υπερβολή θα υπήρχαν και 30 ταψιά με μαγειρευτά, χώρια οι σαλάτες και τα γλυκά, συν το ότι τρώγαμε πάμφθινα, ενώ σπάνια ο λογαριασμός υπερεύαινε τα 7-8 ευρώ. Είπαμε, όταν ταξιδεύεις 6 εβδομάδες, τα μετράς όλα. Τα ρεστοράν μάλλον απευθυνόντουσαν περισσότερο στην ντόπια νομεκλατούρα, γι' αυτό και τα πολύ περιορισμένα. Χώρια που σε Τουρκία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν, καθότι οι μουσουλμανικές χώρες δεν σερβίριζαν ίνοπνευματώδη, ενώ ακόμα και στα περίπτερα, ρε παιδί μου, και στα σούπερ μάρκετ πουλούσαν μπύρες και υπήρχαν κάβες ακόμα και με τα πιο σκληρά ποτά. Τώρα, αν αυτό δεν λέγεται υποκρισία του κερατά, να μου πείτε πώς λέγεται. Έχω ένα πολύ καλό φίλο, Τούρκο, το Μεχμέτ, που ανταλλάσσουμε επισκέψεις και είναι από τα πιο φιλότιμα και φιλόξενα άτομα που έχω συναντήσει στη ζωή μου και που τον γνώρισα πριν από καμιά 20 χρόνια σε ένα από τα ταξίδια μου στη χώρα του. Πίνει όπως κάθε μέσος Έλληνας. Το τσιπουράκι του, γενιρακί το λένε στην Τουρκία, αλλά και τις μπύρες του. Μια φορά λοιπόν τον ρώτησα για πλάκα τι ο μουσουλμάνος είναι αφού ο Μωάμεθ απαγόρευσε το αλκοόλ. Και ξέρετε τι μου απάντησε. Όντως λέει το απαγόρευσε, αλλά μίλησε για κρασί. Ούτε για τσίπουρο μίλησε, ούτε για μπύρες. Και έσκασε στα γέλια βέβαια. Κάπου εδώ τελειώνω για σήμερα, φίλοι μου, με την αφήγηση του οδηπορικού. Είπα για σήμερα, γιατί και την επόμενη Τρίτη θα βρίσκουμε κοντά σας με τη συνέχεια της παρουσίας μου στο Καζακστάν. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι το να συντονιστείτε στους 97,3 των FM και το Ράδιο Ένωση, το σταθμό των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδας. Εάν θέλετε να δείτε και τη διαδρομή που ακολούθησα και φωτογραφίες από τα μέρη που επισκέφθηκα, αλλά και να με ακούτε με καλύτερη ποιότητα ήχου, τότε πληκτρολογήστε στο Google radioenosi.gr. Στη συνέχεια θα συνομιλήσω μετά τις διαφημίσεις έτσι με τον σημερινό καλεσμένο μου, τον κύριο Παναγιώτη Κορλίρα, καθηγητή πανεπιστημίου, που έχει γράψει μεταξύ άλλων και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Στις ακτές της Βαλτικής», που θεωρώ πως είναι πολύ χρήσιμο να το διαβάσετε, γιατί τόσο η Εσθονία όσο και η Λετωνία και η Λιθουανία είναι πανέμορφες χώρες, αλλά και των τριών οι πρωτεύουσες είναι καταπληκτικές. Και σας το λέω εκ πείρας, αφού έχω επισκεφτεί και τις τρεις και σας έχω μιλήσει, αν θυμάμαι, σας έχω μιλήσει, ναι, παλιότερα για αυτές. Πάμε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη Κορδίρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Είσαστε ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μου και να σας ευχαριστήσω έτσι για την παρουσία σας. Αλλά πριν όμως αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε, θα ήθελα να μας μιλήσετε και λίγο για εσάς. Με τι έχετε ασχοληθεί βέβαια στο παρελθόν και με τι ασχολείστε τώρα.
1: Είμαι καθηγητής Πανεπιστημίου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για 35 χρόνια. Έχω διατελέσει υποδιοικητής Τράπεζας Ελλάδος, πρόεδρος της Ιωνικής Τράπεζας, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο ΚΕΠΕ και μέχρι το 2022 ήμουν και πρόεδρος στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Και τώρα είμαι συνταξιούχος, δεν κάνω τίποτα.
2: Τώρα γράφετε βιβλία, δηλαδή.
1: Τώρα γράφω βιβλία, ναι. Τώρα μόλις έχω τελειώσει για να μάλιστα.
2: Για να σας ρωτήσω τώρα έτσι, γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη συγγραφή τώρα αυτού του βιβλίου, στις ακτές της Βαλτικής, θα μου πείτε.
1: Αυτό. Επειδή είχαμε πάει πολλές φορές με τη σύζυγο μαζί στις Βαλτικές χώρες, είχα γεμίσει πάρα πολλές εντυπώσεις και θέλησα να καταγράψω αυτές τις εντυπώσεις που είχα, γιατί μου είχαν αρέσει πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
1: Και θέλεις να τις καταγράψω έτσι, για να, είναι σαν, να υπάρχει σαν ανάμνηση.
2: Για μιλήστε μου έτσι για αυτό το ταξίδι. Για πει έτσι γενικά για τις Βαλτικές Δημοκρατίες. Βασικά τις εικόνες έτσι που αποτυπώθηκαν κατά κάποιο τρόπο στη μνήμη σας.
1: Κοιτάξτε, είναι παρότι είναι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, έχουν περισσότερα κοινά με τις σκανδιναβικές χώρες, με τη Σουηδία ειδικά.
2: Μάλιστα.
1: Και η Εστονία και με την Φιλανδία. Εξάλλου μιλάνε και παρόμοια γλώσσα η Εστονία με τους Φιλανδούς. Είναι τα φινο-ουγγρικά που λέμε.
2: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, είναι άνθρωποι εργατικοί, καθαροί, προοδευτικοί, είναι πολύ προοδευμένες χώρες. Φυσικά έχουν από αρκετά χρόνια τώρα, έτσι, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έγραψα το βιβλίο. Μάλιστα πάει 3 ή 4 φορές ταξίδια εκεί πέρα και έτσι είναι με πολλά δάση, με πολλές μεσαιωνικές πόλεις, με πολλούς πύργους. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
2: Να σας ρωτήσω, στο λόφο των σταυρών πήγατε?
1: Ορίστε.
2: Στο λόφο με τους σταυρούς.
1: Πού είναι αυτό, δεν ξέρω, όχι.
2: Είναι στην Λετωνία. Είναι ένα...
1: Λετωνία.
2: Ναι, είναι ένας λόφος με, όχι πολύ με ψηλός, όπου υπάρχουν πάνω χιλιάδες σταυροί, τους οποίους τους βάζανε οι κάτοικοι σε ένδειξη αντίστασης εναντίον των Ρώσων. Έτσι λέγεται, ο λόφος με τους σταυρούς. Δεν μου λέτε, έχετε κάποιο άλλο βιβλίο έτσι ταξιδιωτικό σας χαλιά?
1: Όχι. Ένα και μοναδικό. Έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, αλλά έτσι, και έχω ζήσει και στο εξωτερικό πολλά χρόνια. Αλλά ταξιδιωτικό βιβλίο ήταν μια εξαίρεση αυτό. Ήταν έτσι ένα καπρίτσιο.
2: Ένα καπρίτσιο. Δεν μου λέτε, έχετε σκεφτεί έτσι να γράψετε και κάτι άλλο ή τα έχετε παρατήσει εντελώς, δηλαδή αυτό το είδος του γράφου?
1: Όχι, τώρα έχω τελειώσει ένα βιβλίο με μικρά δοκίμια για την ιστορία της Ευρώπης. Θα εκδοθεί το Φεβρουάριο. Θα κυκλοφορήσει μάλλον το Φεβρουάριο.
2: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είπατε ότι έχετε κάνει ταξίδια και αλλού, έτσι δεν είναι?
1: Στην Ευρώπη έχω πάει σχεδόν παντού. Έχω ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλά χρόνια. Σαν και Καναδά έχω πάει πολλές φορές. Αφρική έχω πάει Μαρόκο και Αίγυπτο. Ασία έχω πάει... Συρία, Ιορδανία, Ινδία και Ουσμπεκιστάν.
2: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ φέτος ήμουν στο Ουσμπεκιστάν και στο Καζακστάν και στη Ρωσία. Ο δικός βέβαια.
1: Έχουμε πάει αεροπορικός, είχαμε πάει. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Το Ουσμπεκιστάν μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Έχετε στο μυαλό σας έτσι... Τώρα όσοι έχουμε συνηθίσει να ταξιδεύουμε, αφήνουμε και στο μυαλό μας έτσι κάποιους προορισμούς που θέλουμε στο μέλλον να βρεθούμε. Έχετε κάποιον τέτοιο? Κάπου θέλετε να πάτε, που θέλετε ακόμα να πάτε?
1: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μεγαλώσει κιόλας, δεν είναι και εύκολο. είναι, τα χρόνια περνάνε και βαραίνει ο άνθρωπος. Ίσως θα να πάω για Ιαπωνία.
2: Μάλιστα. Παρόλο που είμαστε...
1: Είτε, εκεί που δεν θα ήθελα να επισκεφθώ, δηλαδή δεν μου κερδίζει κανένα, κερδίζει κανένα ενδιαφέρον, είναι η Λατινική Αμερική.
2: Μάλιστα. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί είναι...
2: Επικίνδυνο.
1: Τι να πω τώρα. Όχι επικίνδυνο. Α, εκτός από το κίνδυνο. Όχι, όχι. Είναι, ξέρω εγώ, είναι ανάμεικτη λαοί. Δεν είναι ούτε Ευρωπαίοι, ούτε Αμερικάνοι, ούτε μαύροι, ούτε Ιθαγενείς. Είναι ένα πράγμα, ένα ανακάτεμα είναι. Έχω, ξέρω αρκετό κόσμο από εκεί πέρα, βέβαια, τις προσωπικές γνωριμίες. Δεν έχω καμία επιθυμία ιδιαίτερη να πάω Λατινική Αμερική.
2: Ούτε εγώ. Αλλά εγώ δεν θέλω να πάω επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη εγκληματικότητα. Για ο μοναδικός λόγος. Δεν μου λέτε...
1: Ναι, στο Μεξικό ας πούμε είναι, αλλά το να πάει κανείς ας πούμε στην Αργεντινή δεν είναι εγκληματικότητα μεγάλη.
2: Εντάξει, ούτε στη Χιλή είναι, αλλά στη Βραζιλία νομίζω ότι είναι. Στις άλλες χώρες νομίζω, Ουραγουάη, Παραγουάη νομίζω ότι είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Η Ουρουγουάη είναι πολύ ασφαλής χώρα.
2: Ναι, η Ουραγουάη, η Παραγουάη δεν είναι. Δεν μου λέτε, τα μάτια σας φαντάζομαι ότι έχουν δει σε όλες αυτές τις χώρες, έχουν δει πολλά πράγματα. Μπορείτε να μου αναφέρετε τουλάχιστον τρία που σας εντυπωσίασαν ιδιαίτερα. Τρία αξιοθέατα δηλαδή, έτσι που να σας άφησαν με ανοιχτό το στόμα.
1: Τρία αξιοθέατα. Κοίταξε, μ' αρέσουν κάποιες περιοχές στην Ευρώπη που έχουν ένα ιδιαίτερο χρώμα. Ας πούμε στη Γαλλία έχω δύο περιοχές που μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι η Προβυγγία και η Νορμανδία. Μια Μεσογειακή και μια Βόρεια. Μου αρέσουν πολύ μερικά χωριά στην Αλσατία και στη Γερμανία. Μου αρέσουν πολύ τα δάση στη Βαλτική επικαιρία. Η φύση μου αρέσει πάρα πολύ γενικά, έτσι, με ενθουσιάζει. Σαν πόλεις βέβαια, εντάξει, είναι θέμα γούστου βέβαια, αλλά... Για μένα η πιο έτσι ενδιαφέρουσα πόλη από κάθε άποψη είναι το Παρίσι.
2: Μάλιστα.
1: Και από πλευράς κουλτούρας και ιστορίας και αξιοθέατων μάλλον.
2: Και είχα σκοπό να σας ρωτήσω εάν προτιμάτε τα ανθρώπινα έργα, δηλαδή εάν προτιμάτε ένα κάστρο ή ένα καθεντρικό ή προτιμάτε τα δάση, τις λίμνες, τα σπήλαια, τους καταράκτες, τη φύση γενικότερα.
1: Γενικά προτιμώ τη φύση. Αλλά βέβαια και τα ανθρώπινα έργα μερικά είναι πολύ εντυπωσιακά, έτσι δεν υπάρχει θέμα. Είπατε καθεδρικούς, τους καθεδρικούς θα θαυμάζω. Μου αρέσουν πάρα πολύ, πολλοί καθεδρικοί να έχουν έτσι μια... σε υποβάλλουν, είναι υποβλητικοί.
2: Μάλιστα. Μια
1: που αναφέρατε.
2: Φαντάζομαι το ότι είσαι
1: Επίσης είχα, μου άρεσε πάρα πολύ και η Ρωσία πρέπει να σας πω.
2: Στη Ρωσία που έχετε πάει, σαν κλασικά, δηλαδή με Μόσχα και Αγία Πετρούπολη, έχετε πάει και σε άλλες πόλεις?
1: Και Κίεβο.
2: Και Κίεβο.
1: Και μια πόλη που είναι ανάμεσα κοντά στην Αγία Πετρούπολη που είναι Νόβγκοροντ.
2: Α, στον... όχι, το, είναι το Νόβγκοροντ, ναι, όχι το Νίζνη Νόβγκοροντ, ναι.
1: Όχι το Νίζνη, το Νόβγκοροντ.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραία γιατί την έχω βάλει στο πρόγραμμά μου.
1: Είναι ωραία γιατί ήταν πόλη κτισμένη από τους... ήταν η λεγόμενη Χανσιατική Λίγκα, Λέγκα. Που ήταν οι Γερμανοί υπότες που κάνανε εμπόριο και σταυροπορίες πάνω στον Μπορά. Και είχε όλα τα στοιχεία τα ιστορικά και είναι και πολύ όμορφο. Είναι σε μια λίμνη, είναι πολύ όμορφο πολύ.
2: Διάβασα ότι έχει και ωραίο Κρεμλίνο, λέει. Ή κάνω λάθος?
1: Στον Νόβγκοροντ δεν νομίζω, δεν το θυμάμαι, όχι.
2: Όχι, μάλλον τον μπερδεύω με τον Νίζνη Νόβγκοροντ. Τα έχω σε μια τόχο στο πρόγραμμά μου όλα αυτά. Θεωρώ ότι... Ορίστε.
1: Είναι ωραίες οι κουραζιέρες. Έχω κάνει κουραζιέρα στον ήλιο, καταπληκτική.
2: Ναι, στον ήλιο το καταλαβαίνω, αλλά γενικά προτιμώ να κινούμε μόνος μου, εγώ προσωπικά. Θέλω να πηγαίνω οδηγώντας.
1: Πιο παλιά. Και εγώ το προτιμώ. Και παλιά όπου οδηγούσα και πολύ, βεβαίως το προτιμώ, αλλά στον ήλιο δεν μπορεί να πας οδηγώντας.
2: Όχι, στον ήλιο όχι.
1: Είναι μια διαδρομή και σταματάς και βλέπεις τους αρχαιολογικούς τόπους. Πας μέχρι κάτω μέχρι το Ασουάν και λίγο πιο πέρα το Ασουάν.
2: Για να είμαι ειλικρινής, είχα σχεδιάσει ένα ταξίδι.
1: Στην Αίγυπτο ξαναπάω ευχαρίστως.
2: Ναι.
1: Βέβαια. Τώρα δεν που άνοιξε το καινούργιο μουσείο του...
2: Του Καΐρου, ναι, διάβασα.
1: Ναι, πρέπει να είναι πολύ εντυπωσιακό. Η Αίγυπτος με έχει ενθουσιάσει, πρέπει να σας πω.
2: Μάλιστα. Θα την έχω υπόψη μου. Η αλήθεια είναι ότι είχα σχεδιάσει ένα ταξίδι στην Αίγυπτο πριν το 2012-11. Θα πήγαινα με τη μηχανή βέβαια. Ναι, είχα σκοπό να συνεχίσω από την Ιορδανία, να περάσω από την Άκαμπα απέναντι να δω και το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης.
1: Πώς θα πηγαίνει με ποδήλατο, του, μέσω Τουρκίας δηλαδή.
2: Ναι, μέσω Τουρκίας, ναι. Βασικά ταξίδευα με τη μηχανή τα προηγούμενα χρόνια, τώρα είναι 5-6 χρόνια που ταξίδευα με το αυτοκίνητο. Συνομήλικοι είμαστε παρεμπιπτόντως, έτσι να ξέρετε.
1: Εγώ είμαι 77.
2: Και εγώ κάπου εκεί κοντά είμαι. Τέλος πάντων. Δεν μου λες, στα ταξίδια σας φαντάζομαι ότι γνωρίσατε και διαφορετικούς έτσι, πολιτισμούς, κουλτούρες κτλ. Υπήρξε έτσι κάποιος πολιτισμός που σας εντυπωσίασε, έτσι, η κουλτούρα κτλ. Κάτι το διαφορετικό να πείτε, α, τι ωραία που είναι εδώ.
1: Τώρα, κοιτάξτε, για να γνωρίσεις πολιτισμό πρέπει να ζήσεις κάπου εδώ, έτσι. Πρέπει να μείνεις, όχι να είσαι περαστικός.
2: Όχι περαστικό, δεν έχετε πάει φαντάζομαι 3 φορές σε μια χώρα, κάποια συμπεράσματα έχετε βγάλει. Στην Αμερική π.χ. έχετε μείνει, μου είπατε, καιρό, παραδείγματος χάρη.
1: 10 χρόνια.
2: Οπότε...
1: Η Αμερική είναι ενδιαφέρουσα πολύ. Και εκεί είναι το κάτι άλλο, έτσι. Είναι άλλο πράγμα. Αν και προτιμώ την Ευρώπη μεταξύ μας.
2: Ναι.
1: Για την πολυμορφία της.
2: Ακριβώς. Η Αμερική είναι πολύ σύγχρονη. Τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα είναι πολύ σύγχρονη.
1: Είναι σύγχρονη, βέβαια, εντάξει.
2: Προτιμώ να βλέπω τα κάστρα του Λίγηρα παρά.
1: Α, όχι, τέτοια πράγματα δεν έχει. Όχι, όχι.
2: Μα γι' αυτό. Κύριε Παναγιώτη.
1: Η περιπλοκότητα μιας χώρας, που λέγαμε για τα κάστρα του Λίγηρα, η Γαλλία έχει τρομερή ποικιλία. Είναι και μεγάλη χώρα, έτσι.
2: Ναι, φυσικά. Είναι πανέμορφη χώρα.
1: Πανέμορφη είναι. Και επειδή ξέρω πολύ καλά και τα γαλλικά, για μένα είναι πολύ, πολύ μ' αρέσει, είμαι πολύ δεμένος με τη Γαλλία.
2: Μάλιστα, δεν μου λέτε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε, περπατάτε καθόλου όταν πάτε σε μια χώρα, σε μια πόλη γενικά, περπατάτε έξω από το τουριστικό τομέα να δείτε πώς ζει ο απλός κόσμος?
1: Ναι, βέβαια. Σε πολλές περιπτώσεις δεν πάμε έτσι με τουριστικό με οργάνωση, πάμε και μόνοι μας, εγώ με τη σύζυγό μου.
2: Μα γι' αυτό ρωτάω.
1: Είναι φίλους και περπατάμε, γυρίζουμε από εδώ και από εκεί, βέβαια, ασφαλώς. Και με αυτοκίνητο να γυρίσω τα χωριά, την επαρχία, πάρα πολύ, βέβαια, ασφαλώς.
2: Μάλιστα.
1: Τα τουριστικά είναι, εντάξει, σε χώρες που είναι λίγο, ας το πούμε, επικίνδυνες, πας με τουριστικά οργανωμένα πράγματα.
2: Εννοείται.
1: Αλλά πας μόνος σου και να γυρίσεις, έχω γυρίσει μόνος μου και με την σύζυγό μου, σε πολλές χώρες έχουμε γυρίσει. Με αυτοκίνητο έχουμε πάει σε χωριά, σε απορρόλια, σε πύργους, σε λίμνες, σε όλα αυτά τα πράγματα. Να ακούσουμε όπερα κτλ.
2: Έχετε πάει στην Οδυσσό?
1: Όχι, σας είπα, και είχα πάει μόνο Κίεβο, Μόσχα και Αγία Πετρούπολη. Ναι, το δεν έχω πάει. Και είναι από τα μέρη που θέλω να επισκεφτώ η Οδυσσό. Γιατί δεν είναι ότι με έχει ιντριγκάρει η Οδυσσό, λόγω της ιστορίας της.
2: Η Οδυσσό είναι πανέμορφη, έχω πάει 2 φορές. Είναι ήταν μάλλον.
1: Ήταν, εντάξει.
2: Τώρα και το Κίεβο ήταν πολύ όμορφο. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Και εμένα μ' άρεσε το Κίεβο πάρα πολύ. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Εντάξει, τώρα θα τελειώσει κάποια στιγμή για πόλεμο εκεί και θα... αν προλάβουμε να ξαναπάμε.
2: δεν μου λέτε, σας έχει τύχει, όλα αυτά τα χρόνια που ταξιδεύετε βασικά, σας έχουν τύχει δύσκολες καταστάσεις, παραδείγματος χάρη, να σας κλέψουν ή να σας εξαπατήσουν? Έχει τύχει κάτι τέτοιο? Ας πούμε, εμάς μας κλέψανε μια φορά στην Νάπολη και άλλη μια στο Μόναχο. Λέω παράδειγμα.
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει ποτέ. Ευτυχώς, δεν μου έχει τύχει ποτέ.
2: Ευτυχώς και.
1: Απλώς μία φορά χάθηκα γιατί μόνος μου γύριζα χειμώνα και ήταν και βράδυ και με χιόνια στην Ουγγαρία και είπα να επισκεφτώ έναν καθεδρικό ναό περίφημο προς την Αυστρία κοντά και το Έστεργκομ και πήρα ένα τρένο μόνος μου, εκεί δεν μιλάνε καμία ξένη γλώσσα, βρέθηκε μια κυρία που μιλούσε ευτυχώς γαλλικά, μου είπε ότι πήρα το λάθος τρένο, να κατέβω σε ένα σταθμό, να πάρω ένα λεωφορείο, το οποίο το έκανα, φτάνω στο στρατηγό μου, ήταν βράδυ, μου ομίχλη, βρήκα το στρατηγό που είναι ο αθεντρικός, ήταν κλειστός
2: εννοείται.
1: Και μετά χάθηκα, δεν ήξερα που είναι το τρένο για να πάω να γυρίσω πίσω στη Βουδαπέστη. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο που έχω πάρει. Όχι, δεν μας έχουν κλέψει ποτέ, όχι ευτυχώς.
2: Εντάξει, ευτυχώς να λέτε.
1: Μάλιστα είχα πάρει ένα καινούργιο αυτοκίνητο από πολλά χρόνια και είχα μέσω Ιταλίας κατέβηκα στην Ελλάδα και λέω που αν το αφήσω μας κλέψουν, δεν μας κλέψαν ποτέ τίποτα. Τυχεροί ήμασταν.
2: Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Όταν ξεκινάτε τα ταξίδια σας, έτσι, κάνετε κάποιο είδους ταξιδιωτική ασφάλεια, βγάζετε αυτή την κάρτα, την, πώς λένε, διεθνούς ασφάλισης και τα λοιπά.
1: Όχι, τίποτα.
2: Έχετε και εμβόλια κάνετε έτσι για τα ταξίδια. Επειδή είπατε πήγατε Ινδία, ας πούμε.
1: Δεν χρειάστηκε, δεν ήταν εμβόλια για να πάω στην Ινδία.
2: Α, δεν χρειάστηκε.
1: Όχι, δεν μας είπαν να έχουμε εμβόλιο για να πάμε στην Ινδία, όχι, τίποτα.
2: Πήγατε οργανωμένα, φαντάζομαι.
1: Φανταζόμουν να θα ζητάνε. Τελικά δεν ζητάνε εμβόλια και δεν κάναμε εμβόλια. Πήγαμε με παρέα, ένα γκρουπ φίλων μέσα. Δεν έκανε κανείς εμβόλιο, όχι.
2: Α, δεν κάνανε, μάλιστα.
1: Παρότι ναι, η εικόνα είναι ότι πριν είναι συμβρόμικη η χώρα κτλ. Θες εμβόλια, δεν ζητάγανε εμβόλια, όχι τίποτα. Έχουν καταργήσει.
2: Μια και μιλήσατε για την Ινδία, δεν έχω πάει. Είχα σχεδιάσει και για αυτή κάποτε να πάω, τελικά δεν είχα σχεδιάσει να πάω με τη μηχανή πηγαίνοντας από το Ιράν, Πακιστάν και τα λοιπά, αλλά δεν μου δίνανε βίζα για το Πακιστάν, γιατί ήταν η εποχή που είχαν εκεί κάτι προβλήματα και τελικά να βάγισε το σχέδιο.
1: Αυτό ήταν επικίνδυνο ταξίδι.
2: Πήγα δύο φορές στο Ιράν όμως. Έχετε πάει στο Ιράν?
1: Ωραία ήταν.
2: Πανέμορφο. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες χώρες.
1: Μάλιστα. Πρέπει να είναι. Δυστυχώς δεν έχω πάει.
2: Σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Παρά τώρα, εντάξει, τώρα βέβαια είναι σε μια κατάσταση λίγο περίεργη, αλλά εν πάση περιπτώσει και οι άνθρωποι είναι πολύ φιλικοί και έχει πράγματα να δεις, δηλαδή πάρα πολλά πράγματα. Το Εσφαχάν, ξέρω εγώ, είναι υπέροχο.
1: Απλώς με ενοχλεί λίγο αυτό το θεοκρατικό καθεστώς, με αποθήλυγα εκεί.
2: Ναι, τη γυναίκα μου την ενοχλούσε πολύ, γιατί έπρεπε να φοράει μαντήλα και την καμπαρντίνα τη μακριά υποχρεωτικά.
1: Μα γι' αυτό το λέω, γιατί εγώ με τη γυναίκα μου πάμε και της λέω δεν πάω, δεν μπορώ να σε βλέπω με μαντήλες και με την καμπαρντίνα. Δεν μπορώ. Και δεν πήγαμε.
2: Πάντως πραγματικά...
1: Δεν ήθελε να πάει, λες, έχει ενδιαφέρον.
2: Πραγματικά αξίζει τον κόπο πολύ. Ναι. Δεν μου λέτε αν σας ζητούσαν έτσι να... κατάλαβα ότι έχετε πάει σε πολλά μέρη, έχετε ζήσει και τα λοιπά. Εάν σας ζητούσαν να επιλέξετε κάποια χώρα για να ζήσετε τώρα, να ζήσετε ένα διάστημα, ας πούμε, ποια θα επιλέγατε? Ποια ήταν η ώρα, θα πείτε, ας πούμε, θα πείτε εδώ θα μείνω 6 μήνες.
1: Στη Γαλλία θα είμαι, ευχαριστώ.
2: Στη Γαλλία.
1: Έχω μείνει μήνες στη Γαλλία βέβαια. Ως επισκέπτης καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο στην Νότια Γαλλία, στην Προβυγγία. Αν στη Γαλλία θα πήγαινε, ευχαρίστω να μείνω για ένα διάστημα.
2: Ναι.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Σε ποια πόλη ήταν αυτό?
1: Ήταν στην Έξα Προβάνς, κοντά στη Μασαλία. Στην Προβυγγία.
2: Ναι, κοντά στην Έξα Προβάνς, μάλιστα. Εκεί που είναι. Κάπου εκεί κοντά δεν είναι, είναι η τεράστια γέφυρα.
1: Όχι. Πιο πάνω, πιο βόρεια είναι.
2: Είναι κοντά στην Αβινιόν, ας πούμε.
1: Κοντά στην Αβινιόν, ακριβώς.
2: Μάλιστα.
1: Είναι πιο νότια από την Αβινιόν.
2: Μάλιστα.
1: Στην Αβινιόν την έχω πάει με το κουτάλι, ας πούμε.
2: Ναι, ωραία και η Αβινιόν. Πολύ ωραία.
1: Με το παλάτι του Πάπα και τα λοιπά. Είναι πολύ ωραία.
2: Αν και πιο ωραία ήταν η Καρκασόν, βέβαια. Δεν ξέρω αν πήγατε.
1: Και αυτή είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Παρόλο έχω πάει, βεβαίως. Έχω γυρίσει αρκετά τη Γαλλία, ναι.
2: Άρα λοιπόν ψηφίζουμε Γαλλία.
1: Ψηφίζουμε Γαλλία, ναι. Ελλάδα Γαλλία Συμμαχία.
2: Εγώ ψηφίζω Κωνσταντινούπολη βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Κοιτάξτε. Τη λατρεύω την Κωνσταντινούπολη, έχω πάει πάρα πολλές φορές. Και γενικά Τουρκία έχω γυρίσει αρκετά. Μέχρι στην Άγκυρα έχω πάει και στην Καπαδοκία και στις πόλεις της Ιωνίας, τα έχω γυρίσει όλα αυτά. Η Κωνσταντινούπολη είναι πραγματικά μια βασιλεύουσα, έτσι είναι.
2: Ακριβώς.
1: Όνομα και πράγμα.
2: Ακριβώς. 19 φορές έχω πάει.
1: Τι ξέρω. 19 έχω πάει, 8 φορές έχω πάει σίγουρα.
2: Την ξέρω καλύτερα για την Αθήνα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει εκείνο το έργο, ένα παλιό γιουγκοσλάβικο, το που λεγόταν «Συνάντησα και ευτυχισμένους τσιγκάνους».
1: Το
2: ερώτημα είναι αν στα μέρη που πήγατε συναντήσατε έτσι λαούς που ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Δηλαδή εμένα, ας πούμε, οι Ουσμπέκοι μου φάνηκαν έτσι έξω καρδιά, ενώ οι Ρώσοι μου φάνηκαν σχεδόν όλοι κατηφείς. Από τα μέρη που πήγατε εσείς, ποιο ήταν έτσι, σας φάνηκαν οι άνθρωποι πιο έξω καρδιά?
1: Το Ουσμπεκιστάν είναι χαρούμενη χώρα, ναι. Τι θα σας πω τώρα, είναι δύσκολη ερώτηση. Στο Ουσμπεκιστάν πέρασα πάρα πολύ ωραία, εντάξει.
2: Γι' αυτό λέω. Ενώ οι Ρώσοι δεν...
1: Οι άνθρωποι πολύ φιλικοί.
2: Ακριβώς.
1: Οι Ρώσοι έχουν μια μυστικοπάθεια, έτσι έχουν λίγο... Εντάξει. Ναι, άλλη ράτσα.
2: Ακριβώς, δεν είναι από τους ανθρώπους που θα σε καλέσουν έτσι. Δεν ξέρω, και οι άλλοι λαοί βέβαια στην Ευρώπη, οι Βόρειοι, δεν είναι αυτοί που θα σε καλέσουν εύκολα στο σπίτι τους.
1: Ναι, δεν το ξέρω, δεν έχω ζήσει στη Ρωσία, δεν ξέρω. Αλλά ας πούμε στη Γαλλία με καλούσαν στο σπίτι τους οι άνθρωποι. Και στην Αγγλία.
2: Α,
1: καλά, και πιο εύκολη από όλα για να κοινωνικοποιηθείς είναι η Αμερική, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ εύκολο να σε καλέσουν, να κάνεις παρέα, να φθούν, να φάτε, να πιείτε, είναι πολύ πολύ εύκολο. Πολύ πολύ ανοιχτοί άνθρωποι είναι.
2: Μάλιστα.
1: Αν και αυτή έχει αλλάξει τα τελευταία, βέβαια, έχει λίγο... Νομίζω στην Αμερική είναι κάθε πέρσι και καλύτερα, αλλά εντάξει.
2: Τώρα εσείς βέβαια είσαστε... έχετε ασχοληθεί και με την οικονομία, έτσι δεν είναι?
1: Οικονομολόγος.
2: Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι έχετε δει και πόλεις οι οποίες, ή μάλλον χώρες οι οποίες ήταν σε χειρότερη μοίρα από τη δική μας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Τώρα το ερώτημα, αν θέλετε το απαντάτε, εμείς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχουμε ή πρέπει να απαιτούμε όλο και περισσότερα?
1: Πονηρή ερώτηση.
2: Όχι, δεν είναι πονηρία, έχω την απορία πραγματικά. Δεν είναι, πολιτική ερώτηση.
1: Βλέποντας, ας πούμε, πιο φτωχές χώρες έτσι, και πιο δύσκολες, λέω πάλι καλά που γεννήθηκα Έλληνας. Μετά τώρα σκέφτομαι το ότι σε 200 χρόνια από τότε που γίναμε κράτος, έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Πάντα υπάρχει καλύτερο, έτσι, πάντα υπάρχει. Αλλά τόσο νιώθω καλά που είμαι Έλληνας και ζω στην Ελλάδα. Νιώθω καλά.
2: Ξέρετε γιατί σας ρώτησα? Γιατί έχει τύχει να δω βιντεάκια στο YouTube με κάτι χώρες της Αφρικής και αναρωτιέμαι πώς μπορούν και επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι σε συνθήκες, δηλαδή, που είναι να τρελαίνεσαι. Γι' αυτό όταν με πιάνουν προσωπικά, όταν με πιάνουν οι μαύρες μου, λέω: Μιχάλη, θυμήσου τι είδες εκεί πέρα στην Αφρική. Εσύ είσαι αρκετά. Γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Φτώχεια, ναι. Δεν έχω πάει στη μαύρη Αφρική που λέμε κάτω, αλλά έχω δει και εγώ τα βιντεάκια και ταινίες. Δεν θα προτιμούσα να ζήσω εκεί πέρα, όχι. όχι. Αλλά
2: ναι.
1: Σε σχέση με τις, ας πούμε, με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εντάξει, μπορεί ποσοτικά να έχουμε κάποια υστέρηση σε σχέση με το μέσο όρο, αλλά δεν είμαστε άσχημα. Και παρότι περάσαμε μεγάλες ατυχίες, και σκεφτείτε το ότι αυτή η χώρα, ανεξάρτητη το 22-32, ποτέ το 1800, πολεμούσε μέχρι το 1922.
2: Βέβαια.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια όλο πολέμουσε, έτσι. Για να μεγαλώσει, για να κάνει, να σταθεί. Και λέω, παρόλα αυτά, πάλι καλά.
2: Θα βάλουμε, επειδή φτάσαμε ακριβώς και μισή, να βάλουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε μετά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Παναγιώτη Κορδίρα. Δεν μου λέτε, κατά τη γνώμη σας, οι νέοι άνθρωποι διαβάζουν? Γιατί κατά τη δική μου απεχθάνονται τα βιβλία.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι πολύ. Σε σχέση με άλλες χώρες, όχι πολύ. Παρότι κυκλοφορούν πολλά βιβλία, οι επιδοτικοί δραστηριότητες στην Ελλάδα είναι αρκετά αναπτυγμένοι, δεν ξέρω πώς τα διαβάζουν.
0: Εγώ νομίζω ότι διαβάζουν μόνο βιβλία που αφορούν τη δουλειά τους. Δηλαδή ένα μυθιστόρημα ή ένα λογοτεχνικό βιβλίο δεν θα το διαβάσουν.
1: Κοιτάξτε, επειδή εγώ παρακολουθώ κάτι εκπομπές στην τηλεόραση που είναι εκπομπές γνώσεων και βλέπω, ας πούμε, σε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι για μένα έπρεπε να απαντούν σωστά, απαντούν τελείως λάθος.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και υπάρχει αρκετή άγνοια.
0: Το ξέρω. Ίσως επειδή τα παιδιά αναγκάζονται να διαβάσουν πράγματα αποκλειστικά και μόνο για το πανεπιστήμιο ή για τις εξετάσεις τους. Μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι, ίσως, δεν ξέρω, ναι, ίσως. Ναι. Γενικό... Εγώ σαν παιδί θυμάμαι διάβαζα πολύ λογοτεχνία.
0: Και εγώ, το ίδιο έκανα, αλλά τα παιδιά σήμερα είναι κολλημένα σε μια οθόνη.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα τώρα αυτό, ναι. Οθόνη και τα κινητά και τα λάπτοπς και όλα αυτά, ναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτά αποσπούν πάρα πολύ χρόνο και νομίζω ότι μπορεί και έτσι να είναι πολλά κόσμο στο τέλος.
0: Πολύ το φοβάμαι.
1: Ναι,
0: δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι το βιβλίο έχει μέλλον ή ότι είμαστε η τελευταία γενιά που διαβάζει, δηλαδή?
1: Δεν αποκλείεται, το φοβάμαι όμως, μπορεί και να μας πω, ναι.
0: Μπορεί,
1: και να μας διαβάζουν λιγότερο. Όχι όλοι βέβαια, έτσι υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που διαβάζουν πολύ. Αλλά νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία δεν διαβάζει.
0: Εσείς τώρα όταν είσαστε μικρός διαβάζατε από μικρός?
1: Ναι, διάβαζα από μικρός, Δηλαδή διάβαζα και στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο. Διάβαζα, δεν μ' άρεσε πολύ να διαβάζω.
0: Εγώ είχα διαβάσει όλα τα βιβλία του Ιούλιου Βέρν, ας πούμε, την εποχή εκείνη.
1: Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Το εννοείται. Κλασικό, βέβαια. Ασφαλώς. Όχι, διάβαζα πολύ μάλιστα.
0: Θυμάστε κάτι αγαπημένο σας?
1: Και του Ιούλιου Βέρν.
0: Όχι, γενικά, της εποχής εκείνης.
1: Α, τι να ξεχωρίσω τώρα. Της Μπέτις Νίστο, ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι να πω τώρα.
0: Λουντέμι.
1: Πώς?
0: Λουντέμι. Ένα παιδί μετράει τα άστρα, ξέρω εγώ.
1: Τα άστρα, βεβαίως το Λουντέμι, ασφαλώς. Κάνα πολλά. Του Βενέζη μάλιστα πολλά βιβλία.
0: Αχα.
1: Αντίστοιχα πρώτα ενθουσιάστηκα με τον Παπαδιαμάντη.
0: Ναι, η γλώσσα του ήταν λίγο περίεργη.
1: Καζαντζάκι έχω διαβάσει αρκετά. Τώρα πια δεν τον ανέχομαι. Παλιά μάζευα πολύ Καζαντζάκι, διάβαζα. Γενικώς έχω διαβάσει πολλά.
0: Σήμερα ποιο συγγραφή, προτιμάτε ή ποιον συγγραφέα προτιμάτε?
1: Κοιτάξτε, από τους άνδρες συγγραφείς μου αρέσει πάρα πολύ αυτός από τη Θεσσαλονίκη, ο Ισίδρος Ζουργός.
0: Πώς τον είπατε?
1: Γράφει Ζουργός. Ισίδωρος Ζουργός.
0: Μάλιστα.
1: Γράφει ιστορικά με τα ιστορήματα. Πολύ καλός συγγραφέας.
0: Μάλιστα, δεν τον είχα.
1: Στη Θεσσαλονίκη μένει αυτός. Από γυναίκες, πολλές. Τι να πω τώρα. Πού να ξεχωρίσω.
0: Μπαπαδάκι, ας πούμε.
1: Ναι, ασφαλώς, βέβαια. Και μια άλλη που είναι από την Κρήτη. Α, πώς τη λένε. Που έχει γράψει και την μικρά Αγγλία.
0: Τώρα κάτι μου λέει αυτό με το... Κάτι μου λέει αυτό με τη μικρά Αγγλία.
1: Που γίνει και ταινία μετά η μικρά Αγγλία.
0: Μα γι' αυτό λέω. Κάτι μου λέει.
1: Το βιβλίο. Το έχω διαβάσει το βιβλίο. Από ξένους πάλι... Είχα διαβάσει αυτή που είναι από τη Λευκορωσία, η Αλεξίεβιτς, το τέλος του Σοβιετικού του κόκκινου ανθρώπου και το Τσέρνομπιλ και τα λοιπά. Τώρα τελευταία. Τι να πω, θα θυμηθώ, έχω πάρα πολλά βιβλία. Κατά σύντομα στο σπίτι μου έχω 5.000 τόμους.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα να ξαναεπιστρέψουμε έτσι στο ταξίδι, στα ταξίδια. Σας αρέσει να ταξιδεύετε οργανωμένα, ας πούμε, μέλος ενός, τι προτιμάτε βασικά, να είσαστε μέλος ενός γκρουπ και ή να ταξιδεύει, το γκρουπ είναι η αλήθεια ότι έχεις και ένα ξεναγό που σου λέει πράγματα και τα λοιπά, ή να ταξιδεύετε μόνοι σας με τη γυναίκα σας, έστω βλέποντας λιγότερα πράγματα, αλλά να είσαστε ελεύθεροι, να αποφασίζετε εσείς τι θα κάνετε.
1: Σε μέρη που δεν τα ξέρω, προτιμώ να πάω οργανωμένο. Γιατί εκτός ότι έχει και μια παρέα μπασιδόση με τον γκρουπ, σου κλείνουν τα ξενοδοχεία, σου κλείνουν τις θέσεις που... Δεν πάω να κάνω μόνος μου, να κάνω μπούκινγκ σε ξενοδοχεία σε μια χώρα που δεν την ξέρω. Σε χώρες που ξέρω, πάω μόνος μου, εννοείται. Δεν θα πάω με γκρουπ, ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Αγγλία.
0: Οπότε...
1: Αν στη Ρωσία θα πάω με γκρουπ.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, γιατί είναι, έχει αυτή την ευκολία. Πού να ξέρω εγώ να κλείσω ξενοδοχεία και να συνοηθώ και να κάνω και πού θα φάμε και τα λοιπά, όλα αυτά. Αλλά σε μέρη που τα ξέρω προτιμώ να πάω μόνος μου βεβαίως. Και να γυρίζω εγώ με πλήρη ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω, ό,τι μου γουστάρει.
0: Εγώ προτιμώ να
1: το κάνω.
0: Προτιμώ να πει...
1: Εγώ δηλαδή και τα κανόνα πάμε μόνοι μας.
0: Προτιμώ να πηγαίνω μόνος μου και να ψάχνω, και να, ψάχνω να βρω που να φάω. Εντάξει.
1: Εγώ θα πηγαίνω μόνος μου.
0: Τώρα να κάνω και άλλη μια ερώτηση, το επίσης ταξιδιωτική, προτιμάτε σε μια πόλη, σε μια πόλη μεγάλη, έτσι, βασικά σε μια πρωτεύουσα κατά βάση, θα επισκεφτείτε τα μουσεία, δεν θα αφήσετε κανένα, θα επισκεφτείτε τα διάσημα μουσεία ή θα μείνετε στον πεζόδρομο να χαζεύετε το, να πίνετε καφέ και να χαζεύετε τον κόσμο?
1: Έχω κάνει και τα δύο. Έχω πάει και τα μεγάλα μουσεία, τα έχω γυρίσει όλα. Δεν θα ξαναπάω.
0: Εννοείται.
1: Έχω κάνει και το άλλο. Δηλαδή, έχω καθίσει σε ένα καφέ απ' έξω, αν είναι μάλιστα εξωτερικό, είναι καλός ο καιρός, και να χαζεύω. Να βλέπω την αρχιτεκτονική, να βλέπω τον κόσμο που περνάει. Το έχω κάνει και τα δύο. Έχω κάνει.
0: Α, τα έχετε κάνει και τα δύο.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά όταν την πρώτη φορά που πας, τις πρώτες φορές, εν πάση περιπτώσει, και εις χρόνο, νομίζω τα μεγάλα μουσεία αξίζει το κομμάτι της εκείνης.
0: Εννοείται, το Λούβρο θα το δεις, το...
1: Ακριβώς,
0: το Πράντο θα το δεις, εννοείται. Θα
1: πλάσεις στη ζωή που θα πας. Πότε θέλει μέρες να το γυρίσεις στο Λούβρο, βέβαια, εντάξει.
0: Εντάξει. Στις Βεσσαλίες θα πας, δεν γίνεται να μην πας.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα που μου έχει αρέσει πάρα πολύ είναι το Λουξεμβούργο.
0: Είναι από τις λίγες που δεν έχω πάει.
1: Είναι μικρή χώρα, δηλαδή όλο και όλοι είναι σαν το νομό Αττικής, μέγεθος, και μπορεί να οδηγήσεις, ας πούμε, σε έναν δρόμο και να βλέπεις ξαφνικά μια πινακίδα, μπήκε στη Γερμανία, μετά συνεχίζει ο δρόμος και ξαναμπήκε στο Λουξεμβούργο, χωρίς σύνορα, χωρίς τίποτε. Θυμάμαι καθόμαστε σε ένα καφέ, ένα απόγευμα να πιούμε έτσι ένα καφέ και ήταν ένα ποταμάκι, μια γέφυρα, χωρίς τίποτε και απέναντι ήταν η Γερμανία.
0: Ωραίο.
1: Το βρήκα κουκλίστικο, βέβαια έχει μεγάλη ανάπτυξη γιατί είναι πάρα πολλές τράπεζες εκεί. Αλλά η παλιά πόλη του Λουξεμβούργου είναι Αριστούργημα.
0: Ναι. Θα την... Ναι. Εδώ που τα λέμε τώρα τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη, τουλάχιστον για τα δικά μου, τέτοια έχει γίνει πολύ ακριβή. Για τα δικά μου οικονομικά η Ευρώπη είναι πια... Παλιά ταξίδευα στην Ευρώπη τώρα.
1: Έχω πάει δουλειές βεβαίως έτσι πολλές φορές στις χώρες. Και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στις Βρυξέλλες που έχω πάει 100 φορές. Για επαγγελματικούς λόγους.
0: Εντάξει. Αυτό είναι διαφορετικό. Τώρα μιλάμε για τουρισμό. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να κάνω ένα ταξίδι τόσο μεγάλο σαν το φετινό που να κρατάει 6 εβδομάδες στην Ευρώπη. Θα έπρεπε να ήμουν εκατομμυριούχος για να το κάνω. 6 εβδομάδες ταξίδι.
1: Έχουν κόστος αυτό. Κοιτάξτε, τα πολύ μεγάλα ταξίδια δεν ενθουσιάζουν, από την αλήθεια. Προτιμώ να είναι πιο σύντομο και να γυρίζω και σπίτι μου.
0: Όχι, εγώ θέλω να ταξιδεύω συνέχεια.
1: Είσαι Οδυσσέας.
0: Κάπως έτσι, δεν ξέρω. Μπορεί να ήμουν Ρωμά στην προηγούμενη ζωή, ξέρω εγώ.
1: Δεν μου λέτε, ο σταθμός ραδιοφωνικός που είναι που έχετε?
0: Στάσω σπίτια.
1: Α, στάσω σπίτια, μάλιστα.
0: Ναι, ο σταθμός ανήκει στο Σωματείο των Εργαζομένων.
1: Α, μάλιστα.
0: Να κάνω και άλλη μια ερώτηση, έτσι πιο γενική. Η Ελλάδα είναι μια τουριστικά ανεπτυγμένη χώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα είναι, χρειάζεται ή μάλλον πρέπει να αναπτυχθούμε περισσότερο, γιατί π.χ. στη Βαρκελόνη ή στη Βενετία, οι κάτοικοι έχουν απειβδίσει από τους τουρίστες και θέλουν να τους διώξουν. Εμείς κατά τη γνώμη σας θέλουμε και άλλη τουριστική ανάπτυξη ή μπάστα που λένε?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο βέβαια ακόμα. Ας πούμε στη Βενετία πάμε για ενοχλητικό να βλέπεις και από εσάς το μεγάλο κανάλι να περνάνε στα τεράστια τα πλαζιρόπια γιατί τα έχουν απαγορεύσει τώρα. Και καλά κάνανε.
0: Είναι
1: ενοχλητικό. Ναι, θέλετε προσοχή. Θέλει να μην το αφήσει κανείς ανεξέλεγκτο. Αλλά βλέπω τώρα με το Airbnb.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Περίεργες διαστάσεις. Κοιτάξτε, η Ελλάδα θα γίνει και τόπος προορισμού γενικά, έτσι. Γιατί εφόσον έχουμε, θεωρούμαστε μια πολύ σταθερή χώρα και αναπτυγμένη χώρα, έτσι. Έχουμε τώρα και ωραίο οδικό δίκτυο, έχουμε τα πάντα.
0: Έχουμε και καλό καιρό. Και καλό καιρό, δεν κάνει χειμώνα πια.
1: Αυτό δεν ξέρω είναι καλό.
0: Όχι για μας, αν το καλοσκεφτεί κανείς, κακό είναι. Αλλά λέω για κάποιον που θέλει να κάνει τουρισμό, είναι καλό. Με αυτή την έννοια.
1: Αλλά βλέπω κόσμο ο οποίος έχει και μένει στην Ελλάδα.
0: Ναι, πολλοίς κόσμος.
1: Πάει προ 10 ημερών, ήμουν κάτω στην Καλαμάτα και πήγα μέχρι την Καρδαμίλη για να δω το σπίτι του Patrick Littlemore, που συγγραφέα από εδώ χαρτιά. Το οποίο είναι αριστούργημα. Και κάθισαμε και σε ένα καφενεδάκι να τσιμπήσουμε κάτι. Ήταν όλοι ξένοι, οι οποίοι μένανε εκεί πέρα. Δεν ήταν τουρίστες, μένανε. Άγγλοι και Γερμανοί.
0: Μα εγώ με η καταγωγή μου είναι από τη Μάνη. Τους περισσότερους πύργους τους έχουν αγοράσει ξένοι, κατά βάση Γερμανοί. Καλό, από μια πλευρά δεν είναι κακό, γιατί τους αναστήλωσαν με γούστο και τα λοιπά, δεν χάλασαν το τοπίο. Αλλά από την άλλη όμως νιώθεις και νομίζω κάπως.
1: Οι ξένοι δεν χαλάνε το τοπίο. Οι Έλληνες κάνουν τις ασχήμιες πολλές φορές.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά κάπου όμως αισθάνεσαι και λίγο, ρε παιδί μου, λες τώρα από τη Μάνη τι έμεινε το. Ακούς γερμανικά γύρω σου.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν ξέρω,
1: σωστό.
0: Είμαι λίγο διχασμένος πάνω στο θέμα.
1: Να μην μείνουμε ξένοι στον τόπο μας, ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι αναγκαίο καλό και κακό. Τι να πούμε.

0: δυνατότητα να συγκρίνεις τη χώρα σου με άλλες και να επιλέγεις και τα καλά σημεία των άλλων και να βελτιώνεσαι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Σας λέω, είναι μεγάλο λάθος. Αν φοβούνται να πάνε ταξίδι, είναι λάθος. Μεγάλο λάθος.
0: Μεγάλο λάθος. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, το ακούτε, έτσι. Λοιπόν, παραμείνετε λίγο στη γραμμή να κλείσω. Λοιπόν, φίλοι μου, τελειώσαμε για σήμερα. Όχι όμως πριν καληνυχτήσω και να ευχαριστήσω τον σημερινό μου καλεσμένο, τον κύριο Παναγιώτη Κορλίρα, για όσα μας περιέγραψε για τα ταξίδια του, για τις βαλτικές δημοκρατίες κτλ. Και έχω την άποψη πως το βιβλίο του «Στις ακτές της Βαλτικής» είναι πολύ χρήσιμο και πρέπει να το διαβάσουν ειδικά όσοι έχουν κάνει τάμα, έτσι, να επισκεφθούν το Βόρειο Ακροτήριο. Τώρα τάμα τηλεοψύχωση είναι, γιατί από αυτό μπορούν να αντλήσουν πολύ χρήσιμες ταξιδιωτικές πληροφορίες. Και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραλείψουν μια επίσκεψη τουλάχιστον στις πρωτεύουσες Βίλνιους, Ρίγα και Ταλίν, που είναι υπέροχες. Έτσι δεν είναι, κυρία Κορλίρα?
1: Υπέροχες. Ειδικά το Ταλίν, και όπως θα λένε και η Τάλιν, μάλιστα.
0: Α, Ταλίν, ναι. Πάρα πολύ. Και η Ρίγα ήταν ωραία όμως, εκεί η πλατεία με το...
1: Με τα ρίχνη της Βαλτικής, τη λέγανε παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Με τα κτίρια της Αρλουβό και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ που σας είπα...
1: Να τονίζουν και να πάνε ταξίδια.
0: Εγώ που σας είπα το έχω πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι και πραγματικά και τα τοπία ήταν υπέροχα, αλλά και τα αξιοθέατα των χωρών αυτών ήταν πολύ ωραία. Και μάλιστα από το Ταλίν της Εστονίας πέρασα και στη Φιλανδία.
1: Και εγώ το ίδιο. Μια Στελζίκη.
0: Α, έτσι ακριβώς. Και βέβαια αν ήθελα θα μπορούσα διασχίζοντας στη Σουηδία να φτάσω στο Βόρειο Ακροτήριο της Νορβηγίας, αλλά εντάξει δεν με ενδιέφερε. Πάντως φίλοι μου, την επίσκεψη στις Βαλτικές Δημοκρατίες την προτείνω ανεπιφύλακτα. Όμως ποτέ δεν θα πάψω να σας προτρέπω να ταξιδεύετε, αφού τα ταξίδια μας κάνουν καλό, το λέει και η επιστήμη, και μπορεί να μας βγάζουν από τη ζώνη της άνεσής μας, όπου όλα είναι ασφαλή, όμως τίποτα αξιόλογο και καινούργιο δεν θα συμβεί στη ζωή σας από τη βολή του καναπέ σας, έτσι. Τα υλικά αγαθά είναι αναλώσιμα, είναι περαστικά, είναι αντικαταστήσιμα, οι αναμνήσεις όχι, έτσι δεν είναι? Οι αναμνήσεις μένουν. Εδώ όμως, φίλοι ακροατές, θα σας αφήσω ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα με τη συνέχεια του οδηπορικού στο Καζακστάν. Από μένα και τη Σοφία μας, την ηχολήπτρια του σταθμού, να έχετε μια καλή νύχτα. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Κοίταξε εσύ να δεις τα όνειρά σου και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

δίκιο. Με θέα στον ακάλυπτο, ο Καβαδίας κι ο Ρεμπό σε ράφια σκονισμένα. Στιχάκια στο πακέτο μου και ένα λευκό τετράδιο που έγραφα τα πιο προχώρα.

θέα στο μακάλυπτο. Μπουκάλια πήρα αδιανά στο πάτωμα αφημένα. Στιχάκια στο πακέτο μου για έναν τρελό κατάδικο.

0: Γιατί τα κορίτσια είναι πολλά.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.